Στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στη Βουλή κατατέθηκε και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για όσους πολίτες έχουν ενεργές ρυθμίσεις, καθώς μειώνονται οι δόσεις αλλά και το συνολικό υπόλοιπο του δανείου τους, αφού θα αφαιρεθούν τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης. Αλλαγές στο σχολικό χάρτη ανακοινώνουν στο Υπουργείο Παιδείας για την σχολική περίοδο 2026-2027. Προβλέπεται η ίδρυση νέων σχολείων, σημαντική ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής αλλά και συγχωνεύσει καταργήσει υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται το 4ο Γενικό Λύκειο Πολύχνης και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου. Προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την υποχρεωτική συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης με την ΕΙΑΘ. Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, η ΔΕΗΑ του νομού θα ενσωματωθούν στην ΕΙΑΘ, η αρμοδιότητα της οποίας επεκτείνεται πλέον και στη Χαλκιδική, σε ένα μοντέλο πιλότο για όλη τη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη η ελέγχη της πυροσβεστικής και των Δήμων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων μετά τη λήξη της επίσημης προθεσμίας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί αυστηρά με περιπολίες και διασταύρωση καταγγελιών, δηλώσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Στο μεταξύ, τη στήριξή της στο αίτημα για δημιουργία σύγχρονου ηλεκτροκίνητου προαστιακού σιδηροδρόμου, που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Νηματία και την Πέλα, εξέφρασε ομόφωνα η Περιφερειακή Ένωση. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από 175.000 πολίτες και δεκάδες φορείς των δύο νομών. Τις πύλες του εργοταξίου του Νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη στο Φίλιρο άνοιξε για το κοινό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας σε 300 πολίτες τη δυνατότητα να δουν από κοντά την εξέλιξη του έργου. Το νοσοκομείο θα διαθέτει 243 κλίνες, σύγχρονες μονάδες νοσηλείας, κέντρο ψυχικής υγείας παιδών και φίβων και ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο. Ένα αστικό μικροδάος απέκτησε η Δυτική Θεσσαλονίκη στη συμβολή της λεωφόρου Μήχη Θοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων, δίπλα στις 12 όροφες. Φυτεύτηκαν 3.000 θάμνοι, πόες και 250 μικρά και μεγάλα δέντρα. Τρίνο στη Λέσβο για μια 36χρονη γιατρό του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της λόγω σοβαρών επιπλοκών στη διάρκεια του τοκετού. Η άτυχη γυναίκα κατέληξε κατά την αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Τρεις ηλικιωμένοι λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Βόρειας Ελλάδας μέσα σε ένα 24ωρο. Ένας 72χρονος αναστήθηκε χωρίς αισθήσεις του από την παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, ενώ ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν στο Μακρύ γυαλοπιερίες με θύμα έναν 84χρονο, αλλά και στη Σκάλα Καλλιράχη Στάσου, όπου έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένας 85χρονος. Χωρίς ρεύμα 8 με 11 το πρωί, οδός με άνδρο από τη συμβολή της με την οδό Καβάλας και για 300 μέτρα προς τα βόρεια στην περιοχή του Ευόσμου λόγω εργασιών από τον ΒΒΕ. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων θα πραγματοποιηθούν στην περιφερειακή οδό 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Κλειστή στο μεταξύ ως και αύριο θα είναι η Δυτική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, στο τμήμα μεταξύ των ανισοποδών κομβών Παπαγεωργίου και Λαχανογοράς και στα δύο ρεύματα λόγω νυχτερινών εργασιών διαγράμμισης. Σε κλειοπρωτοφανούς καύσωνα η Δυτική Ευρώπη λόγω του ακραίου καιρικού φαινομένου εμποδισμός τύπου ωμέγα, το οποίο εγκλωβίζει μάζες θερμό αέρα, προκαλώντας θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Ο καύσωνας έχει δυστυχήσει τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους στη Γαλλία, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί η Ισπανία, η Ιταλία και η Βρετανία, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει αυτούς τους καύσωνες έως και 4 βαθμούς θερμότερους. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άστατος προβλέπεται ο καιρός παρά την πρωινή ηλιοφάνεια, με νεφώσεις κατά διαστήματα που θα αυξηθούν και θα δώσουν πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί μεταξύ 22 και 31 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, άλλη μια πρόνοια ενημέρωση αρχή στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, ο Σάββας Αμοριανός, τον οποίο θα αποχαιρετήσω σήμερα, γιατί μόλις έμαθα ότι ετοιμάζεται για άδεια και σιγά σιγά αποχωρεί. Νέα σχέδια. Καλό τάξιδος να σε, Σάβα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, τελευταία εκπομπή παρέα για αυτό το καλοκαίρι. Και με τι ωραίο κομμάτι με βάζει ο Σάβας, έτσι, στα πρώτα νέα της ημέρας. Καλή εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, φίλες και φίλοι, όσοι κινείστε. Ναι, αυξάνει σταδιακά η κίνηση στην περιφερειακή. Δεν έχουμε όμως για την ώρα ιδιαίτερα προβλήματα. Περισσότερη κίνηση βλέπω αυτή την ώρα στην Κατσιμίδη, ανέβασμα, κατέβασμα, γενικότερα στο κόκκινο, παρά οπουδήποτε αλλού στην πόλη. Φυσικά αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Τα όνειρα, λέει, μόλις ανοίγουμε τα μάτια, φεύγουν, εξανεμίζονται. Μακάρι, μακάρι να είχαμε. Μάλλον θα το δούμε, να μιλώ μακάρι. Τον Αύγουστο θα είναι έτσι στη Θεσσαλονίκη. Θα πηγαίνεις από άκρη σ' άκρη σε χρόνο μηδέν, με πεντακάθαρη περιφερειακή, με τους δρόμους εντός πολεοδομικού συγκροτήματος να κινούνται με άλλες ταχύτητες. Σιγά σιγά έρχεται. Να μην βιαζόμαστε κιόλας, γιατί πήγε 24 του πρώτου μήνα καλοκαιριού και δεν καταλάβαμε ακόμη τι γίνεται. Ο καιρός καλά κρατάει. Αν σκεφτούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με αυτούς τους φωνικούς καύσωνες, πραγματικά πάνω από 40 άτομα, 46 διάβαζα νωρίτερα, μόνο στη Γαλλία, από πνιγμούς, από γενικότερα εξαιτίας της αφόρητης ζέστης, προβλήματα υγείας κτλ. Και γενικότερα η Βόρεια Ευρώπη αυτή την περίοδο παραμιλάει. Εμείς εδώ καλά είμαστε για την ώρα. Και χθες, με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, περιμέναμε βροχές και καταιγίδα στα γύρω όρινα. Δεν συνέβη όμως, δεν άκουσα κάπου να είχαμε κάποια έντονα φαινόμενα. Διάστατο καιρό, μιλάει και σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για νεφώσεις στη διάρκεια της ημέρας που θα αυξηθούν και θα δώσουν πιθανότατα πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες επίσης στα γύρω ορεινά. Για να δούμε, η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα για την εποχή. Καλοκαίρι είναι, μέγιστη 31 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο το μεσημέρι. Νομίζω ότι πάμε καλά. Πάμε καλά. Όσο γίνεται αργότερα να έρθει το πρώτο κύμα καύσωνα, γιατί δεν το γλιτώνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και αυτό τον Ιούλιο θα αισθανθούμε. Θα την αισθανθούμε την έντονη τη ζέστη, αλλά όσο πιο αργά προχωράει αυτό, τόσο καλύτερα. Γιατί χθες λέγαμε, χθες διαβάζαμε και μας έκανε εντύπωση ότι μέσα στις τελευταίες 48 ώρες εκτινάχθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 49%. Και διάβαζα να καταλάβω γιατί και πώς τώρα που διαφαίνεται εκ τόνος της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι ΗΠΑ και η Ιράν, μα γιατί τώρα να εκτινάσετε τόσο η τιμή του ρεύματος. Άλλαξε, λέει, το μείγμα. Ποιο μείγμα? Αχ, πραγματικά υπάρχουν τέτοιες τρευλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, δηλαδή στο βορρά αγοράζουν τόσο φτηνό ρεύμα και εμείς τόσο ακριβό εδώ στο νότο. Τέλος πάντων, άλλαξε, λέει, το μείγμα και αντί να χρησιμοποιούνται, να αξιοποιούνται μάλλον, να αξιοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές, που αν μη τι άλλο εδώ στην Ελλάδα, από ήλιο, άλλο τίποτα. Είναι, λέει, στο μείγμα πλέον, εδώ και 48 ώρες, μικρότερο το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών από του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο έχει πάλι εκτιναχθεί προς τα πάνω η τιμή του, με βάση το χρηματιστήριο ενέργειας, ας πούμε, της Ευρώπης, μιλάμε για μέση τιμή, και ξαφνικά μας λένε ότι σχεδόν κατά 50%, 49% αυξήθηκε μέσα σε 48 ώρες η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Εμένα το μυαλό μου πάει αλλού. Αρχίζουν οι ζέστες, αρχίζουν, βλέπουν τα air condition, ευκαιρία για γιορτή, ευκαιρία για κέρδη.

Να πάμε λίγο ανατολικά. Είχαμε χθες το μεσημέρι αναζωπήρωση στα Τσαΐρια. Αυτό συμβαίνει όταν μαζεύονται απορρίμματα, πλαστικά, ξερά χόρτα, έτσι σε μια μεγάλη έκταση. Δεν είναι εύκολο να σβηστούν αυτές οι φωτιές. Έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες το προηγούμενο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη βοήθεια εθελοντών, εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με μηχανήματα σκαπτικά κτλ. Όλα φαινόταν να πάνε μια χαρά και χθες το μεσημέρι είχαμε μια αναζωπήρωση, μαύρους καπνούς, νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής και πάλι σε ύφεση η φωτιά αυτή. Ελπίζουμε σήμερα να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης, να μην μείνει καμία ενεργή αιστεία. Είναι τόσο επικίνδυνο. Και μια και αναφέρομαι στις επικίνδυνες ενεργές αιστείες, χθες συνεδρίασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το ΔΣ, και αυτό που ακούσαμε διαστόματος Προέδρου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, Δημάρχου Πηλέας Χορτιάτη, είναι ότι οι έλεγχοι από τους Δήμους και την πυροσβεστική ξεκίνησαν άμεσα με το που έληξε η προθεσμία. Χθες έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωση στο σχετικό μητρό του καθαρισμού. Και αρχίζουν οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι. Γιατί? Για να μαζευτούν τα πρόστιμα. Γιατί τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Ακόμη και αν έχω καθαρίσει το οικοπαίδό μου, το έχω έτοιμο, καθαρό και δεν το έχω δηλώσει. 100 ευρώ θα μου έρθουν, θα τα πληρώσω. Σε περίπτωση που δεν έχει καθαριστεί, υπάρχει ψευδής δήλωση, μετά ανεβαίνουν τα ποσά. 500 μέχρι 2.000 ευρώ. Είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί και με βάση τις καιρικές συνθήκες που έχουμε μάθει να βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, Ιούλιο μήνα, είναι τόσο μα τόσο επικίνδυνο να έχεις ένα οικόπεδο με χόρτα μέχρι το Θεό ξερά. Η παραμικρή ισπή θα μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο κακό. Ιδιαίτερα εντός αστικών ιστών ή όπου τέλος πάντων υπάρχει και ένα σπίτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει το κακό. Και στο πλαίσιο αυτό εντατικοποιούνται οι έλεγχοι που ξεκίνησαν μόλις χθες. Δεν θα μείνει τίποτα χωρίς έλεγχο. Επίσης, πέρα από τις περιπολίες και θα υπάρξει και διασταύρωση καταγγελιών, όπως μας είπε ο κύριος Καϊτεζίδης, και κατά με πολύ καλά θα πράξουν και οι πυροσβεστικοί και οι Δήμοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, γιατί κάθε καλοκαίρι παλεύουμε με τις φλόγες. Θα ήθελα επίσης να μεταξύ των 300, οι οποίοι πρόλαβαν και επισκέφθηκαν το εργοτάξιο του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που κατασκευάζεται στο Φύλιρο με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ένα κόσμημα, θα έλεγα εγώ, ένα φοβερό νοσοκομείο, διαθέτει 243 κλίνες, σύγχρονες μονάδες νοσηλείας, κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων, ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο, πρότυπο πραγματικά νέας εποχής παιδιατρικό νοσοκομείο. Και όσοι είχαν τη δυνατότητα, ήταν σε αυτούς τους 300, είμαι σίγουρη ότι θα έχουν να μεταφέρουν πολύ ωραίες εικόνες στους γύρω τους. Και θα έλεγα εγώ, κάποιος, όσοι μπορούν τέλος πάντων, γιατί έχουμε και ανθρώπους με λεφτά σε αυτή τη χώρα, ας ακολουθήσουν το παράδειγμα όσων κάνουν τέτοιου τύπου δωρεές για δημιουργία νοσοκομείων και όχι μόνο. Και επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και θα το κάνω, γιατί είμαστε κοντά πλέον. Είναι σε εγκαταστάσεις της Δευθέα, είναι ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων επί της Μοναστηρίου, στο κύριο της παλιάς Δημοτικής Αστυνομίας. Εδώ κοντά μας λοιπόν, στις 12 όροφες, στη σύμβολη της Λοφορμίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, με την οδό Αγίων Πάντων, έχει στηθεί ένα αστικό μικροδάσος. Πώς μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Νομίζω όμως ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένα μικροδάσος που στήθηκε με πρωτοβουλία του Κεντρικού Δήμου και με χορηγίες. Φυτεύτηκαν εκεί 3.000 θάμνοι, πόες, 250 μικρά και μεγάλα δέντρα. Έτσι, ένας χώρος δροσιάς, πρασίνου, ένας πνεύμονας οξυγόνου εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό θα πάω να το δω το συντομότερο δυνατό και θα σας μεταφέρω εικόνα.

Είπαμε, τα όνειρα δεν κρατάνε και πάρα πολύ. Η περιφερειακή είναι ήδη στο κόκκινο, από το ύψος του Γένεσης μέχρι τα νοσοκομεία. Όχι, δεν θα ήταν. Και στα δύο ρεύματα έχουμε αυξημένη κίνηση. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί από την... από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο, σταμάτα ξεκίνα, η εικόνα είναι αυτή γνωστή για τα οχήματα. Στο αντίθετο ρεύμα, μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται από το ύψος της Πολύχνης μέχρι το Επταπύργιο και λίγο πιο κάτω μετά την Τούμπα και μέχρι το ύψος του Γένεσης, στην Πηλαία, έξω από την Πηλαία. Έχουμε αυξημένη κίνηση, αυξάνει σταδιακά η κίνηση και εντός πόλεως, στην Κωνσταντίνου Καρμαλή κατά διαστήματα, σε ένα τμήμα αυτή την ώρα της Βασιλής Όλγας και στο τριγώνο της Χάνθ. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Τσιμισκή μετά την Αγία Σοφίας. Καθυστερήσεις βλέπω εκεί σε κάποιους δρόμους προς την Άνω Πόλη, σε κάποιες καθέτους προς την Κασάνδρου, εκεί η Συμβολή Αγίου Δημητρίου, προξένων. Καθυστερήσεις στο ύψος του Βαρδάρη και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Για να δούμε τι γίνεται στη Μοναστηρίου. Χθες ήταν στο κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου και πάλι έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην αρχή από τα ΚΤΕΛ, από το ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι ένα σημείο κάποια 300-500 μέτρα μετά. Η λεωφόρος Δέντρο Ποτάμου επίσης έχει μεγάλο όγκο οχημάτων και η εσωτερική περιφερειακή μετά τη Μεάνδρο εκεί προς το Κορδελιό είναι αυτή την ώρα στο κόκκινο. Εντάξει, μια εικόνα καθημερινής. Πρωί Τετάρτης, ο κόσμος πάει στη δουλειά και είπαμε. Δεν έχουμε ακόμη flyover, δεν έχουμε. Περιμένουμε όμως ένα χρόνο, θα είναι, ελπίζω και εκτιμώ, εντελώς διαφορετική εικόνα.

Έχουμε και πανελλαδικές απεργίες σήμερα. Λέω πανελλαδικές και όχι πανελλαδική απεργία, γιατί αφορούν σε εργαζόμενους σε κάποιους συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Σε κατασκευές, τρόφιμα ποτά, επιστημισμό, τουρισμό και εμπόριο. Ενώ παράλληλα, υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της ΑΔΕΔΗ, έχουμε απεργία και για τους εργαζόμενους στις περιφέρειες της χώρας. Οι κινητοποιήσεις αυτές είναι κλαδικές, όπως είπαμε. Δεν εντάσσονται σε κάποια γενική απεργία. Ωστόσο, αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχείων, κατασκευαστικών έργων και υπηρεσιών των περιφερειών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Λοιπόν, πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στις 7.30 έχουμε ένα λεπτό, να σας πω ότι έχουμε και συγκεντρώσεις στις 10 έξω από το Ηλέκτρα Παλάς, το ΣΕΤΕΠΕ καλεί τα μέλη του σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στις 10.30 οι οικοδόμοι θα συγκεντρωθούν έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους και την ίδια ώρα στα Λαδάδικα, οι εργαζομένοι στα τρόφιμα, ποτά και τα λοιπά θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ. Όπως είπαμε, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων και των σημερινών κλαδικών απεργιών είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στους κλάδους που σήμερα απεργούν.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
1: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

FM 100, Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης, πρώην ημέρος των FM 100 με την Ευδοξία Δένγιος, άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και το Σαββά Μοριανό στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Το απόγευμα θα γίνουν τα εγκαίνια του αποκαταστημένου Μπέι Χαμάμ, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι εργασίες της αποκατάστασης και συντήρησης και το Μπέι Χαμάμ αποδίδεται εκ νέου στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 7.30 το απόγευμα τα εγκαίνια από τον Υπουργό Πολιτισμού. Η αποκατάσταση των λουτρών Μπέι Χαμάμ, γνωστότερο ως Λουτρά Παράδεισος τους Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε στις αρχές του 2022. Σε πρώτη φάση με στόχο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ιστορικού λουτρού. Σημαντικός ο χώρος, ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά λουτρά που σώζονται στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της Εγνατίας, χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα. Και είπαμε, οι παλαιότεροι το θυμούνται ως Λουτρά Παράδεισος, κάπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας. Και από αύριο θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Έλεγα νωρίτερα στο πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας μια έτσι δυσάρεστη είδηση. Μέσα σε 24 ώρες είχαμε 3 πνιγμούς σε παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής, στο Μακρύ Γιαλοπιερίας και στη Σκάλα Καλλιράχης της Θάσου. Πνιγμούς λουόμενων μεγάλης ηλικίας. Ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή. Η θάλασσα και το βουνό θέλουν σεβασμό. Εδώ θα κολλήσω στο ότι ο Δήμος Θέρμης οργανώνει κάποιες ενημερωτικές συναντήσεις ακριβώς για τους λουόμενους, για την ασφαλή κολύμβηση στα ΚΑΠΗ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, να το κάνουν όλοι οι Δήμοι, γιατί δυστυχώς υπερεκτιμούμε καμιά φορά τις δυνάμεις μας και από το πουθενά μιλάμε μετά για τραγωδίες. Είναι κρίμα πραγματικά κάθε καλοκαίρι να χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στις θάλασσες.

Και ο συζήτη δυτικά στην οδό Μεάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Καβάλας και σε μια απόσταση 300 μέτρων βόρεια αυτής. Να έχετε το νου σας, 8 με 11 δεν θα έχει ρεύμα ο δρόμος, όπως δεν θα έχουν ρεύμα και όλες οι παρακείμενες οδοί. Είναι προγραμματισμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην ελόγω περιοχή. Γίνονται εργασίες συντήρησης στο δίκτυο του Ευόσμου.

κόψεις, πού να τα κόψεις τέτοια τραγούδια, γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας για τις αλλαγές στο σχολικό χάρτη που ανακοινώνει στο Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη σχολική χρονιά, ίδρυση νέων σχολείων, ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, αλλά δυστυχώς και συγχωνεύσει καταργήσει υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Δεν κάνουμε πολλά παιδιά. Πόσα σχολεία έχουν μόνο ένα τμήμα στην πρώτη δημοτικού? Είναι όλα έτσι ένας κύκλος. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, να πούμε, να λέμε και τα καλά, μην γκρινιάζουμε όλη την ώρα, ότι δημιουργούνται δύο νέα σχολεία, το τέταρτο Γενικό Λυκείο Πολύχνης και το ειδικό νηπιαγωγείο Μόνο Λόφου. Και μια και μπήκαμε έτσι στα των σχολείων και όχι μόνο, πάμε λίγο σε ανώτερες βαθμίδες. Αύριο Πέμπτη αναμένονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε όλους. Όμορφα, ήρεμα, ακόμη και αν δεν πήγαμε καλά, είπαμε. Ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής μας είναι οι πανελλαδικές. Είναι μια νέα σελίδα. Την Πέμπτη λοιπόν οι βαθμολογίες. Έχει κλείσει πλατφόρμα για ενημέρωση μέσω SMS. Θα ακολουθήσουν ο υπολογισμός των μορίων και το μηχανογραφικό. Και εκεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Έτσι, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, θα μου πείτε τι μας τα λες τώρα. Τα παιδιά σήμερα, αυτή τη ηλικία 17 χρόνων, παίζουν το διαδίκτυο στα δάχτυλα. Είναι το πλέον εύκολο, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Επίσης, όμως, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, χωρίς ονοματεπώνυμα, με τους κωδικούς. Και όσοι έχουν ζητήσει να ενημερωθούν και μέσω SMS, θα δούνε στα κινητά τους κάποια στιγμή. Θα έχεις, ξέρω εγώ, θα έρθει το μήνυμα που θα τους δίνει τη βαθμολογία τους. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον υπολογισμό των μορίων και φυσικά σιγά σιγά θα πρέπει τα παιδιά να καθίσουν, να σκεφτούν σοβαρά για το τι θέλουν να κάνουν, πού θα ήθελαν να περάσουν, με τι θα ήθελαν να ασχοληθούν στα επόμενα στάδια της ζωής τους, δεν λέω στο υπόλοιπο της ζωής τους γιατί έχει αλλάξει αυτό πλέον. Και να χαρούν και το υπόλοιπο του καλοκαίριου, να τα πούμε και αυτά. Γιατί δίναν πανελλαδικές, είχαν φοβερό άγχος, ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι κάποια στιγμές το ένιωσαν αυτό. Κακά τα ψέματα, είναι μια διαδικασία που έτσι όπως είναι δομημένη στην Ελλάδα, για αρκετούς κρίνεται το μέλλον, κρίνονται τα πάντα, που δεν είναι έτσι, το ξαναλέω. Είναι μια νέα σελίδα απλώς, αλλά θέλει προσοχή. Στο μηχανογραφικό αναφέρομαι.

Εντάξει, δεν υπάρχει. Σάββας Αμοριανός. Είπαμε φινάλε σήμερα. Ετοιμάζεται για διακοπές. Άρχισαν τα γκάζια. Λοιπόν, και εμείς πάμε σιγά-σιγά για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης των FM 100. Ρίχνοντας έτσι μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Ιουνίου σε παρελθόντα έτη. Αφού πρώτα σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1765 οι Τούρκοι, τι λέω τώρα κι εγώ, αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον ομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Επίσης σαν σήμερα το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το ξέρω ότι σαν σήμερα το 1821 ιδρύθηκε η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Πραγματικά ιδρύεται σαν σήμερα το 1921 με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας. 24 Ιουνίου του 1859, μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει τότε να ιδρύσει, σας λέει το όνομα Ντινάν, το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, έτσι, για την περίθαλψη των θυμάτων. Επίσης σήμερα το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Η γέφυρα αυτή χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Σερ Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν.

Σαν σήμερα επίσης το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει στην Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ υποχρεώθηκε επίσης να πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Τι σημασία έχουν όμως τα χρήματα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές? Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1911 ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 ο Ντέιβιτ Μακ Τάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace και γενέθλια έχει επίσης σήμερα ένας σπουδαίος Αργεντινός ποδοσφαιριστής, από τους σπουδαιότερους θα λέγα εγώ όλων των εποχών. Θα μπει και αυτό στο κάδρο έτσι πλάι με τον συντοπίτη του Μαραντόνα, με τον Πελέ, Βραζιλιάνος, κοντά και αυτός. Αναφέρομαι στον Λιονέλ Μέση, που χθες, αν δεν κάνω λάθος, έσπασε και ένα ρεκόρ με τον γκολ στο Μουντιάλ. Είναι γεννημένο στις 24 Ιουνίου του 1987. Χρόνια πολλά. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1519 η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε προστάτηβε, λέει, των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Πόσο αντιφατικά όλα αυτά. Επίσης, σαν σήμερα το 1935 έφυγε από τη ζωή ο Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό, Κάρλος Γκαρντέλ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1949 έφυγε από τη ζωή ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού.

Και εδώ κάπου πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας από τις 8, θα έλεγα, Θεέ μου, από τις 7 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Της Χιταλίτης Ενημέρωσης αναλαμβάνει εδώ το δίδυμο το πρωινό του σταθμού μας, Κάτια Γεραγκαρίου και Ευαγγέλη Στολάκη, 100% στον FM 100. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Καθυστερεί στην περιφερειακή οδό. Χαμηλώνουν ταχύτητες στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας. Χαμηλώνουν ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Αλλαγές στο σχολικό χάρτη, στο μεταξύ, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Προβλέπεται η ίδρυση νέων σχολείων, σημαντική ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, αλλά και συγχωνεύσει καταργήσει υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται το 4ο Γενικό Λύκειο Πολύχνης και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου. Στη Βουλή κατατέθηκε και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για όσους πολίτες έχουν ενεργές ρυθμίσεις, καθώς μειώνονται οι δόσεις, αλλά και το συνολικό υπόλοιπο του δανείου τους, αφού θα αφαιρεθούν τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης. Προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την υποχρεωτική συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης με την ΕΙΑΘ. Σύμφωνα με το σχέδιο παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, η ΔΕΙΑ του νομού θα ενσωματωθούν στην ΕΙΑΘ, η αρμοδιότητα της οποίας επεκτείνεται και στη Χαλκιδική σε ένα μοντέλο πιλότο για όλη τη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη η ελέγχη της πυροσβεστικής και των Δήμων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων μετά τη λήξη της επίσημης προθεσμίας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί αυστηρά με περιπολίες και διασταύρωση καταγγελιών, δήλωσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ένα αστικό μικροδάσος απέκτησε η Δυτική Θεσσαλονίκη στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη της οδού Αγίων Πάντων, δίπλα στις 12 όροφες. Φυτεύτηκαν 3.000 θάμνοι, πόες και 250 μικρά και μεγάλα δέντρα. Χωρίς ρεύμα έως τις 11 η οδός Μεάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Καβάλας και για 300 μέτρα προς το βορρά στην περιοχή του Ευόσμου λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΔΕ. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων θα πραγματοποιηθούν στην περιφερειακή από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Κλειστή στο μεταξύ ως και αύριο θα είναι η δυτική περιφερειακή από τις 11 το βράδυ ως τις 6 το πρωί στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Λαχαναγοράς και στα δύο ρεύματα λόγω νυχτερινών εργασιών διαγράμμισης. Έτοιμη να επανακινηθεί στις ειρηνευτικές ομιλίες με την Ουκρανία εμφανίζεται η Ρωσία, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη διάρκεια συνάντησης που είχε με μέλη της κυβέρνησής του, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση θα πρέπει να βασιστεί στις συμφωνίες και τις προτάσεις που είχαν διαμορφωθεί κατά τις ομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιουνίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και μπήκαμε κι εμείς με φόρα, όπως έλεγε και η Πόπη Τσαπανίδου τότε για τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόρα, πρόεδρε, καλημέρα. Με φόρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις τι λένε, αν περάσει τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά έχουμε ακόμα κάποιες ώρες. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνούμε και μέσω των λογαριασμών μας στα social media. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα ξυπνήσαμε πάλι με ζέστη. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το θερμόμετρο θα δείξει και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ προβλέπονται και βροχές. Μη με κοιτάς περίεργα.
1: Όχι, εμένα μ' αρέσει η ζέστη. Εντάξει, γκρινιάζω, ναι. Αλλά μην γκρινιάζει. Μια η ζέστη, μια η σφαίρα, μια το ένα, μια το άλλο.
0: Δηλαδή,
1: έχεις το κλιματιστικό, το βάζει, δουλεύει και είμαστε μια χαρά.
0: Μην το συζητήσουμε. Καλημέρα, αυτό καλημέρα, για το κλιματιστικό. Γιατί? Παιδιά, έχουμε αρρωστήσει όλα από τα κλιματιστικά.
1: Και τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Δηλαδή, δύο μέρες έχει. Δύο μέρες έχει που άνοιξε το μετρό ξανά και άρχισε να λειτουργεί. Μπαίνει μέσα, πολλικές θερμοκρασίες. Βέβαια, είναι καλύτερα σε σχέση με πέρσι, θέλω να σου πω, που άνοιγαν το κλιματισμό και ένιωθε ότι έμπαινε μέσα στο ψυγείο. Είναι αυτή η περίοδος που προσπαθούμε λίγο έτσι να συνηθίσουμε τα κλιματιστικά, να συνηθίσουμε λίγο τα κρύα νερά. Εγώ αν δεν έχω αρρωστήσει ακόμα, προς τα εκεί οδεύω, θέλω να σου πω.
1: Να πάρουμε τον Νίκο Ταχιάου, να το πούμε τον Υφυπουργό, να το πούμε να κλείσει τα κλιματιστικά μέσα στο μετρό.
0: Θα με βόλευε η αγαπηδάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης να μου δώσουν κάτι να συνέλθω σε πρώτη φάση.
1: Να συνέλθω
0: σε πρώτη φάση. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο στούντιο το πρωί, με ρωτάει πώς είσαι. Της λέω, δεν είμαι λίγο πολύ καλά, γιατί έχω αρχίσει λίγο να έχω αυτή την ενόχληση στο λαιμό, λίγο μπούκωμα, λίγο συνάχη, λίγο το κεφάλι. Είναι το κλιματιστικό τώρα. Όταν μπαίνεις μέσα σε έναν χώρο, έχεις 20 βαθμούς και απευθείας βγαίνεις μετά έξω στους 30 και ξαναμπαίνεις στους 20 και ξανά στους 30 και ξανά στους 20 και πάρει κρύο νερό, δώσ' του κρύο νερό. Οργανισμός είναι αυτός.
1: Πολύ ευαισθητούλης είσαι. Εγώ θέλω παγωνιά με τα κλιματιστικά. Να είναι στους 18 βαθμούς τα κλιματιστικά.
0: Εσύ μπορείς να κλείσεις ένα εισιτήριο, να πας πάνω προς Ισλανδία πλευρά εκεί στους παγετώνες και να ξεκαλοκαιριάσεις εκεί.
1: Και χθες είχαμε πολύ ζέστη. Ήμασταν κάποια στιγμή και στο νέο μικροδάσος που έγινε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξω, είναι φανταστικό, αλλά είχε αρκετή ζέστη. Οπότε όχι, εγώ θέλω κλιματιστικό.
0: Θέλω να σου πω πάντως, σηκώθηκα το πρωί, ξέρεις, ναι, με αυτό το βαρύ κεφάλι τώρα, ειδικά το πρωί, όταν δεν έχεις προλάβει να ξεκουραστείς κιόλας και έχεις και αυτή την αδιαθεσία. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίνω στο φαρμακείο, στο μπάνιο, ανοίγω, βλέπω χάπια, πολλά χάπια. Εμείς μπορούμε να διανυκτερεύσουμε, θέλω να σου πω, Σαββατοκύριακο. Αν δεν έχετε να βρείτε χάπια, μπορείτε να έρθετε από το σπίτι να σας δώσουμε εμείς.
1: Να τηλέφωνο την Άσια.
0: Λοιπόν, χάπια, δεξιά χάπια, αριστερά χάπια. Όχι καραμέλες για το λαιμό, όχι καραμέλες για τα αυτιά, όχι σταγόνες, τι να πάρω. Άρχισα να παίρνω και εγώ, πήρα 3-4. Λέω, πρέπει να κάνουμε κάπου, να βάλω ένα stop τώρα, γιατί θα με πάνε για πλήση. Λέω, πρωί-πρωί δεν έχω φάει και τίποτα.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι λειτουργείς.
0: Οριακά
1: όπως
0: δεν ψέκασα το λαιμό μου με κολόνιες που βρήκα, θέλω να σου πω. Όλα τα υπόλοιπα τα χρησιμοποίησα.
1: Να έχετε το κλιματιστικό σε νορμάλ θερμοκρασίες. Μην ακούτε τι λέει το Βαγγέλη Στολάκης. Πάντως να στείλω ένα μήνυμα σε διπλανό εργασιακό χώρο. Ετοιμαστείτε, θα σας κλείσει τα κλιματιστικά. Εγώ το μετέφερα.
0: Λοιπόν, πάντως είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στους 31 βαθμούς Κελσίου και αύριο Πέμπτη θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα υψηλότερες για την εποχή, γιατί το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου. Βροχές βέβαια προβλέπονται αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Καλού κακού και σήμερα, αν είστε ακόμα στο σπίτι και μας ακούτε, πετάξτε μία ομπρέλα στην τσάντα να σας βρίσκετε, γιατί δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου φανεί χρήσιμη. Από ό,τι βλέπω, μετά τις 3 μέχρι και τις 8 υπάρχουν διαστήματα με βροχοπτώσεις στο νομό της Θεσσαλονίκης και την Παρασκευή με πολύ καλές θερμοκρασίες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο. Το Σάββατο 36, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. πάρτε μαγιό από τώρα, βάλτε το μέσα σε μια τσάντα και ετοιμαστείτε να πάτε να κάνετε μπάνια.
1: Νομίζω ότι έχει και αρκετή υγρασία. Αυτό είναι περισσότερο που μας ενοχλεί αυτές τις ημέρες.
0: Εμένα πάντως με ενοχλεί και η κίνηση. Όταν είμαι στο δρόμο, δεν την μπορώ την κίνηση, θέλω να σου πω. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα στο περιφερειακό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά οδηγείται χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι λίγο πριν το Επταπύργιο, λίγο πριν το ύψος του Επταπυργίου. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί στο ύψος των Πεύκων έχουμε μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος από το Επταπύργιο μέχρι και να φτάσετε περίπου στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, όπου κοκκινίζει και μάλιστα ο χρωματισμός είναι βαθύ κόκκινο στο χάρτη. Εκεί υπάρχουν κάποια κυκλοφοριακά ζητήματα. Πολύ καλή εικόνα και για την Καραμαλή και για την Εγνατία και το κομμάτι της Εγνατίας που διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βασιλίσσης Όλγας, είμαστε σε καλό σημείο, είναι πολύ καλή εικόνα. Λίγο μετά την ανάληψη, εκεί στο ύψος του Λαογραφικού Μουσείου, αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα με την κίνηση. Προφανώς φταίνε τα φανάρια, στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος και στην Τζιμισκή μπαίνετε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα με την κυκλοφορία σας. Ενώ στην Προύν Λαγκαδά βλέπω τώρα, στην Μίκη Θεοδωράκης, στην κάθοδό της από τις 12 όροφες και μετά, έχουν αρχίσει τα μποτιλιαρίσματα, οι χαμηλές ταχύτητες. Είναι γνωστά αυτά τα σημεία σε εκείνον τον δρόμο, ειδικά αυτές τις ώρες αιχμής. Στα 19 λεπτά μετά τις 8, πείτε μας την καλημέρα σας, πείτε μας τι κάνετε. Αν είστε κάπου στη Θεσσαλονίκη, στείλτε μας και καμιά φωτογραφία από τη Νέα Παραλία. Έχω πεθυμίσει πάρα πολύ το να κατέβω ένα πρωί, ξέρεις, εκεί γύρω στις 7, 7 και 4. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία εκείνη η ώρα στη Νέα Παραλία.
1: Που
0: έχει ακόμα λίγο δροσιά αυτή την περίοδο.
1: Και είναι να πάρεις το καφεδάκι σου, να κάτσεις εκεί πέρα στην πρώτη προβλήτα και να περπατήσεις όλο το πλακόστρωτο στην παλιά και στη Νέα Παραλία. Και έχει ηρεμία, δεν έχει πολύ κόσμο. Έχει κάποια άτομα τα οποία ψαρεύουν, έχει κάποιους άλλους λίγο μικρό τον αριθμό που τρέχουν. Τα αυτοκίνητα ακόμα δεν έχουν αρχίσει να είναι αρκετά στο δρόμο. Είναι πολύ ωραίο. Όσοι θέλετε, μπορείτε να το κάνετε ακουστικά όμως τα αυτάκια για να ακούτε δημοτικό ραδιόφωνο. Να επιστρέψω λίγο στα κυκλοφοριακά. Από τις 5 το πρωί σήμερα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο. Είναι από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Θα υπάρχουν εκεί πέρα ειδικές σημάνσεις και οι τροχονόμοι για να σας καθοδηγούν. Είναι και αυτές οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Επίσης έχουμε εργασίες για στη θέα ασφαλείας στην περιφερειακή. Από τις 9 το πρωί πρόκειται να ξεκινήσουν έστω στις 12.30 εργασίες. Θα είναι στο ρεύμα προς ανατολικά της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αποκλειστεί τοπικά μόνο μία εκ των τριών λωρίδων. Και έχουμε και εργασίες στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Αυτές πρέπει να έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο ύψος της διασταύρωσης οδού με τις δημοτικές οδούς 25 Μαρτίου, Οσίας, Παρασκευής και σχολείων.
0: Υπάρχουν και εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από τις 7 το πρωί, θα συνεχιστούν μέχρι και τη δύση του ηλίου, ανάλογα βέβαια με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Επομένως, αν πηγαίνετε προς την Χαλκιδική, εκεί μετά το κόσμος, λίγο πριν την Καρδία, θα πρέπει να είστε ψηλιασμένοι, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, γιατί συνεργεία θα πραγματοποιούν τους καθαρισμούς. Και νομίζω ότι ήταν και καιρός, γιατί πριν κάνα δύο εβδομάδες που πήγα στη Χαλκιδική και πέρασα από το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Εντάξει, τα δεντράκια είχαν μεγαλώσει αρκετά, οπότε έπρεπε λίγο κάποιος να τα περιποιηθεί, να μην πετάγονται μέσα στον
1: ναι,
0: δρόμο.
1: Ναι, ναι, έτσι, ναι, όπως οδηγείς. Και είναι και θέμα τέλος πάντων των ημερών αυτό. Χθες μας έλεγε και ο πρόεδρος της ΠΕΔΟ, κύριος Καϊδεζίδης, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη έλεγχοι για όλη αυτή την υπόθεση με τα οικόπεδα. Και μάλιστα περιέγραφε ένα σκηνικό ότι είχαμε βροχές το προηγούμενο διάστημα αρκετές. Οπότε έχουν μεγαλώσει λίγο και τώρα πώς. Δεν είναι μόνο το δικό μας το οικόπεδο, καθένας που πρέπει να καθαρίσει. Σκέψου μόνο σε οδικό δίκτυο τι γίνεται.
0: Θα μας τα πεις βέβαια και για το νέο μικροδάσος το οποίο έχει αποκτήσει η Θεσσαλονίκη, γιατί χθες, παιδιά, η Κάτια βγήκε. Μετά το στούντιο του έδωσε και
1: ναι,
0: κατάλαβε.
1: Και τα μαύρησα.
0: Βγήκε. Πήγε να καλύψει το νέο μικροδάσος εδώ στη δυτική είσοδο της πόλης. Στη συνέχεια πήγε στη συνεδρίαση των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας. Έρχεται με φρέσκο πράγμα που σαλεύει σήμερα η Κάτια Γερακαρή του εδώ στο στούντιο. Στα χρηστικά της ημέρας να πούμε ότι έχουμε μια διακοπή ηλεκτροδότησης προγραμματισμένη για σήμερα στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Από τις 8 ξεκίνησε η διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι και τις 11 στην περιοχή του Ευόσμου. Ειδικότερα στο τμήμα της οδού Μεάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Καβάλας έως και 300 μέτρα βόρεια αυτής. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από τον ΔΔΕ. 8 με 11 λοιπόν το συγκεκριμένο σημείο του Ευόσμου θα μείνει χωρίς ρεύμα, υπομονή στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στους καταστηματάρχες. Και βέβαια και στα πολιτικά να πούμε ότι δεν έχουν καθίσει ήσυχοι. Υπάρχει πάλι μια κινητικότητα. Mm-hmm. Βέβαια θέλω να πω ότι εχθές δεν είχαμε τόσο υψηλούς τόνους μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε περισσότερο διεργασίες οι οποίες σχετίζονται με τα ίδια τα κόμματα. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών με αφορμή τα 30 χρόνια mm-hmm. από τον θάνατο του ιδρυτή του κόμματος και πρώην πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε σε μία εκδήλωση για το κτηματολόγιο και μάλιστα έκανε λόγο για μία μεταρρύθμιση η οποία ίσως είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του καθώς μπαίνει τάξη μετά από 200 χρόνια στο κομμάτι της ιδιοκτησίας. Ο κύριος Τσίπρας θέλω να σου πω ότι ανακοίνωσε σκιώδη κυβέρνηση.
1: Ναι, νομίζω απέναντι σε κάθε υπουργό,
0: απέναντι σε κάθε υπουργό έχει βάλει έναν τομεάρχη, έχει βάλει και αναπληρωτές τομεάρχες, είναι 7 οι τομείς που έτσι αντικατοπτρίζουν το πρόγραμμα, το μέχρι τώρα πρόγραμμα, τις θεματικές του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε και Θεσσαλονικιούς μέσα σε αυτούς. Εγώ μέτρησα 4, να σου πω την αλήθεια. Μέτρησα τον κύριο Σαουλίδη, ο οποίος έγινε αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Αντώνης Σαουλίδης. Μέτρησα την κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, η οποία επίσης έγινε αναπληρώτρια τομεάρχη, στην κυρία Πέννη Αντωνίου, όπως επίσης και την κυρία Τσίχλη Βασιλική, αν το λέω σωστά θα ανατρέξω μετά στο σκονάκι μου σε περίπτωση που έχω κάνει κάποιο λάθος. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει την Πέμπτη, δηλαδή αύριο το μεσημέρι, η πολιτική γραμματεία. Δώσε λίγο βάση σε αυτό τώρα, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υλοποιήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ανακοίνωσε το κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή τι αποφάσισε? Αποφάσισε ότι θα πάμε να στηρίξουμε την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα κατέβουμε αντιπαραθετικά απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μέχρι εδώ όλο καλά. Θα πάνε να υλοποιήσουν αυτή την απόφαση. Από τη στιγμή που δεν σας θέλει ο Τσίπρας, πώς θα την υλοποιήσετε αυτή την απόφαση? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Θα το μεταπίσουν καλά μέχρι τις εκλογές.
0: Μέχρι τις εκλογές.
1: Έχουμε 9 μήνες.
0: Έχουμε.
1: Αν γίνει την άνοιξη.
0: Ναι, και αυτοί γιατί βιάζονται τότε να υλοποιήσουν την απόφαση της κεντρικής.
1: Εγώ επιτροπής. Δεν έχω καταλάβει. Θα κατεβούν στις εκλογές, ναι ή όχι? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει ως ψηφοδέλτιο στις εκλογές?
0: Αν δεν αλλάξει η απόφαση της κεντρικής επιτροπής, όχι. Δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υφίσταται ως κόμμα, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αλλά ψηφοδέλτιο δεν θα κατεβάσει. Εγώ έτσι έχω καταλάβει πάντως από αυτά τα οποία έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Θα έχουμε δηλαδή ένα πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος θα είναι πολιτικός αρχηγός, θα υπάρχει το κόμμα, αλλά δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές.
0: Μπορεί να συμμετάσχει με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα. Αυτό θα πει στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή κοντή γιορτή λένε στο χωριό μου παιδιά. Αύριο θα έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου. Θα τα περιγράψουμε όλα αυτά, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα ρίξουμε βέβαια και ένα βλέφαρο στα εξωτερικά με την βοήθεια του Δημήτρη του Τζανιδάκη, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε εξελίξεις και στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε εξελίξεις και στο Ουκρανικό, καθώς εχθές ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, εμφανίστηκε έτσι με θετική διάθεση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Να δούμε τι συμβαίνει και στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας τη Δευτέρα. Όλα αυτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Και πριν πάμε σε διάλειμμα, έχουμε και μια σημαντική τροπολογία που έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή. Τροπολογία Πυρακάκη, και που δίνει ανάσα ουσιαστικά σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Από χθες, εδώ και δύο μέρες, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Σήμερα ψηφίζεται η σχετική νομοθετική διάταξη. Αφορά ουσιαστικά τον τρόπο τοκοφορίας των καταβολών του νόμου Κατσέλη. Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και πιο γρήγορη αποπληρωμή του δανείου. Το κόστος στη ρύθμιση, το οποίο εκτιμάται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Τώρα θέλω, γιατί δεν ξέρω κάποιες λεπτομέρειες, από πότε θα ξεκινήσει δηλαδή να εφαρμόζεται, θα ενημερώσουν τα φαντς ή οι τράπεζες τους δανειολήπτες για την αλλαγή του ποσού της δόσης. Είναι και κάποιες τέτοιες τώρα λεπτομέρειες, γιατί για τους δανειολήπτες που έχουν μεγάλη δόση και αυτούς που έχουν μικρότερη, θα υπάρξει σημαντική μείωση του ποσού τους. Οπότε λίγο θέλουμε να δούμε και κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σήμερα για την πόλη μας είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς το απόγευμα εγκαινιάζεται το αποκατεστημένο Bey Hammam, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Τα εγκαίνια του μνημείου θα πραγματοποιηθούν στις 7.30. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Bey Hammam. Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του 2022. Είχε ως αντοκείμενο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ιστορικού λουτρού, με στόχο τη διαφύλαξη και τη λειτουργική επανένταξή του στον δημόσιο και πολιτιστικό ιστό της πόλης. Το Bey Hammam, το οποίο βρίσκεται στην Εγνατία, λίγο μετά την Αγία Σοφίας και πριν την πλατεία Αριστοτέλους, σε αυτό το σημείο. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 αναμένεται να αποδοθεί ξανά στην πόλη αποκατεστημένο. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν πάμε στις διαφημίσεις μας. Εσύ αργείς στα ραντεβού σου?
1: 9 στις 10 φορές όχι.
0: 9 στις 10 φορές όχι. Άρα είσαι συνεπής. Δηλαδή, άμα θα πούμε, θα πιούμε καφέ στις 2, θα είσαι στις 2 εκεί που
1: άντε
0: θα δώσουμε ραντεβού.
1: Να καθυστερήσω ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, πεντάλεπτο μεταβίωση.
0: Αυτοί οι οποίοι αργούν στα ραντεβού και δεν το παραδέχονται και ποτέ. Δηλαδή, πάντα τους φταίει κάποιος άλλος. Μπορεί να αργήσει μισή ώρα, μπορεί να αργήσει τρία τέταρτα, μπορεί να αργήσει μία ώρα και να μην ειδοποιήσει. Ή το άλλο που περιμένεις κάποιον να έρθει και σου λέει: Έρχομαι, είμαι στο δρόμο, έρχομαι, σε δύο λεπτά είμαι εκεί, και κοιτάς ξανά το ρολόι σου, ξανακοιτάς το ρολόι σου, το βαράς για να δεις άμα έχει σταματήσει. Να ξέρεις ότι αυτοί που αργούνε, υπάρχουν έρευνες. Διάβαζα μία έρευνα. Δεν το κάνουν επίτηδες.
1: Άσε με από εκεί πέρα, δεν το κάνουν επίτηδες.
0: Οι ψυχολόγοι έχουν αποφανθεί. Οι άνθρωποι που αργούν πάντα δεν το κάνουν επίτηδες. Ναι. Αυτή η καθυστέρηση είναι αποτέλεσμα νοητικών προτύπων. Η ψυχολογία λοιπόν έρχεται να ανατρέψει την εκτίμηση ότι αυτοί οι οποίοι αργούνε έχουν έτσι μια συμπεριφορά η οποία δείχνει ότι δεν σέβονται τον άνθρωπο με τον οποίο έχουν ραντεβού. Έχουν απλά μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου, ρε παιδάκι μου, και είναι κάτι παραπάνω από απροσεξία.
1: Να βρεις να έρθεις σε επαφή με το χρόνο.
0: Ορισμένα άτομα, λένε οι ειδικοί, συσσωρεύουν πάρα πολλές υποχρεώσεις στην ατζέντα τους. Άλλοι αποσπώνται εύκολα και μερικοί απλώς χάνουν την αίσθηση του χρόνου όταν είναι συγκεντρωμένοι σε μια δραστηριότητα που τους φαίνεται διαγερτική. Υπάρχουν επίσης.
1: Επειδή θέλεις να είσαι διευθυντική φάση, πρέπει εγώ να περιμένω.
0: Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η αργοπορία σχετίζεται με τις δυσκολίες των ατόμων να διαχειριστούν τις προτεραιότητές τους.
1: Να βάζουν λιγότερα ραντεβού.
0: Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιος τις προτεραιότητες, λέει, εντάξει, τα παρατάω, θα αργήσω στο ραντεβού μου.
1: Εκνευρίζομαι.
0: Πάντως, οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι ούτε κακή ανατροφή, ούτε αναποδιά που αντικατοπτρίζει το πόσο ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται το χρόνο και οργανώνει τις εργασίες. Απλώς δεν μπορούν να διαχειριστούν προτεραιότητες.
1: Αν εγώ, έχουμε ραντεβού εγώ και εσύ, και εγώ έρθω με 45 λεπτά καθυστέρηση.
0: Θα φύγω, δεν θα με βρεις εκεί. Θα σου στείλω ένα μήνυμα, θα σου πω κάτι γεια σου, θα τα πούμε το πρωί.
1: Έτσι. Οπότε θα φροντίσει κάτι να οργανώσει το χρόνο σου και τον εγκέφαλό σου και όλα μαζί.
0: Εγώ έχω θέσει έναν κανόνα, τον οποίο τον ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι φίλοι μου και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφομαι. Όταν θα έχω ενημέρωση ότι θα καθυστερήσεις, θα σε περιμένω. Πάντα έχω και τον υπολογιστή μαζί μου, επομένως πάντα μπορεί να κάνω κάποια δουλειά.
1: Και μπορεί να σου έχει τύχει κάτι έκτακτο.
0: Την ώρα,
1: okay,
0: την ώρα
1: ναι.
0: που περιμένω κάποιον στο ραντεβού. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση όμως, εννοείται ότι θα φύγω στο δεκάλεπτο.
1: Σαφέστατα. Επειδή εσύ έχεις θέμα. Με την οργάνωσή σου. Επειδή ξεχνιέσαι και διεγείρεσαι από κάποια υποχρέωση που κάνεις εκεί την ώρα.
0: Και βέβαια χειρότερο ξέρεις δεν έχω. Τι δεν έχω. Χειρότερο δεν έχω να παίρνω κάποιον τηλέφωνο, να μην μου το σηκώνει, να παίρνω τηλέφωνο, να μου απαντάει η απόρριψη, να παίρνω τηλέφωνο, να μου το σηκώνει και να μου πει σε παίρνω σε 10 λεπτά και να πάρει μετά από 2 μέρες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στα 37 λεπτά μετά τις 8 και έχει πολύ πλάκα πάντως, γιατί δύο-τρεις φίλοι έτσι μου στείλανε μήνυμα, ναι, με ρωτάνε αν αναφέρομαι σε αυτούς που με εκνευρίζει η αργοπορία τους στα ραντεβού. Εν πάση περιπτώσει, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μηνύματα και σχόλια δεχόμαστε στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Θες να σε πάω εκτός συνόρων?
1: Ναι, ναι.
0: Να ρίξουμε λίγο μία ματιά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εξωτερικό, και η αλήθεια είναι αποτελούν ειδησιογραφία σε καθημερινό επίπεδο. Έχουμε τον Δημήτρη Τζανιδάκη, τον διεθνολόγο, τον πολιτικό επιστήμονα μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Είσαι καλά?
2: Είμαι πολύ καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να έχετε λίγο καλύτερο καιρό εσείς, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα στην Αθήνα.
1: Έχει και εμείς εδώ πέρα έχουμε και πάρα πολύ
0: έχουμε
1: ζέστη,
0: εδώ και
1: 2-3 μέρες.
0: Είναι. Και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, τουλάχιστον αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να πάμε για μπάνια. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη εποχή, Δημήτρη.
2: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά πρώτα στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε λίγο από τα τελευταία. Ναι. Εκεί είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Μία κίνηση αναμενόμενη, όλοι το περιμέναν, η οποία όμως προκαλεί έτσι νέα αστάθεια στη Βρετανία, Δημήτρη.
2: Νομίζω ότι το case study της Βρετανίας, η υπόθεση Μεγάλη Βρετανία, είναι ένα πολύ διδακτικό παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει σε μία οικονομία, σε μία χώρα, ο λαϊκισμός. Ενδεικτικά να πούμε ότι τα τελευταία περίπου 10 χρόνια έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργοί, όσοι δηλαδή είχαν αλλάξει τα προηγούμενα 50 ή 40, κάπου εκεί. Είχαμε τον Brexit φυσικά που ήταν κομβικό, ήταν ο παράγοντας ο οποίος άλλαξε τα δεδομένα, και φυσικά βλέπουμε ότι οι ηγεσίες πλέον δεν μπορούν να σταθούν, υπάρχει κύμα λαϊκισμού, ακόμα και στο εργατικό κόμμα υπάρχουν διάφορες πτέρυγες, συνιστώσεις όπως λέμε και εμείς εδώ πιο πολύ, και ο Στάρμερ άντεξε 2 χρόνια, είχε μία ατζέντα αντιδημοφιλή. Όταν έκανε αντιπολίτευση στον προηγούμενο, στον Μπόρις Τζόνσον και μετέπειτα στον Ρίση Σουνάκ, έλεγε πολύ σωστά πράγματα θεωρητικά, αλλά μετέπειτα ήρθε αντιμέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα, που εκεί κάτι έπρεπε να κάνει. Δεν είχε την πυγμή ως πρωθυπουργός, ήταν ας πούμε αυτό που λέμε πιο ήπιος στις πολιτικές του, οπότε έχασε την δυναμική του εντός του κόμματος των εργατικών. Ο νέος βέβαια πρόεδρος και ταυτόχρονα πρωθυπουργός που προαλήφεται, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, έχει ένα προφίλ λίγο πιο αριστερό, ας πούμε. Ένα προφίλ το οποίο δεν είναι τόσο κεντρό, είναι με κάποια στοιχεία λίγο πιο σοσιαλιστικά.
0: Δημήτρη, αυτή η πολιτική αστάθεια στην Μεγάλη Βρετανία, εκτιμάς εσύ, εντάξει, είναι αυτό το οποίο ανέφερες, είναι όντως ένα παράδειγμα για μελέτη, η άνοδος έτσι των φωνών λαϊκισμού. Εκτιμάς ότι είναι ωστόσο το αποτέλεσμα του Brexit, τώρα βιώνει πολιτικά η Βρετανία αυτές τις αποφάσεις?
2: Είναι πολύ παραγωγικό, Βαγγέλη. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια το γεγονός ότι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απολαμβάνουν τα ωφέλη της Ευρώπης και οικονομικά και στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και σε πολλά άλλα σημεία. Γιατί ξέρεις, οι Βρετανοί, επειδή έχω ζήσει κιόλας εκεί αρκετά χρόνια και έχω και μια εικόνα της νοοτροπίας των Βρετανών, έχουν αυτό που λέμε έναν σοβινισμό έντονο. Ποτέ δεν ταυτίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν ένιωσαν μέρος ενός συνόλου και ποτέ δεν θέλουν και αυτό που λέμε ενοποίηση, ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ανέκαθεν έβλεπαν εαυτόν ως μια χώρα ανώτερη, ως μια αυτοκρατορία, ως μια παντοδυναμία, οπότε δεν εντάχθηκαν και ποτέ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τώρα αυτόν τον λαϊκισμό, αυτό το που λέγανε και το βλέπαμε πολύ έντονα στην Αγγλία, ότι είμαστε οι Άγγλοι, είμαστε οι Βρετανοί, δεν χρειαζόμαστε καμία ένωση, τώρα το πληρώνουν στην οικονομία τους. Γιατί αυτό που διαπιστώσανε με άσχημο τρόπο είναι ότι κανείς στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης των μεγάλων δυνάμεων, της Κίνας, των αναδυόμενων οικονομιών, δεν μπορεί μόνος του. Ούτε η Αγγλία μπορεί μόνη της, ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία. Αυτό νομίζω έχει γίνει αντιληπτό στη Μεγάλη Βρετανία. Και καλό είναι, και δεν ξέρω γιατί ο τωρινός αρχηγός, ο Στάρμερ, ο οποίος τώρα παραιτήθηκε, ήταν πολύ υπέρ μιας επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' εμέ είναι ένα σενάριο το οποίο δεν αποκλείουμε και μπορεί σε 5 με 10 χρόνια να δούμε ξανά προσπάθειες η Βρετανία να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται λίγο μακρινό.
0: Πάμε λίγο να δούμε και τις εξελίξεις τώρα στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, Δημήτρη. Εκεί την Κυριακή ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων. Θα υπάρξει και νέα συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Θα δοθεί ένα περιθώριο 60 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Αλλά πριν καλά-καλά κλειδώσει αυτή η συμφωνία, είδαμε και τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενο στα στενά του Ορμούζ, έτσι να είναι αρκετά απειλητικός απέναντι στο Ιράν, και το Ιράν βέβαια λόγω αυτής της συμπεριφοράς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να στυλώνει και αυτό τα πόδια του από την πλευρά του.
2: Και
0: βέβαια όλος ο κόσμος παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, γιατί όλη αυτή η ένταση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα καύσιμα, έχει εκτοξεύσει και τις τιμές στα ράφια.
2: Πολύ σωστά, γιατί αυτό αφορά την τσέπη μας κατά κύριο λόγο. Δεν είναι μόνο κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ μακριά από εμάς, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα τις ζωές μας, άρα το κόστος ζωής μας κατά επέκταση. Αρχικά να πούμε ότι το περίγραμμα συμφωνίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα περίγραμμα συμφωνίας, να συμφωνήσουμε πρώτα στα βασικά, στα όσα δημιουργήθηκαν μετά τον πόλεμο, δηλαδή να ανοίξουμε τα στενά, να άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, να κυλήσει ξανά η οικονομία, να πέσει η τιμή του πετρελαίου, να μειωθεί ο πληθωρισμός. Όλα αυτά σιγά σιγά συμβαίνουν. Ήδη έχουμε δει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες ότι το πετρέλαιο επιστρέφει κοντά στις τιμές προπολέμου, όχι δηλαδή κάτω από 68 δολάρια το βαρέλι, αλλά περίπου στα 75 με 78. Κάτι είναι και αυτό. Ήδη εγώ νομίζω ότι έχουμε δει και στα πρατήρια αυτή την αλλαγή, αυτή την μείωση των τιμών, και θεωρώ ότι αυτό συνεπικουρείται και από άλλες πτώσεις σε διάφορα παράγωγα του πετρελαίου, από λιπάσματα, φυτοφάρμακα, από ένα σωρό παράγωγα τα οποία είναι σημαντικά για την οικονομία.
1: Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τέλη του καλοκαιριού να έχουμε μια πλήρη ομαλοποίηση? Γιατί όλα αυτά, όπως περιγράφουμε τώρα, έχουν αντίκτυπο στην οικονομία μας, στην καθημερινότητα του κόσμου.
2: Το πλήρης ομαλοποίηση, μια πλήρη ομαλοποίηση είναι κάτι πολύ πολύ σχετικό όταν υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ από τη μία, Λίβανος από την άλλη. Αλλά τι είναι σημαντικό και θέλω να κρατήσουν και οι ακροατές μας. Υπάρχουν 2 ορόσημα κομβικά. Το ένα είναι το Οκτωβρίου. Τον Οκτώβριο κατά πάσα πιθανότητα, άμα δεν πάμε σε νέους πολέμους, το Τελ Αβίβ θα έχει εκλογές. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί συνταγματικά να πάει πιο μετά τις εκλογές. Θα αναγκαστεί να τις κάνει. Θέλει να τις κάνει? Σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο θέλει είναι συνέχιση των εχθροπραξιών για να παρατείνει και την παραμονή του στην εξουσία. Γιατί δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, αντιμετωπίζει ποινικές κυρώσεις στο Ισραήλ. Λογικά ένα δικαστήριο το οποίο θα καταδικαστεί, ως φαίνεται, για σκάνδαλα διαφθοράς πρώτου πολέμου. Οπότε δεν θέλει εκλογές του Νετανιάχου. Από την άλλη, ο Τραμπ, επειδή έχει τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές το Νοέμβριο, τα midterms, εκεί έχουμε εκλογές δηλαδή για το Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία. Και η δημοσκοπήση είναι πολύ κατά του. Κατά πάσα πιθανότητα έχει χάσει ήδη τη Βουλή και παίζεται ακόμα η Γερουσία. Θέλει μια καλή οικονομία, αυτό που λένε στην Αμερική, να είναι η βενζίνη κάτω από 4 δολάρια το γαλόνι, ώστε να πάει σε εκλογές σε καλό κλίμα για να έχει μαζί του τα κυρίαρχα σώματα της Βουλής. Οπότε νομίζω ότι η μία πλευρά θέλει αποκλιμάκωση, η άλλη θέλει κλιμάκωση, και είναι πολύ πιθανό μετά τις πρώτες 20-30 μέρες να δούμε ξανά, να επιστρέψουμε μάλλον σε μια ίδια κατάσταση. Δεν το αποκλεί κανείς, είναι τόσο ρευστό, και νομίζω ότι τα κομβικά, τα κρίσιμα, τα αγκάθια σε μια συμφωνία όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλιστικό πρόγραμμα των πυράβλων, ο άξονας της αντίστασης, Χούθη, Χεσμπολά, Χαμάς, πολιτοφυλακής, δεν έχει τεθεί, δεν έχει συζητηθεί. Και είναι πολύ πιθανό στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, να έχουμε νέα αγκάθια και να βρεθούμε πάλι εκεί που ήμασταν, διόλου απίθανο.
0: Μάλιστα. Και το τελευταίο μέτωπο, Δημήτρη, το οποίο το παρακολουθούμε και αυτό με ενδιαφέρον και κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εχθές ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε αυτήν την ετοιμότητα, ανέφερε πως όπως έχει υποθεί επανειλημμένα είναι έτοιμη με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Τι συμφωνίες επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και εσύ πόσο κοντά βλέπεις το ενδεχόμενο όντως να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός σε αυτό το μέτωπο?
2: Να ξεκινήσω λέγοντας αρχικά το εξής. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ουκρανία, η οποία έχει φύγει λίγο από την επικαιρότητα λόγω Ιράν και λόγω ορμούς και του πολέμου.
1: Συνεχίζονται όμως εκεί πέρα οι εχθροπραξίες.
2: Σε μεγάλη κλίμακα. Ναι. Σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό και κανείς δεν είχε προβλέψει είναι η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Βλέπουμε δηλαδή μια μεσαία χώρα ουσιαστικά να τα έχει βάλει με μια υπερδύναμη και ακριβώς λόγω της τεχνολογίας, λόγω του γεγονότος ότι ο πόλεμος δεν διεξάγεται πλέον όπως παλιά, με άρματα μάχης, σώμα με σώμα, αλλά μέσω drones, drones θαλασσίων στη θάλασσα, στον αέρα. Έχει αλλάξει δηλαδή όλη η φιλοσοφία του πολέμου και αυτή δίνει πλεονέκτημα και στον αδύναμο. Άμα σκεφτούμε τι πλήγματα έχει πετύχει η Ουκρανία στην Μόσχα, στη Ρωσία, είναι εντυπωσιακό. Το πώς κυνηγάει δηλαδή όλον τον θαλάσσιο στόλο των πετρελαϊκών σε όλο τον κόσμο, το πώς έχει πετύχει κομβικά πλήγματα σε βασικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, είναι σημαντικό για το πώς πλέον πρέπει να διεξάγονται. Βασικά διεξάγονται οι πόλεμοι και πώς δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Τώρα, και οι δύο πλευρές θέλουν μια αποκλιμάκωση. Νομίζω ότι και ο Πούτιν έχει καταλάβει ότι δεν οδηγεί κάπου αυτός ο πόλεμος, ότι εδώ και 3 χρόνια περίπου, από το 23, οι γραμμές του μετώπου έχουν παγώσει. Δηλαδή, η Ρωσία δεν έχει τοκίσει ωφέλη, δεν έχει προχωρήσει καθόλου προς την Ουκρανία. Και η Ουκρανία από την άλλη κρατάει τα εδάφη τα υπάρχοντα, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να τα ανακτήσει, ούτε να κάνει αυτό που έκανε πιο παλιά με το Κούρσκ, να καταλάβει κάποιο άλλο ρωσικό έδαφος. Οπότε νομίζω ότι έχει παγώσει το μέτωπο. Κανέναν δεν της φέρει αυτή η παράταση του πολέμου. Η Ρωσία κάνει πάρα πολλά χρήματα από το να έχει μετατρέψει την οικονομία της σε μια πολεμική. Δεν παράγει κάτι, δεν εισάγει κάτι. Είναι αποκλεισμένη. Ναι. Είναι η οικονομία με πάρα πολλές κυρώσεις παγκοσμίως. Δηλαδή η Ρωσία δεν επικοινωνεί με τις άλλες οικονομίες και νομίζω ότι θέλουν μια διαδικασία να γίνει το μέτωπο αυτό όπως η Κορέα, δηλαδή να παγώσει αυτή η σύραξη εκεί για να κινηθούν πάλι οι οικονομίες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να δούμε αυτό που είπε ο Πούτιν, μια συνθηκολόγηση, είτε στο πλαίσιο της Κωνσταντινούπολης, μια συνθηκολόγηση δηλαδή όπου δεν συμφωνούν για το τι καθεστώς έχουν τα εδάφη, αν είναι ρωσικά ή ουκρανικά. Παγώνει εκεί το μέτωπο, σταματάμε και ξεκινάμε πάλι.
0: Και το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε.
2: Το πιάνουμε με ειρήνη, αλλά με το μέτωπο παγωμένο, το οποίο συμφέρει, όπως είπα, και τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Ο Ζελένσκι έχει κάνει ανοίγματα εδώ και καιρό και νομίζω ότι και ο Πούτιν το ίδιο θέλει, το ίδιο επιδιώκει, γιατί βλέπει ότι δεν τον οδηγεί κάπου αλλού η συνέχιση, η παράδοση του πολέμου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία, για αυτή την συζήτηση. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν φίλες και φίλοι ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης, ο διεθνολόγος, ο πολιτικός επιστήμονας, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα που έρχονται από την διεθνή επικαιρότητα, όπως είπαμε και πριν, είναι θέματα τα οποία καταγράφονται στην δημοσιογραφία καθημερινά, λόγω χρόνου και προφανώς λόγω εξελίξεων στο εσωτερικό μέτωπο και αυτής της κινητικότητας που υπάρχει στη σκακέρα της πολιτικής, της εγχώριας πολιτικής. Πολλές φορές δεν κάνουμε ιδιαίτερες αναφορές στις εξωτερικές ειδήσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει να υπάρχουν εξελίξεις. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκης, στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Και να σου πω ότι διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ για την κίνηση ΜΑΤ που ετοιμάζει να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος σήμερα στις 10 θα έχει συνέντευξη, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Γιώργο Κουβαρά και στην εκπομπή στο κέντρο στο ΕΡΤ News. Ποια είναι αυτή η κίνηση ΜΑΤ απέναντι στον Τσίπρα? Με νέες μεταγραφές και διεύρυνση. Ακούγεται λοιπόν πάρα πολύ έντονα ότι η Νίνα Κασιμάτη, η Θεοδώρα Τζάκρη και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, οι τρεις βουλευτές, η κυρία Τζάκρη είναι στο κίνημα, στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Κασιμάτη είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αποστολάκης είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Ακούγεται ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν, γιατί είναι πολύ κοντά στις συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
1: Α, αυτά τα πράγματα πήγαινε, έλα δεξιά-αριστερά. Τα θυμάσαι όλα, όμως είναι το αντικείμενο του ρεπορτάζ σου. Αλλά νομίζω στο τέλος ότι ο κόσμος θα μπερδευτεί.
0: Περίμενε, καταρχάς τώρα έχουμε πάρα πολλούς ανεξάρτητους.
1: Και δεν θα ξέρει ποιος είναι πού.
0: Έχουμε πάρα πολλούς ανεξάρτητους στην Βουλή, τους οποίους βολιδοσκοπούν πολύ. Έχουμε μαζί μας όμως τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα από τις Βρυξέλλες.
0: Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Τι καιρό έχει στις Βρυξέλλες?
3: Αφόρητη ζέστη, αγαπητή φίλη.
0: Έχει και στις Βρυξέλλες ζέστη, λοιπόν.
3: Έχει αφόρητη ζέστη, η ατμόσφαιρα είναι μουντή, ο καιρός έχει αλλάξει και ναι, έχει στις Βρυξέλλες τέτοια ζέστη που δεν συνάντησα κανείς στην Ελλάδα. Αλλά εγώ θα την αφήσω την πόλη σε λίγες ώρες, διότι μεταβαίνω στην Αθήνα και από εκεί στην Πάτρα, στο Καλέτζι, για την επέτειο μνήμης 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου εκεί σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του κινήματος. Αλλά
0: και, και με ομιλία βέβαια του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Τώρα, αν επιτρέπετε, θέλω έτσι σε μερικά δευτερόλεπτα, επειδή σας άκουγα λίγο πριν για τα κόμματα και για τις διαδικασίες και τους κομματικούς σχηματισμούς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πραγματικά άλλαξε την Ελλάδα, ουσιαστικά ιδρύοντας ένα κόμμα το οποίο συνδέθηκε με όλες τις μεγάλες αλλαγές. Από το ΕΣΥ, από την ισότητα ανδρών και γυναικών, από την χειραφέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Δηλαδή, σε κάθε έκφανση του δημοσίου βίου της χώρας μας υπάρχει ένα ισχυρό αποτύπωμα του ηγέτη αυτού, αλλά και του κόμματος το οποίο ίδρυσε. Μετά το θάνατό του, το έργο του συνεχίστηκε. Μεγάλα έργα όπως η γέφυρα Ρίου, Αντιρίου, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμβληματικές παρεμβάσεις στο δημόσιο βίο αυτού του τόπου από το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ενός κόμματος προσωποπαγούς που ο ηγέτης του, οποιοδήποτε διαμετρήματος, προφανώς όχι του διαμετρήματος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ο εκάστοτε ηγέτης, με την αποχώρησή του διαλύεται το κόμμα. Διαλύεται το κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και θα συνεχίσει, ακριβώς διότι δεν είναι ένα κόμμα το οποίο βεβαίως επισφραγίστηκε από τον ιστορικό του ηγέτη, αλλά δεν διαλύθηκε στα εξών συνετέθη μετά την απώλεια του ιστορικού του ηγέτη. Γιατί ο ιστορικός του ηγέτης φρόντισε το ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει ρίζες στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ να έχει περιφερειακή συγκρότηση και κυρίως αρχές. Άρα λοιπόν, και εγώ βρίσκομαι σε ένα κόμμα, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, που άλλαξε τη χώρα και ταυτόχρονα συνεχίζει και μετά από την απώλεια την οδύνηρη του ιστορικού του ηγέτη.
0: Κύριε Φαραντούρη, τώρα, εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, γνωριζόμαστε χρόνια, εσείς έτσι ασχοληθήκατε με την πολιτική, καθηγητής πανεπιστημίου είστε, πολύ γνωστός και στο εξωτερικό για το αντικείμενό σας, ασχοληθήκατε με την πολιτική όταν ο κύριος Τσίπρας, τότε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σας κάλεσε να αναλάβετε σύμβουλός του για τα ενεργειακά ζητήματα, αν δεν κάνω λάθος, την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Και έκτοτε έτσι είχατε μια πιο καθημερινή τρίβη με την πολιτική, μέχρι που πολιτευτήκατε, διεκδικήσατε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εκλεγήκατε ευρωβουλευτής. Γιατί αυτή την περίοδο, ενώ έχετε επιλέξει να ενώσετε τις δυνάμεις σας με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και με τον κύριο Ανδρουλάκη, εκτιμάτε ότι έχετε ως κόμμα περισσότερα πλεονεκτήματα από αυτό του κύριου Τσίπρα? Στις δημοσκοπήσεις βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα το είπε και ο ίδιος, και ο ίδιος σε μια πρόσφατη εμφάνισή του ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση.
3: Βάλατε πολλά θέματα, ελπίζω να έχω το χρόνο να απαντήσω. Πολύ σύντομα όμως σε κάθε ένα από αυτά που θέσατε, κύριε Στολάκη. Πράγματι συμπορεύτηκα και εκλογικά κατεβαίνοντας με σταυρό, διεκδικώντας την ψήφο του Έλληνα πολίτη και όχι τρυπώνοντας σε κάποια επικρατείαση, σε κάποια βολική κομματική θέση, γιατί δεν με ενδιαφέρε άλλωστε ποτέ αυτό.
0: Και να πούμε κιόλας, γιατί ο κόσμος μπορεί να το έχει ξεχάσει ή να μην το γνωρίζει, ότι για να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, ξαναμπήκατε σε διαδικασία εκλογική, όπου σας ψήφισαν τα μέλη του κόμματος τότε.
3: Υπήρξαν προκριματικές εκλογές για να συγκροτηθεί το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή κατέβηκα σε διπλές εκλογές. Κατέβηκα πρώτα σε εκλογές εσωτερικές, όπου ψηφίστηκα. Και μάλιστα πρώτος από τους εκλεκτούς άλλους συναδέλφους του ψηφοδελτίου και στη συνέχεια διεκδίκησα την ψήφο του ελληνικού λαού σε όλη την Ελλάδα. Ανταποκρίθηκα τότε σε ένα κάλεσμα προοδευτικής συμμαχίας, αν θυμάστε, το οποίο ήταν μια προσπάθεια διεύρυνσης με ανθρώπους που δεν ανήκαν στο στενό κομματικό πυρήνα ή στον κομματικό σωλήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πάντα στη Δημοκρατική Παράταξη ανήκα και αυτή είναι η ιδεολογία μου και οι απόψεις μου. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Η πρώτη μου κομματική εμπλοκή ήταν όταν μου προτάθηκε και μάλιστα μια τιμητική θέση να μπω στην πολιτική χωρίς να πολύ υδρώσω. Επέλεξα την πιο δύσκολη, αυτή του Σταυρού, και δεν το έχω μετανιώσει. Φάνηκε όμως από τα πράγματα ότι αυτή η προσπάθεια συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων δεν απέδωσε. Και δεν απέδωσε για γνωστές παθογένειες που ευχαρίστως να τις συζητήσουμε. Με αποτέλεσμα το κόμμα το οποίο εκείνη την περίοδο μάλιστα και δημοσκοπικά το δίναν έτοιμο σχεδόν να κυβερνήσει ή τουλάχιστον να υπολείπεται 2, 3, 4 μονάδες από το κυβερνών κόμμα τότε, θυμάστε το 23, να καταλήξει με 20 μονάδες το κεφάλι πίσω από το κυβερνών κόμμα. Τώρα, το κόμμα αυτό σήμερα πιθανόν να ιταλίστηκε με την έννοια ότι...
0: Ναι, αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς. Στις ίδιες δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Φαραντούρη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να ακροβατεί, γιατί λαμβάνει πολύ χαμηλά ποσοστά, στις ίδιες δημοσκοπήσεις το κόμμα του κύριου Τσίπρα έρχεται δεύτερο.
3: Μισό λεπτάκι, δυο λεπτάκι. Εντάξει. Εγώ ούτε τις δαιμονοποιώ, ούτε τις εθνικοποιώ. Οι δημοσκοπήσεις ασχολούνται και ο κόσμος νομίζω ότι και αυτός τις προσπερνά τις δημοσκοπήσεις, γιατί ενδιαφέρεται πώς θα πληρώσει τον νίκη του. Αλλά εφόσον με καλείτε να σχολιάσω. Και ξέρετε, αυτό το βιολί με τις δημοσκοπήσεις κατατάει και λίγο κουραστικό για τον κόσμο, γιατί σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να βγάλω τον νίκη. Το παιδί μου φεύγει στο εξωτερικό μετανάστη, δεν έχει δουλειά. Το δάνειό μου έχει κοκκινήσει και δεν υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει. Αυτά όλα δεν νομίζω ότι επισκιάζονται από τις δημοσκοπήσεις. Όμως, επειδή με ρωτάτε, θα σας απαντήσω ότι αυτή η εφορία περί δημοσκοπήσεων, εγώ δεν την αγοράζω. Γιατί την έχω ξαναδεί. Και την έχω ξαναδεί, σας λέω, πρόσφατα. Δίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ την ετοιμότητα να κυβερνήσει και έφαγε 20 μονάδες. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ θυμίζω και άλλες δημοσκοπήσεις που όταν γίνονται συμβάντα, γεγονότα, τότε φουσκώνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Με την έννοια ότι οι εντυπώσεις του κόσμου...
0: Ο στόχος της πρωτιάς, αγαπητέ κύριε Φαραντούρη. Ο στόχος...
3: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Όταν ένα κόμμα λοιπόν νεοεμφανιζόμενο που έχει συσπήρωση 90% από άλλα κόμματα, διότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα βλέπουμε ότι έχει μια συσπήρωση εξαφανίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα μικρά κόμματα, ΛΑΕ κτλ. Έτσι δεν είναι, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν είμαι δημοσκόπος. Έχει μια συσπήρωση που αγγίζει

0: ποδόσφαιρο. Αυτό θα είναι επιτυχία ή αποτυχία.
1: Μάλιστα. Είστε
0: εγώ ρωτάω το απλά. Τώρα πάμε στο Πασόκ. Ας αφήσουμε τους άλλους, πάμε να δούμε τα δικά μας.
1: Εντάχει, κύριε Φαραντούρη, αν ο στόχος της πρωτιάς, γιατί πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, αν ο στόχος της πρωτιάς είναι ρεαλιστικός με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα.
0: Κύριε Στολάκη, ανατρέχοντας στον Ανδρέα Παπανδρέου που συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατό του μέχρι σήμερα. Το Πασόκ έχει στο DNA του την κυβερνησιμότητα. Είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Το Πασόκ λοιπόν, αυτή τη χαμηλή συσπήρωση που έχει και η οποία δείχνει ότι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι έτοιμοι να σηκωθούν από τον καναπέ και να ξανατιμήσουν ένα κόμμα που τίμησε την Ελλάδα. Αν αυτό το Πασόκ μπορέσει να το κεφαλαιοποιήσει τους επόμενους μήνες, βεβαίως είναι ένα κυβερνητικό κόμμα που μπορεί να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι και ευθύνη όλων μας. Άρα λοιπόν, κι εγώ, όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, όταν πάω στην Πάτρα, όταν έρχομαι στη Δράμα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν θα ξαναπάω στη Φθιώτιδα την επόμενη εβδομάδα, το μόνο μέλημά μου είναι, παιδιά, αυτές είναι οι προτάσεις του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια.
1: Είστε σαφείς.
0: Αυτές είναι οι προτάσεις του Πασόκ για το δημογραφικό. Αυτές είναι οι προτάσεις του Πασόκ. Κανένα άλλο κόμμα, ούτε από αυτά τα δημοσκοπικά φουσκωμένα, ούτε από αυτά τα ξεφούσκοτα, ούτε από τα υπόλοιπα, δεν έχει νομοθετικές κυβερνητικές προτάσεις έτοιμες να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα.
1: Καλή σας.
0: Από τα όργανα και ψηφισμένες από τους συνέδρους. Είναι ένα κόμμα δημοκρατικό και μένω σε αυτό για να θυμίσω πώς ακριβώς. Ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και σέβεται και τους Έλληνες πολίτες μπορεί να αλλάξει τον τόπο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, η οποία βρίσκεται ήδη στο στούντιο, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει κίνηση στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα διορεύματα κατά διαστήματα, με σοβαρές καθυστερήσεις να παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή, καθώς σε εκείνο το ύψος σημειώθηκε νωρίτερα ένα τροχαίο και ένα γιοταχή παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και εντός πολεοδομικού σκορωτήματος στα ανατολικά, σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο με μεγάλο όγκο οχημάτων, χωρίς ωστόσο καθυστερείς, ενώ χαμηλώνουν κατά διαστήματα μόνο οι ταχύτητες σε τμήματα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος του Βαρδάρη και στην λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των παραλλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS, για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Αλλαγές στο σχολικό χάρτη. Στο μεταξύ, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Προβλέπεται ίδρυση νέων σχολείων, σημαντική ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, αλλά και συγχωνεύσει καταργήσει υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται το 4ο Γενικό Λύκειο Πολύχνης και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου. Στη Βουλή κατατέθηκε και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για όσους πολίτες έχουν ενεργές ρυθμίσεις, καθώς μειώνονται οι δόσεις, αλλά και το συνολικό υπόλοιπο του δανείου τους, αφού θα αφαιρεθούν τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης. Προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την υποχρεωτική συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης με την ΕΙΑΘ. Σύμφωνα με το σχέδιο παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, η ΔΕΙΑ του Νομού θα ενσωματωθούν στην ΕΙΑΘ, η αρμοδιότητα της οποίας θα επεκταθεί και στη Χαλκιδική σε ένα μοντέλο πιλότο για όλη τη χώρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 29 χρόνια από τη Ρουμανία, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορουμένη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 29 χρόνια επιτέθηκε χθες με δημαχαίριο στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πνεύμονα, την κοιλιά και τα κάτω άκρα. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, εμπόριο, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό, αλλά και στις περιφέρειες με τη στήριξη της ΑΔΔΗ. Εχμή των κλαδικών κινητοποιήσεων, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στο πλαίσιο των απεργιών θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας τρεις συγκεντρώσεις, στις 10 έξω από το Ελέκτρα Παλάς, στις 10.30 στον ΕΦΚΑ επί της Αριστοτέλους και την ίδια ώρα έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάζεται στις 7.30 το απόγευμα το αναγεννισμένο Μπέι Χαμάμ, το μεγαλύτερο οθωμανικό χαμάμ.

0: της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το μνημείο, γνωστό και ως Λούτρα Παράδεισος, κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγελής Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου, καθώς συνεχίζεται η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εδώ είμαστε σήμερα Τετάρτη και σήμερα Τετάρτη, 24 του Ιουνίου του 2026. Ακούτε και διαδικτυακά Δημοτικό Ραδιόφωνο μέσα από την ιστοσελίδα του FM100. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσα από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, να δούμε πώς κυκλοφορείτε, πού έχει κίνηση αυτή την ώρα, ποια σημεία του χάρτη είναι κόκκινα. Ο περιφερειακός στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά είναι κατά πράσινος. Κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου. Για το αντίθετο ρεύμα υπάρχουν προβλήματα λίγο μετά το Επταπύργιο μέχρι και την Τριανδρία από ό,τι βλέπω. Στην Καραμανλή από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη υπάρχουν αναδιαστήματα κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Εγνατία παρόλα αυτά κυκλοφορεί κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Βασιλή Σόλγας επίσης δεν σταματάτε καθόλου. Μπαίνετε στην Τζιμισκή και οδηγείτε με ικανοποιητικές ταχύτητες. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν σταματάτε καθόλου και έχει βελτιωθεί η εικόνα και στην Μίκη Θεοδωράκης και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δεν υπάρχει κανένα κόκκινο σημείο αυτή την ώρα στα 14 λεπτά μετά τις 9 στο χάρτη που έχουμε ανοίξει στον υπολογιστή. Για πες μας τώρα για το μικρό δάσος το οποίο δημιουργείται στη δυτική πλευρά της πόλης. Καταρχάς, από ό,τι έλεγε ο Βασίλης ο Διαμαντάκης, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο μαζί με τον δήμαρχο, τον Στέλιο Αγγελούδη, αλλά και τον εκπρόσωπο της Λορεάλ, που χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο έργο, θα γίνει μια μικρή ζούγκλα αυτό το σημείο το επόμενο διάστημα.
1: Καταρχάς, θέλω να ξέρει λίγο ο κόσμος, όταν λέμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο μικρό δάσος, δεν παίρνουμε τεράστια δέντρα και πάμε τα φυτεύουμε σε ένα μέρος, σε μια περιοχή. Αυτά φυτεύονται όσο είναι μικρά και σιγά σιγά αναπτύσσονται. Ένα είναι αυτό, μην φανταστεί κάποιος ότι θα πάει και θα δει ένα δάσος. Είναι ακριβώς δίπλα από τις 12 όροφες, συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με την οδό Αγίων Πάντων. Εκεί πέρα έχει περιφραχθεί ένα τμήμα του χώρου που ήταν του ανοιχτού χώρου, περίπου ένα τετραγωνικό, δεν θυμάμαι. Έχουν φυτευτεί 3.000 στάμνοι, πόες και 250 μικρά και μεγάλα δέντρα, τα οποία αυτά όταν θα μεγαλώσουν θα δημιουργήσουν ένα πολύ όμορφο περιβάλλον και θα αλλάξουν ουσιαστικά και έστω και λίγο το κλίμα της περιοχής. Είναι το νέο αστικό μικροδάσος, παραδόθηκε χθες στους κατοίκους της περιοχής, στη δεύτερη δημοτική κοινότητα, μια κοινότητα η οποία έχει έλλειψη από πράσινο. Η παρέμβαση αυτή έγινε από τη Λορεάλ, όπως είχαμε πει και παλιότερα. Είναι το δεύτερο που γίνεται σε όλη τη χώρα. Το πρώτο έχει γίνει στην Αθήνα. Βέβαια, ο κύριος Διαμαντάκης δεν έχασε την ευκαιρία και ζήτησε ήδη να προχωρήσει συνεργασία και για τη δημιουργία ενός δεύτερου Urban Microforest στην Θεσσαλονίκη. Έχουν φυτευτεί 38 διαφορετικά είδη στο συγκεκριμένο τμήμα. Έχει περιφραχτεί μάλιστα και ο χώρος, έχει μπροστά γκαζόν. Βέβαια, ο Δήμαρχος ζήτησε να τοποθετηθούν και παγκάκια και κάποια και επιπλέον δέντρα μπροστά στον χώρο, να ομορφύνει ακόμα περισσότερο η περιοχή. Δεν είναι αυτό, παραδόθηκε χθες. Αναμένονται όμως το επόμενο διάστημα, στην ίδια ευθεία που είναι επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, άλλες δύο παρεμβάσεις. Η μία είναι στο πάρκο, αν θυμάται, στον χώρο, αν θυμάται ο κόσμος, που είχαν τοποθετηθεί κάτι λάστιχα αυτοκινήτων μεγάλα.
0: Ναι.
1: Πάλι είναι στη λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης με Αγίων Πάντων. Εκεί θα δημιουργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Θα γίνει ο χώρος, θα αναπλαστεί ο χώρος, θα ομορφύνει. Και παραδίπλα, σε διπλανή πάλι έκταση από την Ανακέμ, πάλι θα δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου με παγκάκια, θα ομορφύνει δηλαδή πάρα πολύ η περιοχή εκεί πέρα στη δεύτερη δημοτική κοινότητα.
0: Και από ό,τι έβλεπα στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, αναφέρθηκε βέβαια και στη νέα φυτευτική περίοδο που θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο, και από ό,τι είπε, αφού εξαντλήσουμε κάθε ελεύθερο δημόσιο χώρο που μπορούμε να ενισχύσουμε με πράσινο, θα πάμε και στα προκήπια, θα πάμε και στις πιλωτές των, των οικοδομών.
1: Θυμάσαι, μας το είχε πει εδώ πέρα το περασμένο δεκαήμερο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Διαμαντάκης, ότι σχεδόν έχουν καλυφθεί όλοι οι ανοιχτοί χώροι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όποιοι έχουν μείνει λίγοι θα φυτευτούν από τη νέα φυτευτική περίοδο και μετά θα κοιτάξουν να αναπτύξουν μια συνεργασία με τους δημότες, έτσι ώστε να πάνε να γίνονται φυτεύσεις και στις πιλωτές, στα προκήπια, όταν υπάρχει χώρος στις πολυκατοικίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Θοδωρή που έστειλε το μήνυμά του και μας ακούει. Φίλες και φίλοι, 2-3-10-2-85-106. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον πρόεδρο της ΟΝΕΘ, τον κύριο Ορφέα Γεωργίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας, δόξα τω Θεώ.
0: Πού σας πετυχαίνουμε, κύριε Γεωργίου?
2: Στην Αθήνα. Βρίσκομαι.
0: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν και στη Θεσσαλονίκη. Σας πέτυχα κάπου.
2: Βρεθήκαμε, ναι, ορθώς. Βρεθήκαμε από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, διότι διοργανώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ένα παγκόσμιο φόρουμ υπό την αιγίδα και την ομπρέλα του IYDU, που είναι στην ουσία η Ένωση Κεντροδεξιών Νεολαίων ανά τον κόσμο, έτσι. Είναι παγκόσμιο που ανήκει μέσα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αντίστοιχα η νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία αυτή την εβδομάδα πηγαίνει Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργίου. Έχετε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα τις περιοδίες, κυβερνητικά κλιμάκια, κομματικά στελέχη, επισκέπτονται διάφορες περιοχές της χώρας να επικοινωνήσετε το κυβερνητικό έργο. Και φαντάζομαι τώρα να τρέξετε και για τις εκλογές. Προεκλογική περίοδο δεν διανύουμε επισήμως. Ανεπισήμως όμως, όλα τα κόμματα βρίσκονται σε μια διαρκή κινητικότητα.
2: Ακριβώς, σωστά τα λέτε. Αυτή την εβδομάδα στην Πελοπόννησο και την προηγούμενη εβδομάδα στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο θέμα προεκλογικής περίοδου. Αυτό η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα κυβερνητικά στελέχη, εμείς ως νεολαία, το κάνουμε ανεξαρτήτως αν βρισκόμαστε ένα χρόνο περίπου πριν τις εθνικές μας εκλογές. Επομένως, είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον στη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως περίοδου. Προφανώς. Βρισκόμαστε όντως στην τελική ευθεία, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προς τις εθνικές εκλογές που θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Αλλά και θέλουμε να παραθέσουμε και ενώπιον του ελληνικού λαού τι έχουμε κάνει, να υπενθυμίσουμε όλα αυτά που έχουν γίνει αυτά τα 7 σχεδόν χρόνια πλέον με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, και να παραθέσουμε και όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και θέλουμε να σε διαμορφώσουμε μαζί με τους πολίτες, προκειμένου να ζητήσουμε εκ νέου μια τρίτη αυτοδύναμη εντολή την άνοιξη, όπως είπα, το 2027.
0: Κύριε Γεωργίου, τώρα, σε αυτές τις εκλογές το πολιτικό σύστημα πηγαίνει έτσι με αναδιάταξη δυνάμεων, και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί. Είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πολλοί θεωρούν ότι θα υπάρξει και ένα τρίτο κόμμα στο δρόμο προς τις εκλογές. Είναι αυτό του πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαμαρά. Η δική σας η εκτίμηση ποια είναι? Ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα? Και θέλω να ρωτήσω αν προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία μια τέτοια κίνηση από τον πρώην Πρόεδρό της.
2: Θα σας πω, καταρχάς δεν μπορώ να σχολιάσω προφανώς ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι μια θεωρητική συζήτηση, η οποία προφανώς γίνεται και αντιλαμβάνομαι ότι έχει και ένα δημοσιογραφικό.
0: Θεωρητική, η οποία όμως στηρίζεται σε λεγόμενα του πρώην Πρωθυπουργού. Πολύ πρόσφατα τα είπε από την Κρήτη ο κύριος Σαμαράς αυτά.
2: Ναι, δεν είπε βέβαια ότι θα φτιάξει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Όχι.
2: Ότι όταν έρθει η ώρα θα ανακοινώσω ότι κτλ. Κάπως έτσι θυμάμαι ότι το είχε πει ο πρώην Πρωθυπουργός, τον οποίο και τον σέβομαι και τον εκτιμώ και τον έχω υπηρετήσει ως πιο νεαρός ακόμα νεοδημοκράτης. Και θεωρώ ότι ακριβώς για να καταλήξω αυτό, ότι θεωρώ ότι κάθε νοδημοκράτη και κάθε νοδημοκράτησα προφανώς θα τον στεναχωρούσε μια τέτοια εξέλιξη. Από την άλλη, αν και εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέξει να κάνει μια τέτοια κίνηση, θεωρώ ότι πέρα από ότι θα στεναχωρέσει κάθε νοδημοκράτη και κάθε νοδημοκράτησα, από εκεί και πέρα θα είναι ένα άλλο κόμμα. Άρα θα αντιμετωπίζεται και σε ένα άλλο κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος δεν θα το κάνει ο κ. Σαμαράς το κόμμα, το οποίο κυρίως σε δημοσιογραφικούς κύκλους. Σε δημοσιογραφικούς κύκλους υπάρχει και δεν έχει ακουστεί από τον ίδιο ξεκάθαρα.
0: Τώρα, εσείς εκτιμάτε ωστόσο ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, και επιμένω γιατί σας ρωτάω, γιατί υπάρχουν διάφορες δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, άκουγα την προηγούμενη εβδομάδα την κυρία Βούλτεψη, η οποία εξέφραζε μία άποψη ότι δεν θεωρεί ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα επηρεάσει αρνητικά τη Νέα Δημοκρατία, ίσα-ίσα θα την επηρεάσει θετικά. Εχθές επίσης η κυρία Μπακογιάννη, η πρώην υπουργός, αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, μίλησε μάλιστα και για το δημοψήφισμα και τη συμμετοχή στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, κάνοντας λόγο για παροδία. Είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι πρόκειται για ένα ιστορικό λάθος. Η δική σας θέση ποια είναι?
2: Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Όπως σας είπα και στην αρχή, αφού το μπήκαμε στη συζήτηση για τον πρώην πρωθυπουργό, εφόσον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κόμμα, μία δομή, στελέχη ή το οτιδήποτε, δεν μπορώ να σας πω αν είτε δημοσκοπικά είτε σε δεύτερο χρόνο εκλογικά θα επηρέαζε το κόμμα μας, τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι στο τέλος ο κύριος Σαμαράς δεν θα καταφύγει στη δημιουργία ενός κόμματος, αλλά είναι καθαρά προσωπική μου εκτίμηση και τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Η στόχευση, κυρία Γεωργίου, για πρωτιά από την πρώτη Κυριακή και μάλιστα αυτοδυναμία για μια τρίτη θητεία, είναι ρεαλιστικός, είναι εφικτός στόχος δεδομένων των δημοσκοπικών ευρημάτων? Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε όλες τις μετρίες στην πρώτη θέση. Τα ποσοστά, ωστόσο, είναι μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας.
2: Θεωρώ, κύριε Στολάκη, ότι είναι εφικτός στόχος, και θα σας το πω και βλέποντας, κάνοντας και μια αναδρομή σε αντίστοιχες δημοσκοπήσεις που υπήρχαν περίπου ένα χρόνο πριν τις εθνικές εκλογές του 23. Άμα δείτε τις αντίστοιχες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά ως προς την εκτίμηση ψήφου. Προφανώς έχει δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Το είπατε και είναι πολύ σωστό κτλ. Αλλά θεωρώ ότι, βλέποντας όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο οργανωμένο κόμμα που υπάρχει, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Και επίσης είναι και το μόνο κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει αγκαλιαστεί μία φορά, έχει αγκαλιαστεί τρεις φορές.
0: Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι οργανωμένο κόμμα, κύριε Γεωργίου?
2: Και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα.
0: Ο Τσίπρας τώρα οργανώνεται, ας πούμε. Χθες ανακοίνωσε το ΜΕΑΡΧΙΣ.
2: Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε ανθρώπους, χωρίς αυτοί οι άνθρωποι να έχουν 5 πράγματα μπροστά τους να πούν, και ο καθένας βγαίνει και λέει διαφορετικά πράγματα στην τηλεόραση και ο ένας αναιρεί τον άλλον. Δεν είναι όμως κάτι πρωτοφανές αυτό για τον κύριο Τσίπρα. Το έχουμε ξαναδεί και όταν ήταν πρόεδρος του άλλοτε ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα έχει μετονομαστεί σε ΛΑΣ και ούτω καθεξής. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε να κάνω σχολιασμό, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει άλλο θέμα, δεν είναι θέμα οργάνωσης. Και προφανώς και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα σε περιόδους δύσκολες για την πατρίδα. Έχει διατελέσει πολύ σημαντικό ρόλο στο να μείνει όρθια. Από εκεί πέρα, νομίζω, έχει επιλέξει έναν δρόμο που δεν θα του βγει σε καλό. Αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις. Ένα δρόμο έτσι κραυγών και αντιπολίτευσης μηδενιστικής. Και σίγουρα έχει θέμα και σε επίπεδο ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει αποδειχθεί ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, να το πω λαϊκιστή, δεν τραβάει.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, παρόλα αυτά, σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο στόχος, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ενδυνάμει συνεργάτη. Παρά το γεγονός, βέβαια, ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά στην πολιτική ποτέ μου λες ποτέ.
2: Εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, είναι πολύ συγκεκριμένος, έχει να κάνει με αυτοδύναμη εντολή του ελληνικού λαού. Πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, πιστεύουμε ότι μέσα από το πλαίσιο όπως το παραθέσαμε ενώπιν του ελληνικού λαού πριν τις διπλές εθνικές εκλογές του 2023, και τότε υπήρχε και το σύστημα της απλής αναλογικής που καταφύγαμε σε δεύτερες κάλπες. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, πιστεύουμε από τις πρώτες, δεν υπάρχουν δύο κάλπες. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία κάλπη, είναι μία Κυριακή, και σε αυτή την Κυριακή θα πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και κατά τη γνώμη μας, το καλό για την πατρίδα είναι να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι κάποιο καπρίτσιο που έχουμε και θέλουμε να πάρουμε τρίτη αυτοδύναμη εντολή, τρίτη τετραετία κτλ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι καλό για την πατρίδα. Έχουμε κάνει και τα λάθη μας. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει βγει πρώτος από όλες πολλές φορές και τα έχει παραδεχτεί. Προφανώς μέσα σε 7-7,5 χρόνια δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει κυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο να μην έχει κάνει λάθη. Αλλά αν απαριθμίσουμε τα σωστά, είναι πολύ περισσότερα. Έχουν πάει τη χώρα μπροστά, έχουν αυξηθεί θέσεις εργασίας, έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισός, έχει ψηφιοποιηθεί η χώρα, έχουν γίνει έργα και μιας και μιλάμε και μας ακούν και ο κρατές Θεσσαλονίκης, έργα που στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές τα αναφέραμε παλιότερα ως ανέκδοτο, πλέον είναι πραγματικότητα, το μετρό, το flyover προχωράει, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις εταιριών που προσελκύουν νέες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους όπως είμαστε εμείς στη Θεσσαλονίκη, και αυτά είναι λίγα από τα παραδείγματα που μπορώ να σας παραθέσω.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Γεωργίου. Θέλω να συμπληρώσω όμως ότι έχει ενταθεί και η ακρίβεια τα τελευταία χρόνια. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, τουλάχιστον έτσι αποτυπώνεται στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως απαντούν οι πολίτες. Πρόσφατα η κυβέρνηση παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μία κίνηση, μία πρωτοβουλία η οποία έτσι δεν έτυχε και θερμής υποδοχής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό το οποίο σας λένε ουσιαστικά είναι ότι δεν έχει ανάγκη ο κόσμος από μια πλατφόρμα που θα καταγράφει τις τιμές στο χ σούπερ μάρκετ και τις τιμές στο ψ σούπερ μάρκετ. Αυτό το οποίο χρειάζεται ο κόσμος είναι λεφτά, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά για να πάει στο σούπερ μάρκετ.
2: Εγώ θέλω να κάνω εδώ πέρα δύο παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Άκουσα τα κόμματα και επειδή έχω κάνει και 2-3 τηλεοπτικές εμφανίσεις την τελευταία μια μισή εβδομάδα από τότε που παρουσιάστηκε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει και τα λοιπά. Λένε δεν μας κάνει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει και δεν είναι αυτό το θέμα και να βρούμε τα λεφτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν αντιπαραθέτουν ένα άλλο όπλο το οποίο μπορεί να έχει ο πολίτης στα χέρια του. Αυτό είναι ένα όπλο που έχει ο πολίτης στα χέρια του, όπλο εντός αγωγικών εννοώ. Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών. Βγαίνουμε στα πάνελ, η αντιπολίτευση δεν κάνετε περισσότερους ελέγχους. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, πάντα θα βρεθεί η αντιπολίτευση να τη δείχνει με το δάχτυλο και να λέει δεν γίνεται σωστά το ένα, θα πρέπει να γίνει το άλλο, χωρίς να προτείνουν κάτι για όλο αυτό. Εμείς τι έχουμε κάνει, θεωρούμε ότι σε ένα κλίμα παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης, που δεν σας λέω, ενδεχομένως έχουμε κάνει κι εμείς κάποια λάθη αναπεριόδους όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας και ενδεχομένως να μην έχει αντιμετωπιστεί αναπεριόδους με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εγώ δεν κρύβομαι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ζω στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω, πηγαίνω σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, δεν ζω σε άλλο κόσμο, καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει και συνολικά η κυβέρνηση και μέσω των μηχανισμών να αυξηθούν οι έλεγχοι, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα σχροκέρδια στην αγορά και ανατιμήσεις οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον προφανώς του καταναλωτή. Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχουμε προσπαθήσει μέσω των αυξήσεων των μισθών, του μέσου μισθού που έχει φτάσει σχεδόν στα 1.500 ευρώ, του κατώτατου μισθού 920 ευρώ, να υπάρχει μια ισορροπία μαζί στην εξίσωση με την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Είναι αρκετό αυτό που έχουμε κάνει. Προφανώς για να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. 10 φορές περισσότερη προσπάθεια και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις. Και το Πόσο Κάνει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι έχουν αυξήσει πάρα πολύ τους ελέγχους. Και ακούμε συνέχεια και στο ρεπορτάζ και στις ειδήσεις για πρόστιμα που επιβάλλονται. Έτσι αντιμετωπίζεται και έτσι θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε με ακόμη περισσότερη ένταση αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, κάτι τελευταίο, επειδή έχει προκύψει ένα ζήτημα τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρώην επίτροπο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε δηλώσεις σήμερα ο κύριος Αβραμόπουλος. Αν δεν κάνω λάθος, μίλησε για το ένταλμα αυτό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδοθεί. Ο ίδιος έκανε λόγο για σκοπιμότητα. Λέει ότι όλες οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν είχαν την έγκριση της κυρίας Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν. Αναφέρομαι στη συμμετοχή του στην οργάνωση, αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση. Και βέβαια υπάρχει και η δήλωσή του ότι ο ίδιος θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση. Καλύπτεστε από αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου?
2: Προφανώς ο κύριος Αβραμόπουλος τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή που ήρθε αυτό το θέμα στην επιφάνεια και νομίζω σήμερα έχει και 2 τηλεοπτικές εμφανίσεις, αν δεν κάνω λάθος, πιο πρωινές, τις οποίες δεν έχω δει για να ξέρω ακριβώς τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι για μια υπόθεση, αν δεν κάνω λάθος, του 2021, η οποία έχει ελεγχθεί πολλάκις από την βελγική εισαγγελία και από την βελγική δικαιοσύνη. Έχει αποφανθεί ότι ο κύριος Αβραμόπουλος δεν είχε κάποια εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα και στο τέλος της ημέρας ό,τι χρήματα ως αμοιβή πήρε για κάποιες υπηρεσίες που παρήχε αυτός και πολλοί άλλοι έτσι, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, τα έχει δηλώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο έκρυψε. Επομένως, αν θέλει έτσι δυνητικά να το πω, αν θέλει κάποιος άνθρωπος να κάνει κάποια παρανομία, και δεν μιλάω προφανώς για τον κύριο Αβραμόπουλο, προφανώς θα εμφανίσει στο πόθεν έσχη τα λεφτά τα οποία ήταν ως νόμιμη αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται από τη δικαιοσύνη και ο κύριος Αβραμόπουλος πρώτος από όλους είπε ότι εγώ ετούμε να έρθει η ασυλία μου προκειμένου να προχωρήσει και η δικαιοσύνη και ο άνθρωπος να δικαιωθεί και από την, από τη δικαιοσύνη για όλα αυτά τα οποία ακούγονται εις βάρος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
2: Για να απαντήσω και πιο straight σε αυτό που με ρωτήσατε, προφανώς με καλύπτει αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία είχε ξανακουστεί το 21 και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές από την εκεί βελγική δικαιοσύνη.
0: Ναι, βέβαια τώρα υπάρχει εξέλιξη με το ένταλμα σύλληψης.
2: Επειδή έτυχε και άκουσα και κάποιους συναδέλφους, γιατί είμαι και δικηγόρος στην τηλεόραση, δεν ξέρουμε αν το ένταλμα σύλληψη είναι επί των αδικημάτων που επικαλείται η βελγική δικαιοσύνη ή είναι για κάποια παρουσία που ενδεχομένως έπρεπε να παραστεί ο πρώην επίτροπος κτλ. Αυτό κρεμεί δεν έχει αποσαφινιστεί. Επομένως, να αφήσουμε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε καλά. Θερμά. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, κύριος Ορφέας Γεωργίου, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Εσύ με ποιον επικοινωνείς και γράφεις.
1: Με τον επόμενο καλεσμένο.
0: Με τον επόμενο καλεσμένο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
10: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
11: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Και φεύγουμε τώρα από την πολιτική επικαιρότητα.
1: Έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Στις 10 το πρωί έξω από το Ηλέκτρα Παλάς καλείτο σε ΤΕΠΕ, Σωματεία Βάσης, και ο ευρύτερος αναρχικός χώρος. Στις 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους καλούν οικοδόμοι σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Και στις 10.30 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και τα ποτά. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων τώρα βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στους κλάδους αυτούς. Όλα αυτά βέβαια να πούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας από τους εργαζόμενους σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας και συγκεκριμένα σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισυντισμό, τουρισμό και εμπόριο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και για ένα σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί κατά διαστήματα την πόλη, όχι μόνο το κεντρικό Δήμο, αλλά όλους τους δήμους. Μιλάμε για το θέμα των αδέσποτων ζώων, είτε σκυλιών είτε γατιών, τα οποία είναι πολύ περισσότερα τα γατάκια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αρμόδιο για θέματα προστασίας ζώων, τον κύριο Κώστα Τσιαπακίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Γερακαρίτου. Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη, και όλους τους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε καταρχάς, στο Δημαρχείο?
2: Στο Δημαρχείο με βρίσκεται, έχω μια επιτροπή σχετικά με το ΤΑΠ, κάτι, τις φορολογικές και αυτά.
0: Για πείτε μας λίγο, έχετε αναλάβει τους τελευταίους μήνες τον καυτό φάκελο των αδέσποτων, ας επικεντρωθούμε εκεί πέρα, ζώων. Έχουμε το μεγάλο θέμα που απασχολεί μία αγέλη σε ένα τρίγωνο. Το λέω τρίγωνο γιατί είναι τρεις δήμοι που βρίσκονται στο επίκεντρο. Δήμος Θεσσαλονίκης, Πηλαίας, Χορτιάτη και Καλαμαριάς. Πρόκειται για μια γέλη η οποία γυρίζει στην περιοχή. Έχει γίνει λίγο φόβος για όλους τους κατοίκους εκεί. Επιτίθεται και σε ζωάκια, εκτός από το ότι προκαλούν φόβο και αναστάτωση και στους κατοίκους. Πρόκειται να προχωρήσετε σε κάποια σύσκεψη? Έχει γίνει κάποια ενέργεια? Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κύριε Τσιαπακίδη, πρόκειται για την ίδια γέλη για την οποία μιλούσαμε κάποιους μήνες πριν, η οποία σιγά σιγά έχει προσθέσει και άλλα μέλη της? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, κάπου πήρε το μάτι μου σε ρεπορτάζ ότι μιλάμε για 20 σκυλιά τα οποία απαρτίζουν αυτή την αγέλη.
2: Ξεκινήσω λιγάκι από την αρχή. Μιλάμε για την ίδια αγέλη, δεν υπάρχει κάποια άλλη, και μιλάμε αυτή τη στιγμή για περίπου 9 με 10 σκυλιά, δεν είναι παραπάνω. Πράγματι η συγκεκριμένη αγέλη περιφέρεται στους τρεις δήμους Θεσσαλονίκης, Χορτιάτη, Πηλαίας και Καλαμαριάς. Αν είναι επικίνδυνη ή όχι είναι αναλόγως και από τις αντιδράσεις δικές μας και το τι ακριβώς προσφέρουμε, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την έκφραση, και εμείς αυτούς. Διότι το να τα ταΐζουμε συνέχεια αυτά τα ζωντανά ανεξέλεγκτα 24 ώρες το 24ωρο, επόμενο είναι και αυτά να ψάχνουν συνέχεια τροφή. Και γι' αυτό ίσως να έχει δημιουργηθεί και αυτή η επιθετικότητά τους. Τώρα, η σύσκεψη με τους τρεις δήμους δεν είχε γίνει διότι υπήρχε πρόβλημα της μίας αντιδημάρχου, ένα οικογενειακό θέμα, άρα είναι να γίνει ή αύριο ή μεθαύριο. Εξές εγώ ως Δήμος Θεσσαλονίκης έκανα την πενταμελή επιτροπή και ήδη από την επόμενη εβδομάδα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την περισυλλογή των αδέσποτων με όλη την ομιμότητα την οποία προβλέπεται από τον νόμο.
0: Ναι.
2: Τα οποία σκυλάκια θα τα πάμε στο κτηνιατρίο, θα τα φωτογραφίσουμε, θα τα τσιπάρουμε, θα τα στυρώσουμε, θα τα εξετάσουμε, θα τα εμβολιάσουμε και θα τα πάμε στο καταφύγιο με το οποίο συνεργαζόμαστε ως Δήμος Θεσσαλονίκης, και εδώ ευχαριστώ τον κύριο Μπαλάσκα Χρήστο, το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου. Από εκεί και μετά, με την παρέλευση 15 ημερών, θα έχουμε την εισήγηση του συγκεκριμένου και του εκπαιδευτή, του κυρίου Παυλίδη, αν αυτά πρέπει να βγουν ξανά για επανένταξη στην κοινωνία ή θα πρέπει να δούμε το τι ακριβώς θα κάνουμε, ότι είναι επιθετικά ή όχι. σε αυτήν εδώ τη μάχη, ας πω, την οποία θα δώσουμε, εδώ ευχαριστώ τους εθελοντές οι οποίοι θα είναι κοντά μας. Mm-hmm. Είναι 4 άτομα τα οποία θα είναι επί 24 ώρου βάσεως κοντά μας για να τα περισυλλέξουμε με όλη την ομιμότητα. Το επισημαίνω αυτό, κυρία Γεραγαρέτη, ναι, κύριε Στολάκη, για να μην νομίζουν οι φιλόσοφοι ότι θα κάνουμε κάποια δράση κάπως επικίνδυνη. Ίσα ίσα εμείς θέλουμε να τα προστατεύσουμε και θέλουμε να τα εξετάσουμε και να τα μπολιάσουμε και να τα βάλουμε στην κοινωνία ξανά.
1: Όλα αυτά, κύριε Τσιαπακίδη, όμως πότε θα γίνουν? Εννοώ τι κάνετε αυτή τη στιγμή ως Δήμος, δηλαδή δεν έχετε πληροφορίες για το που κινούνται, τα έχετε εντοπίσει αυτά τα ζώα?
2: Μα αυτό σας λέω, ότι την επόμενη εβδομάδα, ναι, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε, δηλαδή για να τα περισυλλέγουμε. Αυτές τις μέρες εμείς εδώ και 20 μέρες περίπου ασχολούμαστε και παρακολουθούμε τα δρομολόγια τους. Πού περίπου στέκονται και αναζητούν την τροφή, διότι έχουν φύγει τώρα από εμάς τα όρια του κήπου του καλού. Ναι. Κάθε απόγευμα εγώ είμαι εκεί και όχι μόνο εγώ και παρακολουθούμε, διότι πλέον εκεί πέρα τώρα δεν βρίσκουν τροφή όπως βρίσκανε πριν. Τα έχουμε εντοπίσει στο Ελιόραμα, στο επάνω εκεί, στη Τζέλιου, στο Ανάχωμα, και από εκεί φεύγουν τώρα, ούτε στην Ψελού πάνε. Πάνε από τον δρόμο προς τα μνήματα Αναστάσεως. Άρα σας λέω, τα έχουμε εντοπίσει. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε έτοιμοι πλέον, ναι, για να ξεκινήσουμε την περισυλλογή.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός όμως από αυτή την αγέλη των σκύλων, τι γίνεται λίγο με τη σύντησή τους, με τις ποτίστρες για τα νερά, συνολικά για όλο τον Δήμο Θεσσαλονίκης? Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός από την πλευρά σας?
2: 120 ποτίστρες, οι οποίες θα έρθουν, και πιστεύω αυτό το γραφειοκρατικό, να το ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όπου υποτίθεται θα μπουν καθυπόδειξη των κοινοτήτων σε σημεία που αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις γειτονιές τους, για να τα βάλουμε εκεί πέρα, και όπου μετέπειτα η ομάδα θελοντών, την οποία θα δημιουργήσουμε σε κάθε κοινότητα, αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για να βάζουν την τροφή, το νερό, 2 φορές την ημέρα και όχι ανά μισή ώρα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και μετά, οτιδήποτε υπάρχει κατασκευή τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία δημιουργεί, αν θέλετε, και αιστεία μόλυψης και πρόβλημα με την καθαριότητα, ήδη σιγά σιγά προσπαθούμε και τα μαζεύουμε, και εννοείται ότι ενημερώνω και τους εθελοντές ότι τα μαζεύουμε, δηλαδή, διότι αυτά εδώ δεν επιτρέπεται να είναι, γιατί δημιουργούνται προβλήματα καθαριότητας.
0: Είναι δυνατό να γίνει καταγραφή των αδέσποτων στο Δήμο?
2: Στα σκυλιά ίσως μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ήδη το έχουμε ξεκινήσει, συγγνώμη για τον πρώτο.
1: Έχετε μία εικόνα του αριθμού, κύριε Τσιαπακίδη?
2: Κοιτάξτε, τα σκυλιά δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 70. Σας λέω τον αριθμό που γνωρίζω εγώ, έτσι. Και από αυτό τη συνεργασία που έχουμε όλες τις κοινότητες, διότι 2 συσκέψεις έκανα και με τις κοινότητες για να μου δώσουν εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή τους. Δεν είναι παραπάνω. Εκεί που δεν μπορώ να σας πω αριθμό και είναι, τι να σας πω, είναι τα γατούλες.
0: Το Δημοτικό Κτηνιατρίο πώς πηγαίνει?
2: Το Δημοτικό Κτηνιατρίο, δόξα τω Θεώ, πάει καλά. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και ο διαγωνισμός είναι στο τελικό στάδιο, ώστε να αρχίζει ο εφοδιασμός, ώστε να πάμε τουλάχιστον το μήνα σε 100 στηρώσεις.
0: Το μήνα 100 στηρώσεις, ναι.
2: Ήδη τελειώνουμε και τη συνεργασία την εξωτερική με έναν κτηνίατρο. Πιστεύω δηλαδή τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα όπως ακριβώς το βλέπουμε και οι τρεις ειδήμοι, για να τελειώνουμε δηλαδή και ιδίως με την Αγγέλη. Και από εκεί και μετά να ασχοληθούμε και λιγάκι να δούμε με τις γατούλες.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι τελευταίο, κύριε Τσιαπακίδη. Βλέπουμε ότι και σε άλλους δήμους, γενικότερα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει έτσι μία προσπάθεια αυτά τα αδέσποτα ζωάκια τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους να υιοθετηθούν μέσα από τις διαδικασίες που έχουν οι Δήμοι. Μία τέτοια διαδικασία υπάρχει και στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Συχνά πυκνά ο Δήμος κάνει κάλεσμα, διοργανώνει μάλιστα και events προκειμένου υποψήφοι που θέλουν να αποκτήσουν ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, να το υιοθετήσουν μέσα από τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Σε αυτόν τον τομέα τι μηνύματα έχουμε?
2: Τα μηνύματα τα οποία έχουμε, κύριε Στολάκη και κυρία Γεραγαρίδου, είναι αρκετά θετικά. Υπάρχει αρκετή επικοινωνία ως προς το θέμα της υιοθέτησης. Το θέμα είναι ότι θα γίνουν και οι μερίδες ώστε να δώσουμε και την προβολή την οποία πρέπει για να υιοθετήσουμε τα ζωάκια μας, αλλά και αυτό έχουμε δημιουργήσει μια τριμελής επιτροπή δια της πενταμελούς που υπάρχει στο Δήμο και πηγαίνουμε αρκετά καλά. Δεν μπορώ να πω πολύ καλά, αρκετά καλά.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τσιαβακίδη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ
1: και
2: εγώ. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσιαπακίδης, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου της Θεσσαλονίκης για ζητήματα αδέσποτων ζώων. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 11 ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τασούλα, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις, την επικαιρότητα. Είναι αυτές οι μηνιαίες συναντήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πίσω στα δικά μας, τα της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι από το αστυνομικό ρεπορτάζ έχουμε μία καταγγελία.
0: Ναι.
1: Για την πόλη μας, όπου ένας 26χρονος φέρεται να χτυπούσε ηλικιωμένες σε πολυκατοικίες και να άρπαζε κοσμήματα. Η λία του είναι άνω των 7.000 ευρώ. Ιδιαίτερη προσοχή εσείς οι μεγαλύτερης λίγο ηλικίας που κυκλοφορείτε και μόνοι σας, κυρίως τα βράδια, να προσπαθείτε την ώρα που πηγαίνετε στο σπίτι να μιλάτε με κάποιο δικό σας πρόσωπο, με κάποιο φιλικό σας πρόσωπο. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση να πούμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία κατά εξακολούθηση, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα. Ο 26χρονος κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 Μαΐου μέχρι και τις 3 Ιουνίου προέβη στη διάπραξη 4 περιπτώσεων ληστείων εντός εσωτερικών χώρων οικοδομών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων γυναικών, όπου με τη χρήση σωματικής βίας απέσπασε τη μαλφή συνολικής εκτιμόμενης αξίας άνω των 7.000 ευρώ.
0: Να σου πω εγώ μια είδηση τώρα, με συγχωρείτε, που διαβάζω αυτή τη στιγμή στο festival, σε τοπικό site, και με προκαλεί κνευρισμό. Συνελήφθη μία 37χρονη χθες βράδυ σε περιοχή λογικά του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, γιατί από αυτή τη αστυνομική του συγκεκριμένου τμήματος τη συνέλαβαν. Ήταν η γυναίκα, εντοπίστηκε να κάθεται στο πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της,
1: ναι,
0: και η γυναίκα ήταν εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Αλήθεια τώρα. Με το ανήλικο μικρό παιδάκι σου.
1: Ναι. Τι να πεις, τι να σχολιάσεις. Θα σε πάω όμως αλλού. Θέλω να αλλάξουμε ψυχολογία, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε λίγο έτσι στην θάλασσα, παρέα με τον ήλιο, με τις ψηλές θερμοκρασίες. Γιατί για εμάς εδώ τους Θεσσαλονικείς, νομίζω ότι η Χαλκιδική ίσως έτσι βρίσκεται στις πρώτες επιλογές μας όταν θα πούμε να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Παρόλα αυτά υπάρχουν εξαιρετικές παραλίες και στην Πιερία αλλά και στην Καβάλα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντινά στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω ότι ο Δήμος Παγκαίου πρόσφατα έγινε γνωστό ότι κατατάσσεται στην 5η θέση πανελλαδικά στα έσοδα από την αξιοποίηση του Αιγιαλού και της παραλίας για το 2024. Και μάλιστα ο Δήμος Παγκαίου συμπεριλαμβάνεται στους τουριστικούς προορισμούς στην πρώτη πεντάδα, όπως είναι η Ρόδος, η Μύκονος, το Ρέθυμνο και η Ζάκυνθος. Και επειδή μπήκα εχθές λίγο να τσεκάρω, να δω λίγο τις παραλίες, τι ωραίες θάλασσες έχουν εκεί στην περιοχή πίσω από το βουνό. Καλή σας ημέρα, ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης είναι μαζί μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στους ακροατές σας, καλημέρα.
1: Είστε καλά. Και η αλήθεια είναι ότι από τη Θεσσαλονίκη δεν απέχετε πολύ. Λίγο παραπάνω από μία ώρα είστε.
2: Πολύ λίγο και λίγο λιγότερο, αναλόγως πώς θα βολέψει. Αλλά εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την επικοινωνία και για τη δυνατότητα που μας δίνεται να μιλήσουμε για τις ακτές του Δήμου μας, γιατί προσπαθώντας κάποιοι να μιλήσουμε για το Παγκαίο, ίσως η εικόνα πηγαίνει στο όρος και δεν πηγαίνει στα 65 χιλιόμετρα αυτογραμμή που έχει. όντως το θεωρούν ως ορεινό βήμα, αλλά ουσιαστικά οι παραλίες και οι καλές παραλίες του νομού Καβάλας, 65 χιλιόμετρα ακτογραμμής όπου υφίσταται, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να γίνει ένας τουριστικός προορισμός και έχει γίνει, γιατί σας άκουσα και προηγουμένως με αυτό που είπατε, ότι όντως κατατάσσεται ο Δήμος Παγίος στην πρώτη πεντάδα. Το οποίο βέβαια σημαίνει τα πολλαπλά ωφέλη για την περιοχή μας, για την περιφέρεια, αλλά και για την τοπική και εθνική οικονομία, καθώς είναι ένας μοχλός ανάπτυξης τουριστικής και όχι μόνο για την περιοχή μας.
1: Τώρα, ο κόσμος, κύριε Αναστασία, γιατί εντάξει, τώρα οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι Πέριξ στο νομό Καβάλα, γνωρίζουν αυτές τις θάλασσες, γνωρίζουν αυτές τις παραλίες. Για τους Θεσσαλονικείς επίσης κάποιοι ξέρουν ότι υπάρχουν εξαιρετικά νερά για μπάνιο και εκεί, εκτός από την Χαλκιδική. Φαντάζομαι όμως, όταν συστήνεστε σε άλλους, δηλαδή όχι τόσο βορειοελλαδίτες, και λέτε ότι παιδιά και εμείς έχουμε θάλασσες και πολύ ωραίες παραλίες, έτσι τους προκαλείτε κάποια εντύπωση, κάποιο ενδιαφέρον, φαντάζομαι.
2: Ισχύει, γιατί δεν συνδυάζουν το όνομα του Δήμου με τη Νέα Πέραμος. Δεν συνδυάζουν το όνομα του Δήμου με τους Αμολόγους, που είναι προορισμός. Ναι. Με τη Νέα Ηρακλήτσα, με την Τούζλα, παραλία Οφρινίου, παραλία Κάρινης, δηλαδή όλες αυτές οι παραλίες, όταν τους λες ότι είναι στο Παγίο, που θεωρούν ότι είναι γενικότερα στην Καβάλα, που είναι όντως στην περιφέρεια της Καβάλας, όταν τους λες ότι το Παγίο έχει αυτές τις παραλίες, τότε καταλαβαίνουν ότι έχει γίνει ένας προορισμός. Ένας προορισμός που φυσικά προϋποθέτει υποδομές. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και και πέρυσι το 2025 αλλά και το 2024, όπου γενικότερα υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα με την ανομβρία, ο Δήμος Παγίου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα νερά σε όλο το παραλιακό μέτωπο και όχι μόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ο Δήμος Παγίου σε όλο του το μέτωπο έχει βιολογικούς καθαρισμούς με γαλάζιες σημαίες. Αυτά είναι τα οποία είναι πέρα από το φυσικό κάλος που έχουμε ως περιοχή και του είναι αναγνωρισμένο. Υπάρχουν και υποδομές τέτοιες ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει οποιονδήποτε επισκέπτηκε. Και γι' αυτό έχει καταστεί ως ένας από τους καλύτερους προορισμούς και φαίνεται δηλαδή από... γιατί δεν αρκεί να το διαφημίζω εγώ ως δήμαρχος, άρα φαίνεται τα επίσημα στοιχεία που έχει και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Τώρα τα δικά σας τα έσοδα, γιατί με βάση αυτό το κριτήριο έγινε η κατηγοριοποίηση και η ιεράρχηση, τα δικά σας τα έσοδα από την αξιοποίηση του Αιγιαλού για το 2024 ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αναστασιάδη.
2: Βεβαίως. Αξίζει να σημειωθεί από τις 302.000, οι 202.000 ακριβώς έχουν δαπανηθεί προκειμένου να υπάρχουν οι ναυαγοσώστες στο παραλιακό μέτωπο και μένουν οι υπόλοιπες 100.000 προκειμένου να καλύψουμε την ανάγκη σε καθαριότητα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας που έχουμε, αλλά και την επιβάρηση που έχουμε στις υποδομές μας. Άρα δεν είναι το έσοδο, είναι η προστιθέμενη αξία, ο πλούτος που παράγεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο πλούτος πάει και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην εθνική οικονομία. Τοπική οικονομία, το λέω γιατί δεν υπάρχει ανεργία στο Παγαίο, γιατί όταν παλαιότερα οι κύριοι νέοι μας και οι εργαζόμενοι λένε ότι θα πάμε για σεζόν κάπου στην Μύκονο, στην Κρήτη και στην Σαντορίνη, τώρα μένουν εδώ, είναι στα σπίτια τους και εργάζονται και παρέχουν υπηρεσίες.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αναστασιάδη, υπάρχουν καταλήμματα, υπάρχουν ξενοδοχεία? Υπάρχουν.
2: Υπάρχουν και ξενοδοχεία. Ναι. Το καλό ή κακό, όπως το θέλετε, και θα σας το πω γιατί επιχειρηματολογώ έτσι, είναι ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά έχουμε τουρισμό, ο οποίος τουρισμός έχει να κάνει κυρίως με τον οδικό τουρισμό, είτε από τη Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη, από την Καβάλα, από την Δράμα, από τις Σέρες, αλλά και οδικός τουρισμός από γειτονικές χώρες, βαλκανικές κυρίως χώρες, Βουλγαρία και όχι μόνο, οι οποίοι έρχονται και πολλοί από αυτούς πηγαίνουν σε Airbnb ή διαφορετικά φροντίζουν και έχουν τις δικές τους κατοικίες, όπου καθώς επισκέπτονται όλοι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην περιοχή μας, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μην μιλούμε για μία σεζόν τριών και τεσσάρων μηνών, αλλά σε όλη τη διάρκεια του έτους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έρχονται στον τόπο μας, γιατί έχουν δικές τους κατοικίες, έχουν υποδομές και βέβαια αυτό συμπληρώνεται στην θερινή περίοδο με την επίσκεψη στην παραλία.
1: Κάτι τελευταίο ρωτάνε οι ακροατές, κύριε Αναστασιάδη, οι τιμές.
2: Οι τιμές. Να πω
1: στα καταρχήν, beach bar φαντάζομαι.
2: Να σας πω, παρέχονται εξαιρετικές υπηρεσίες, γιατί ναι, δεν θα μπορούσε να κάνουν τίποτε οι καταστηματάρχες, οι παρέχοντες υπηρεσίες στον τόπο, αν δεν υπήρχαν υπηρεσίες ανάλογες και υποδομές από τον Δήμο. Αντίστροφα και ο Δήμος, όσο καλές υποδομές να είχε, αν δεν υπήρχαν υπηρεσίες και καταστηματάρχες και επενδυτές στην περιοχή μας παρέχοντας καλές υπηρεσίες, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα. Δηλαδή, είναι αλληλένδετο. Από εκεί και πέρα, οι τιμές είναι normal. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλους Δήμους, αλλά από άλλους προορισμούς είναι πολύ πιο οικονομικές και ίσως ακόμη είναι και αυτός ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται την περιοχή μας. Και ήδη να σας πω ότι είναι σχεδόν κλεισμένες την σεζόν αυτές, την περίοδο αυτή, τα καταλήματα είναι σχεδόν κλεισμένα.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος Παγκαίου. Να σου πω κάτι, οι φωτογραφίες πάντως που είδα εγώ και όταν έκανα την αναζήτηση,
0: καλώντας
1: τον Δήμαρχο, είναι εντυπωσιακές οι εικόνες που
0: είδε. Ότι αμόλοφη είναι στο δικό του Δήμο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ βάζουμε μία τελεία. 10 η ώρα δείχνει το ρολόι. Έρχεται η Ευκτουσία Αδένη για δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Πέμπτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Μικροκαυστερήσεις παρατηρούνται μόνο στο ύψος της Πολύχνης και των Αμπελόκηπων. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς θα ανακοινώνονται αύριο βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών και βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Αλλαγές στο σχολικό χάρτη, ανακοινώσει του Υπουργείου Παιδείας. Προβλέπεται η ίδρυση νέων σχολείων, σημαντική ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, αλλά και συγχωνεύσει καταργήσει υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται το 4ο Γενικό Λύκειο Πολύχνης και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου. Στη Βουλή κατατέθηκε και ψηφίζεται σήμερα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, καθώς μειώνονται οι δόσεις αλλά και το συνολικό υπόλοιπο του δανείου τους, αφού θα αφαιρεθούν τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 29 χρόνια από τη Ρουμανία, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 29 χρόνια επιτέθηκε χθες με δύο μαχαίρια στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντας τον σοβαρά στο πνεύμονα, την κοιλιά και τα κάτω άκρα. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, εμπόριο, τρόφιμα ποτά, επισητισμό, τουρισμό αλλά και στις περιφέρειες, αιχμή των κλαδικών κινητοποιήσεων, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στο πλαίσιο των απεργιών θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη τρεις συγκεντρώσεις, σε λίγο έξω από το Ηλέκτρα Παλάς, και στις 10.30 μια συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ επί της Αριστοτέλους και μια έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνια γενιάζεται στις 7.30 το απόγευμα το ανακαινισμένο Μπέι Χαμάμ, το μεγαλύτερο οθωμανικό χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το μνημείο γνωστό και ως Λουτραπαράδεισος κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Χωρίς νερό για άλλη μια ώρα, η οδός με άνδρους στον Εύωσμο από τη συμβολή της Μετεωδό Καβάλας και για τα επόμενα 300 μέτρα προς το βορρά, λόγω εργασιών από τον ΒΒΕ. Έως τις 12.30 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων στην περιφερειακή οδό, που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9. Τρίμερη αργία στην Τεχεράν κήρυξαν οι Ιρανικές αρχές εν ώψη της κηδείας του Αγιατολά Χαλί Χαμενέη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι επικηδείας τελετές, με τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστές στην πρωτεύουσα. Η ταφή του Χαμενέη έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από όπου κατάγονταν. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κοντογλίβης, ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Σε μένα μιλάς.
5: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Σας περιμένουμε.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Υγεία επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο.
9: Αν σε ρωτήσουν, πες

0: Ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε και ακούτε FM 100, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου του 2026. Με πολλά θέματα της επικαιρότητας και σήμερα, με ένα καιρό ο οποίος σε κάποια σημεία έβρεξε εδώ στη Μοναστηρίου, πριν από λίγο έριξε μια μικρή βροχούλα, έτσι ο δρόμος είναι ήδη, άφησε το αποτυπωμά της στην άσφαλτο, αλλά τώρα βγήκε ήλιος, λένε γενικά για συννεφιασμένο καιρό ότι θα είναι ο σημερινός, ότι μπορεί να βρέξει από το μεσημέρι και μετά. Σε κάθε περίπτωση μια ζέστη υπάρχει παντού, μια ζέστη η οποία σου προκαλεί και έτσι ένα βαθμό δυσφορίας λόγω της αυξημένης υγρασίας. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ειδικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μακάρι έτσι να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και μιας και μιλάμε για κυκλοφοριακό, πρωτού πάμε στα επόμενα και έχουμε να σχολιάσουμε πολλά και σήμερα, να ξεκινήσουμε από την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Το κυκλοφοριακό, αν υπάρχει πρόβλημα πουθενά, θα μας το πει η Ευδοξία Δένη για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Πραγματικά, όσοι κινούνται από τα ανατολικά προς το κέντρο της πόλης, είτε μέσω της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Εγνατίας, είτε μέσω περιφερειακής, δεν αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ και ώρα είναι πεντακάθαρη η κεντρική αυτή οδική άξονα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Δηλαδή από ανατολικά προς τα δυτικά έρχεσαι πολύ γρήγορα στο κέντρο. Στο αντίθετο ρεύμα όμως και στους δύο δρόμους έχουμε καθυστερήσεις. Στην περιφερειακή οδό, εκεί στο ύψος του Επταπηργείου και μεταξύ 40 εκκλησιών και Τούμπας, εκεί είναι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, το ρεύμα προς τα ανατολικά, βγαίνοντας δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Και επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της Χαριλάου χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Για να μείνω λίγο στα ανατολικά, η Γεωργίου Παπανδρέου έχει αυξημένο όγκο των αυτή την ώρα και χαμηλές ταχύτητες. Στο κέντρο, στην Τζιμισκή, παρατηρούν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η Εγνατία είναι μια χαρά. Και δεν έχουμε σχεδόν καθόλου προβλήματα στη λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη. Ένα-δύο σημεία μόνο χαμηλώνουν ταχύτητες. Μπορεί να είναι καθαρά και από φανάρια. Είναι πολύ μικρό το σημείο στο χάρτη που θα λέγαμε ότι είναι στο κόκκινο. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι για τελευταία βραδιά απόψε θα κλείσει περιφερειακή, δυτική περιφερειακή στις 11 το βράδυ και θα παραμείνει ως τις 6 το πρωί. Στο τμήμα της μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Λαχαναγοράς και στα δύο ρεύματα, γιατί συνεχίζονται και ολοκληρώνονται απόψε οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης. Παράλληλα, στην περιφερειακή ως τις 12.30, από νωρίς, από τις 8-9 το πρωί, τοποθετούνται μεταλλικά στη θέα, χωρίς ωστόσο να έχουμε κάτι ιδιαίτερο, κάποιο πρόβλημα. Δεν διακόπτει η κυκλοφορία. Σήμερα έχουμε 24 ώρες απεργίες κλαδικές. Απεργούν οι εργαζόμενοι σε κατασκευές και οικοδομές, εμπόριο, τρόφιμα και ποτά, εψητισμό, τουρισμό, ενώ σε 24 ώρες απεργία είναι και εργαζόμενοι στις περιφέρειες με τη στήριξη της ΑΔΔΗ. Είναι ξεχωριστές οι απεργίες αυτές, όλες όμως έχουν ένα κοινό σημείο, ένα κοινό τόπο. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη μια συγκέντρωση έξω από το Ηλέκτρα Παλάς, από το ΣΕΤΕΠΕ. Και σε μισή ώρα θα συγκεντρωθούν έξω από τον ΕΦΚΑ επί της Αριστοτέλους οικοδόμοι, ενώ την ίδια ώρα θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα, εργαζόμενοι στον τομέα των τροφίμων ποτών. Σήμερα περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ελίνα Μενδώνη. Θα εγκαινιάσει στις 7.30 το ανκαινισμένο Μπέι Χαμάμ, το μεγαλύτερο οθωμανικό χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το μνημείο που είναι γνωστό στους Θεσσαλονικείς ως Λουτρά Παράδεισος επί της Εγνατίας κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα και από το 2022 εκτελούνταν εκεί εργασίες. Σίγουρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει αποκατασταθεί και πώς θα αποδοθεί. Σήμερα λοιπόν η κυρία Μενδώνη, χθες είχαμε μια επίσκεψη, έτσι θα λέγαμε αστραπή για μια σύσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος μας είπε ότι προχωρά ταχύτατο ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την υποχρεωτική συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης με την ΕΙΑΘ. Τι μας είπε, ότι όλες οι ιδεαία του νομού θα ενσωματωθούν στην ΕΙΑΘ και μάλιστα η αρμοδιότητά της θα επεκταθεί και στη Χαλκιδική, σε ένα μοντέλο πιλότο, όπως το χαρακτήρισε, για όλη τη χώρα. Από το αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι περιμένουμε σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 29 χρόνια από τη Ρουμανία, η οποία συνελήφθη χθες κατηγορούμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τι έκανε? Επιτέθηκε με δύο μαχαίρια στον 24χρονο σύντροφό της, τον τραυμάτισε σοβαρά στο πνεύμα, την κοιλιά και τα άκρα. Νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου 24χρονος και 29χρονη καλείται να απολογηθεί. Κλείνοντας, να πω ότι έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει λήξει και η παράταση. Και αυτό που μας είπε ο κύριος Ιγνάτιος Κατετζίδης, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί αυστηρά με περιπολίες και διασταύρωση καταγγελιών, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλο θέμα με τις πυρκαγιές. Και το είδαμε στη μεγάλη φωτιά, που εκεί που λέγαμε ότι σταμάτησε χθες τα τσαέρια, είχαμε το μεσημέρι αναζωπήρωση. Για αρκετή ώρα, ακόμη για αρκετές ώρες, μάλλον χρειάστηκε πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με σκαπτικά μηχανήματα, με υδροφόρηση όταν παραμείνουν στο σημείο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη εποχή για μεγάλες φωτιές.
0: Ευχαριστώ την Ευδοξία. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε πολλά, αλλά πρωτού πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να πω κάτι το οποίο πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Για τον πρόεδρο Τραμπ έχω μιλήσει έτσι με πολύ έτσι αιχμηρό τρόπο, εκεί που έπρεπε να είμαι αιχμηρός, επικριτικός απέναντί του, και ειδικά για τους χειρισμούς του στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, ο οποίος δεν μου αρέσει ο τρόπος του. Αλλά υπάρχουν κάποιες φορές που λέει αλήθειες, που λέει τεράστιες αλήθειες, και αυτό, και μία από αυτές τις αλήθειες θα αναφερθώ σήμερα, σε μία από αυτές τις αλήθειες. Έκανε μία ανάρτηση ο πρόεδρος Τραμπ για τις πετρελαϊκές εταιρείες. Θα σας τη διαβάσω και μετά θα το σχολιάσουμε. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην Αγγλία ανάλογα με τις δραματικά χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν οι ίδιοι για το πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν σαν πέτρα. Με άλλα λόγια, γίνεται αισχροκέρδη σε βάρος των καταναλωτών. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει αμέσως έρευνα για το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα είναι να αρχίσουν να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα από αυτό που βλέπω. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πράγματι είναι μια δήλωση για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο Τραμπ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ πέρα, παγκοσμίως, φαίνεται το παιχνίδι της αισχροκέρδειας που παίζεται με τα καύσιμα, ειδικά όταν υπάρχουν αναταραχές από ειρήνη σε πόλεμο και από πόλεμο σε ειρήνη. Και ο Τραμπ τολμά και τα βάζει με τις πετρελαϊκές εταιρείες. Και όχι μόνο τα βάζει, στην ουσία τους απειλεί με άμεσο τρόπο και τους λέει: εάν δεν ρίξετε τις τιμές άμεσα, έδωσε ήδη εντολή να διερευνηθεί το θέμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δούμε ποια αδικήματα έχουν διαπραχθεί. Αυτό το οποίο κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική, το είδατε να το κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα? Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό που συμβαίνει αυτό το, η αυτή η αισκροκέρδεια στα καύσιμα, όπου αντί έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα οι καταναλωτές. Το ένα είναι ο αυξημένος ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, που δεν πέφτει με τίποτα, και το άλλο είναι η αισκροκέρδεια των πετρελαϊκών εταιριών. Ενώ το καταγγέλουν αυτό, και εδώ πέρα στην Ελλάδα, ειδικά οι βενζινοπόλες βγαίνουν δημόσια και το καταγγέλουν. Και τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Είδατε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να στέλνει αντίστοιχα μηνύματα στις μεγάλες μετρελαϊκές εταιρείες? Είδατε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να λέει ότι να δίνει εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για το θέμα της αισχροκέρδειας? Σιωπή ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το θέμα. Σιωπή. Και για τον αυξημένο φόρο κατανάλωσης και για το ΦΠΑ, τον οποίο το χρυσοπληρώνουμε χρόνια τώρα και δεν έκανε απολύτως τίποτα η κυβέρνησή του 7 χρόνια, και για την αισκροκέρδεια στα καύσιμα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα και τώρα αυτές οι τιμές στην Αγγλία, στην Ελλάδα, 1,90 η τιμή της αμόλυβδης? Φανταστείτε στην Αμερική, που η τιμή είναι πολύ φθηνότερη από την Ελλάδα και προκαλείται θύελλα από τις δηλώσεις Τραμπ. Εδώ τι έχουμε πάθει? Πραγματικά τι έχουμε πάθει, αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι. Και δεν κουνιέται φίλο, το συζητούσα χθες με μία παρέα. Αυτό μου έλεγαν, μου έδωναν συγχαρητήρια για το σχόλιο που έκανα για τον Αβραμόπουλο, το οποίο θα το επαναλάβω σήμερα. Και εκεί εστιάσαμε την κουβέντα μας. Γιατί στην Ελλάδα δεν κουνιέται φίλο? Γιατί ο ελληνικός λαός είναι σαν τον έχουν κάνει σαν ψεκασμένο τον ελληνικό λαό. Λες και κάτι συμβαίνει, ας το πούμε, και σιωπούμε για τα δεχόμαστε τα πάντα. Όχι, δεν είμαστε ψεκασμένοι, ούτε μας ψεκάζουν φυσικά. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες θεωρίες συνωμοσιολογίες οι οποίες είναι φεδρές. Αλλά να σας πω τι συμβαίνει. Ο κόσμος πολύ απλά, επειδή δεν βλέπει πουθενά μα πουθενά φως, σιωπά και δίνει τη μάχη μόνος του στην καθημερινότητά του. Στην ουσία αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Είδατε τι γίνεται στην Αλβανία. Πού στην Αλβανία που ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί ζητώντας διαφάνεια σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά της διαφθοράς της κυβέρνησης Ράμα. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, διότι, επαναλαμβάνω, ο κόσμος αισθάνεται μόνος, αυτός ο οποίος αισθάνεται την κοροϊδία, και δεύτερον, υπάρχει και μια συστημικότητα η οποία στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι στο διαδίκτυο υπάρχει ένα ξέσπασμα πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Να σας πω όμως και κάτι ακόμα και να... όχι να πω και για τον Αβραμόπουλο, να πω και αυτό που θέλω να πω. Όταν κινήματα τα οποία, όπως το κίνημα των Τεμπών, ξεκινούν με έναν αγνό, πολύ αγνό στόχο και σκοπό και βγάζουν στους δρόμους αυτά τα κινήματα, δεν τα έβγαλε στους δρόμους τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, δεν τους έβγαλε η Καριστιανού, τους έβγαλε το κίνημα των Τεμπών. Βγήκανε αυθόρμητα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πριν από μήνες στους δρόμους. Και καταλήγει το κίνημα των Τεμπών σε κόμμα Ελπίδα της Καριστιανού, με λειτουργία η οποία από την πρώτη στιγμή σας είπα ότι, επειδή την ερεύνησα την υπόθεση, θα προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία αυτού του κόμματος και αυτό το κόμμα θα παλέψει να μπει στη Βουλή, και αν μπει στη Βουλή. Το ανώτερο ποσοστό που του δίνουν είναι 5%, το ανώτερο. Το κατώτερο είναι 2%. Αν τελικά κατέβει, σημειώστε το και αυτό που σας λέω. Όταν λοιπόν τέτοια κινήματα, αγνά κινήματα, που καταγγέλουν την προσπάθεια που έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης για θάψιμο του θέματος των Τεμπών, τις ομές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, τα απίστευτα τα οποία έγιναν και έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους, καταλήγει σε πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα άτομο το οποίο κινείται με βασικό του στόχο την εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών. Από εκεί και πέρα, πόσο αυτός ο κόσμος να μην μείνει σπίτι του. Ας δούμε τις συγκεντρώσεις της κυρίας Καριστιανού. Ούτε 10 άτομα δεν μαζεύει εκεί που πηγαίνει. Πουθενά. Πού είναι το κίνημα των Τεμπών? Κανένας δεν την ακολουθεί. Και όχι μόνο αυτό. Σας το είπα έγκαιρα ότι θα βγουν στη φόρα πολλά για αυτό το κόμμα. Βγαίνει ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος έκανε και αυτός ένα τεράστιο αγώνα, αντιμέτωπος με το σύστημα, και βγαίνει και δηλώνει ότι αποχωρεί από το κόμμα Καριστιανού. Ήταν από τα πρώτα άτομα τα οποία προσέτρεξαν να στηρίξουν το κόμμα Καριστιανού και κάνει μία ανάρτηση, φίλες και φίλοι, που αξίζει τον κόπο να την ακούσετε. Αναλυτικά την ανάρτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη. Αισθάνομαι την ανάγκη, μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου, να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους, συναγωνιστές και πολίτες που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Πολλοί από εσάς δεν γνωρίσατε το εγχείρημα αυτό μέσα από κομματικούς μηχανισμούς ή δημόσιες καμπάνιες. Το γνωρίσατε μέσα από μένα, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Μέσα από την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στον κοινό αγώνα για την αλήθεια στην υπόθεση των Τεμπών. Γι' αυτό θεωρώ ότι σας οφείλω μια καθαρή κουβέντα. Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών. Έναν χώρο συμμετοχής, συλλογικότητας, δημοκρατίας και διαφάνειας. Αυτό πίστεψα, αυτό υποστήριξα, αυτό σας μετέφερα. Σήμερα, μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα τη δική σας εμπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό αισθάνομαι ότι οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Όχι γιατί ενήργησα με σκοπιμότητα, γιατί σας παραπλάνησα συνειδητά, αλλά γιατί σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Η συγγνώμη αυτή είναι για μένα πράξη ευθύνης. Στη ζωή μας δεν κρινόμαστε μόνο από τις επιτυχίες μας, κρινόμαστε και από την ειλικρίνα με την οποία αναγνωρίζουμε τις λανθασμένες εκτιμήσεις μας. Θέλω να γνωρίζετε όμως και κάτι ακόμα. Δεν μετανιώνω για τον αγώνα, δεν μετανιώνω για την προσπάθεια, δεν μετανιώνω για την πίστη ότι οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που αλλάζει σήμερα δεν είναι οι αξίες μου, αλλά η πολιτική μου επιλογή. Παραμένω εκεί που βρισκόμουν από την πρώτη μέρα. Δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Ντεμπών, με την τεχνική μας ομάδα, όποτε και αν μας χρειαστούν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο κόμμα Καριστιανού. Πριν ακόμα γίνει κόμμα, βγαίνουν οι προτεργάτες του κόμματος και καταγγέλουν προσωπικές αναμίξεις και ότι το θέμα λειτουργεί προσωποκεντρικά, δεν λειτουργεί αξιακά, δεν λειτουργεί οργανωτικά, δεν λειτουργεί ομαδικά και ότι επίσης βγαίνουν σαν απόψεις του κόμματος, οι προσωπικές απόψεις της μιας ηγετικής ομάδος η οποία κάνει κουμάντο στο κόμμα αυτό και όχι οι απόψεις που βασίζονται στη βάση του κόμματος. Όπως καταλαβαίνετε, όταν τέτοια κινήματα που τα οποία προκάλεσαν την συγκίνηση του κόσμου, όπως το κίνημα των Ντεμπών, εξελίσσεται έτσι, ο μόνος ο οποίος τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σου λέει τώρα, ορίστε. Ξεμπερδέψαμε καταρχάς, λένε στη Νέα Δημοκρατία, μια για πάντα με το κίνημα των Ντεμπών. Τελείωσε. Μετά από αυτό δεν πρόκειται κανένας να ξαναβγεί στους δρόμους για την τραγωδία των Ντεμπών. Είναι βέβαιο 100%. Δεύτερον, ορίστε. Καριστιανού, η μάνα των Ντεμπών, η οποία παρουσιάστηκε ως η σωτήρας της χώρας. Τι συμβαίνει, θα βγαίνει με ένας μετά τον άλλο και θα την καταγγέλει για αρχαιοκεντρικισμό και για συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με αξιακές συμπεριφορές. Βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει αυτά τα οποία λέει. Τρίτον, ό,τι καινούριο γίνεται θάβεται εν τη γενέση του χωρίς εμείς να βάλουμε το χέρι μας, λένε στη Νέα Δημοκρατία. Από μόνοι τους. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το Κοκοτσάκι τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης να πει αυτά τα οποία είπε. Τέταρτον, ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης. Κόμματα το ένα μετά το άλλο. Εμφανίστηκε το κόμμα Καριστιανού με 10% αρχικά. Η αρχική του απήχηση ήταν ακόμα και μεγαλύτερη. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να φτάσει και το 17-18%. Τελευταία μέτρηση της interview το δίνει στο 5%. Στην επόμενη μέτρηση, αν ακολουθήσει κι άλλο το παράδειγμα του Κοκοτσάκη, μπορεί να πέσει στο 3%. Κατακερματισμός. Πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση. Κανένα ενιαίο σχήμα το οποίο να μπορέσει να αποτελέσει το αντίδοτο ή την άλλη άποψη συνολικά για να μπορέσει να πέσει αυτή η κυβέρνηση, και όταν λέμε να πέσει, μέσω εκλογών να πέσει, ας το πούμε, γιατί φτάσαμε στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέτρηση. Όλοι λειτουργούν για τη σωτηρία του Μητσοτάκη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και αυτό καταγράφω πάντοτε με την ανεξάρτητη δημοσιογραφική φωνή την οποία έχω. Πάμε τώρα στην υπόθεση Αβραμόπουλου. Προτού δώσω το λόγο και σε ένα ηχητικό το οποίο θα ακούσουμε. Για τον Αβραμόπουλο, για την υπόθεση αυτή, δεν ξέρω το νομικό σκέλος πώς θα εξελιχθεί. Έχω κάποιες επιφυλάξεις έτσι όπως διαβάζω την ιστορία αυτή. Υπάρχει όμως ένα μείζον, και αυτό είπα χθες, ηθικό πολιτικό θέμα. Πώς είναι δυνατόν, και να ψάξουμε λίγο τις αμοιβές των επιτρόπων. Σας το είπα και χθες, τις ψάχνουμε και θα σας τις πούμε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που θύτευσε ως επίτροπος και πήρε ένα κάρο λεφτά από τη θήτη ως επίτροπος, που είναι στην ουσία ενεργό πολιτικό στέλεχος από το 1993 και μετά, με καριέρα στο διπλωματικό σώμα και στη συνέχεια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την περίοδο ακόμα του πατέρα Μητσοτάκη, δήμαρχος της Αθήνας, υπουργός εξωτερικών από τα σε κορυφαία υπουργεία θύτευσε, υπουργός υγείας, υπουργός, επί σειρά ετών, επίτροπος, τιμήθηκε από το κόμμα του και την Ευρώπη στην κορυφαία θέση του επιτρόπου με ένα κάρο λεφτά. με τα οποία αμείβονται οι επίτροποι, να δέχεται να πηγαίνει σε μία ΜΚΟ και να παίρνει 70.000 σε ένα χρόνο χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα στην ουσία. Διότι και ο ίδιος μας είπε ότι η θέση μου δεν είχε εκτελεστικές αρμοδιότητες. Τότε γιατί σε πλήρωναν? Ξέρετε, πολλούς να πληρώνουν 5.000 το μήνα σε κάποιους ανθρώπους χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα, εκτός και αν κάναν αφανή δουλειά. Εκεί προφανώς και εστιάζεται η έρευνα της βελγικής αστυνομίας και της ευρωπαϊκής αστυνομίας. Γι' αυτό και εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν μπορείς να δίνεις σε κάποιον 5.000 το μήνα, να πετάς τα χρήματα, χωρίς να κάνει κάτι για σένα, ο άμεσος συνεργάτης σου. Αλλά ας πούμε ότι τον είχαν και αργομιστία. Για την αργομιστία θα μας πει καμιά κουβέντα ο κύριος Αβραμόπουλος. Ξέρει πολλές αργομιστίες των 5.000 ευρώ το μήνα. Για να πάρει ένας απλός πολίτης 5.000 ευρώ το μήνα, δεν θα τα πάρει, θα πρέπει να δουλεύει, ας το πούμε, πόσο καιρό. Για 5.000 το μήνα δεν υπάρχει περίπτωση και 5 δουλειές να έχει. 5-8 ώρα να κάνει, που δεν φτάνουν 24 ώρες το 24ωρο, όλη τη μέρα να δουλεύει, να μην κάθεται καθόλου. Από 24 ώρες το 24ωρο να δουλεύει, 5.000 το μήνα ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να τα πάρει. Γιατί λοιπόν αυτά αγνοούνται? Δεν είναι ντροπή αυτά? Και ξεπεσμός για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και μια ηλικία και στα τελευταία της πολιτικής του καριέρας επέλεξε να εκλεγεί οριακά τελευταίος σε σταυρούς, στις τελευταίες εκλογές, στην Ηλία, παρακαλώ. Ο Αβραμόπουλος είναι βουλευτής Ηλίας, από δήμαρχος Αθήνας κατάτησε βουλευτής Ηλίας και φυσικά δεν αξιοποιήθηκε, και σωστά δεν αξιοποιήθηκε στο κυβερνητικό σχήμα. Από δήμαρχος Κλητήρας δηλαδή. Αλλά τώρα μια χαρά του κάθεται και η βουλευτική ασυλία, μέχρι να έρθει η ασυλία του, ενώ κανονικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα που εκδόθηκε θα είχε συλληφθεί και με χειροπέδες θα οδηγούνταν στο αστυνομικό τμήμα. Αν ήταν απλός πολίτης και δεν προστατεύονταν από τη βουλευτική ασυλία επειδή εξελέγει βουλευτής ηλίας στις τελευταίες εκλογές. Αλλά επαναλαμβάνω, νομικά το θέμα θα κριθεί λίαν συντόμως. Δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος. Υπάρχει όμως ένα μείζον τεράστιο πολιτικό και ηθικό θέμα. Πώς ένας άνθρωπος πολιτικός με αυτή την καριέρα όπως ο κύριος Αβραμόπουλος είχε ανάγκη τα 5.000 ευρώ στην ουσία που είναι αργομιστίας από μία ΜΚΟ? Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ. Και μιας και αναφέρθηκα στις αμοιβές των επιτρόπων, θέλετε να ακούσετε ποιες είναι οι αμοιβές των επιτρόπων, των Ευρωπαϊκών Επιτρόπων, που δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, είναι από πολλές χώρες της Ευρώπης. Ακούστε λοιπόν τη Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλημέρα καταρχάς. Βρήκα τις αμοιβές του κυρίου Αβραμόπουλου. Αν θες να σου πω γενικά, αν θες να σου πω του κυρίου Αβραμόπουλου.
0: Ως επίτροπος.
2: Ως επίτροπος.
0: Ναι, ναι, για πες μας.
2: Ωραία. Λοιπόν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας από το 2014 στο 2019, ο κύριος Αβραμόπουλος αμοιβόταν με βάση την επίσημη κλίμακα των Ευρωπαίων αξιωματούχων εκείνης της περίοδου. Μηνιαίος βασικός μισθός ενός απλού επιτρόπου στη θητεία του κειμενόταν από 20.800 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Αυτό, Βασίλη, έχει μια αναπροσαρμογή ελαφριά
0: το
2: λόγω
0: μήνα.
2: Του πληθωρισμού. Το μήνα, ναι.
0: Ναι.
2: Μαζί με τα επιδόματα.
0: 20.000, ας πούμε, στο περίπου. 20 χιλιάρικα, μπορεί να είναι και παραπάνω.
2: Ναι,
0: είναι.
2: Παραπάνω.
0: Εγώ
2: είναι.
0: Σας λέω 20 χιλιάρικα το μήνα. Ναι.
2: Ωραία. Γιατί έχουμε και τα επιδόματα. Πάμε λοιπόν. Μηνιαίες απολαβές και επιδόματα. Βασικός μισθός 22.000 ευρώ. Επίδομα στέγασης 3.000 έως 3.300 ευρώ το μήνα για την κάλυψη στις Βρυξέλλες για διαμονή. Έξοδα παράστασης σταθερό μηνιαίο ποσό 607 ευρώ για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεων του χαρτοφυλακίου. Οικογενειακά επιδόματα προς αυξήσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Έχουμε όμως προνόμια και μετά τη λήξη της θητείας. Μεταβατική αποζημίωση. Μία μηνιαία αποζημίωση για τα επόμενα έτη, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 40 και 65% του βασικού μισθού. Ισόβια σύνταξη. Με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του Επιτρόπου, δικαιούται αναλογική σύνταξη για την πενταετή θητεία του, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε 3,6% του τελικού μισθού, δηλαδή περίπου 4 με 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Α, έχουν και ισόβια σύνταξη.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή παίρνει και ισόβια σύνταξη,
2: ναι.
0: Παίρνει και βουλευτική αποζημίωση,
2: ναι.
0: Και είχε ανάγκη τα 5.000 της ΜΚΟΥ.
2: Ναι.
0: Και έπαιρνε 22.000 το μήνα,
2: ναι.
0: Συν τη στέγαση. Για στέγαση του δίνανε 3.000. Το καλύτερο, ναι. Σπίτι στις Βρυξέλλες βρίσκεις με 3.000. Και έξοδα παράστασης.
2: Αλίμονο. Κρίμα.
0: 20.000 επί 12 μήνες, ας πούμε ότι είναι αυτό το καθαρό ποσό, είναι 240 χιλιάρικα. Επί 5 χρόνια είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Μισθοί ποδοσφαιριστών.
2: Μισθοί τι ποδοσφαιριστών, ρε εσύ, με ξεκούραση. Μισθός ξεκούρασης είναι αυτό, δεν είναι.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι μισθός ξεκούρασης. Εγώ λέω ότι είναι, ότι είναι εκεί, ότι τρέχουν, ότι εργάζονται, ότι κάνουν. Εντάξει, όλα καλά. Εγώ εκείνο το οποίο έχω ξαναθέτω σε ερώτημα. Με τέτοιους μισθούς έχεις ανάγκη τα 5 χιλιάρικα το μήνα της ΜΚΟ, κύριε Αβραμόπουλε? Θα απαντήσεις αυτό?
2: Συγγνώμη που γελάω, αλλά...
0: Τι να πω με αυτό το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία? Τι να πω, τι έχει περάσει από αυτό το κόμμα? Τι έχει περάσει από αυτό το κόμμα? Πόσους έχει θρέψει αυτό το κόμμα με αρχές και αξίες, υποτίθεται. Και αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες. Μερικές φορές το έχω πει, επειδή υπάρχουν πολύ αγνοί άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία, στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πολύ αγνός κόσμος. Νοικοκυρέοι, άνθρωποι της οικογένειας, άνθρωποι που πιστεύουν σε αρχές και αξίες, άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εκεί πάει το νοικοκυρέο, δεν είναι τζαμπατζίδες, δεν χρωστάνε, λοιπόν, και άνθρωποι οι οποίοι εμπνεύστηκαν πολλοί από αυτούς, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίας, από το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
2: Και την κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί τώρα οι αριθμοί που λες αντιστοιχούν στο τι είναι επιτέλους κοινωνική δικαιοσύνη και μια αλληλεγγύη. Δεν είμαστε εδώ, είναι φαταουλισμός αυτό το πράγμα. Συγγνώμη.
0: Βεβαίως. Αλλά εγώ άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι βάση απλών αγνών ανθρώπων. Οι οποίοι, όσοι είναι και μια ηλικία, δηλαδή είναι ηλικία άνω των 60 ετών, εμπνεύστηκαν και από το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εάν ζούσε ο Καραμαλής και άκουγε αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη θητεία Μητσοτάκη, άστε τα προηγούμενα, τι έγινε το 2000, το 2010, το 2015 κτλ. Την τελευταία θητεία, την τελευταία τριετία. Όλα αυτά που έγιναν την τελευταία τριετία με πρωταγωνιστές, βουλευτές και στελέχη και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα αισθανόταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για την κατάντια αυτού του κόμματος? Την κατάντια. Ντροπή. Θα αισθανόταν πολύ μεγάλη ντροπή, είμαι βέβαιος. Για το κόμμα το οποίο ίδρυσε και για το οποίο ο ίδιος έτσι στερήθηκε βασικά πράγματα της προσωπικής του ζωής, ακόμα και τον ίδιο το θεσμό της οικογένειας, για να μπορέσει να κάνει το όραμά του για την Ελλάδα και για την Νέα Δημοκρατία, στο πούμε, και για την Ελλάδα. Και έθεσε τις βάσεις, γιατί το έργο Καραμαλή δεν αμφισβητείται από κανέναν πλέον, ούτε καν και από τους πολιτικούς του αντιπάλους, έθεσε τις βάσεις της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας στον τόπο, με θεσμική επάρκεια, με σύνταγμα, με αναγνωρισμένα όλα τα πολιτικά κόμματα που κάποια από αυτά, όπως το ΚΚΕ, ήταν παράνομα, με δημοκρατικό τρόπο, με ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, με ένα σύγχρονο σύνταγμα όπως σας είπα και με σεβασμό στους πολιτικούς του αντιπάλους. Και έφτιαξε μια σχολή, την οποία τσαλαπάτησε και τσαλαπατά το σύστημα Μητσοτάκη. Τη σχολή Καραμαλή την έχει συντρίψει το σύστημα Μητσοτάκη, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Όμως στο συνέδριο πρόσφατα, Βασίλη, χρησιμοποιήθηκε πολύ η μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή και λέγανε ότι είμαστε, προερχόμαστε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Τι να πούνε τώρα, σε παρακαλώ πολύ, τι να πούνε τώρα? Γιατί αυτοί οι οποίοι τώρα, εμένα μου λένε άνθρωποι που μου στέλνουν μηνύματα, έχω μηνύματα από δεκάδες ανθρώπους που μου λένε μπράβο που τα λες, νεοδημοκράτες είναι αυτοί.
2: Και εγώ έχω μηνύματα.
0: Αλλά δεν μπορούνε,
2: για την εκπομπή μας.
0: Δεν μπορούν να τα πούνε
2: οι
0: ίδιοι, διότι ο άλλος είναι στέλεχος κόμματος, ο άλλος είναι κυβερνητικός αξιωματούχος, ο άλλος του έχουν κάνει ρουσφέτια τα παιδιά του και την οικογένειά του, ο άλλος είναι βουλευτής και ο οποίος δεν μπορεί ακόμα περισσότερο να τα πει ο βουλευτής, και σου λέει ευτυχώς που τα λένε και κάποιοι. Ναι. Από μέσα τους.
2: Από μέσα τους αυτό λένε. Ναι, το ξέρω. Μα και εγώ έχω τέτοια. Και εγώ έχω φίλους και ακροατές και φίλους και περίγυρο.
0: Όταν θα ξεσπάσει η επόμενη μέρα Μητσοτάκη, θα δεις τι έχει να γίνει.
2: Μεταξύ, τώρα έκανες πολύ καλά. Μου αρέσει που μιλάς με αριθμούς, γιατί τώρα σου έχω, τώρα έχει νόημα το ηχητικό που θα βάλουμε. Δηλαδή, πρόσεξε, Βασίλη. Μιλάς τώρα για αυτή την. Έκανες μια πολύ καλή ανάλυση με αφορμή αυτό το θράσος που κυκλοφορεί αριθμητικά με αφορμή τον κύριο Αβραμόπουλο. Και άκου τώρα λογική
0: Ναι, να την ακούσω.
2: Άκου, να κάνω λίγο γιατί δεν θα το καταλάβετε. Είναι 19 δευτερόλεπτα. Είναι στον Τάκη Χατζή ο κύριος Λοβέρδος Γιάννης, υφυπουργός
0: εξωτερικών.
2: Παλιός δημοσιογράφος. Προσπαθώντας ο καημένος, και το καημένος το λέω με ανθρώπινη, δηλαδή καταλαβαίνω ότι αυτοί που είναι στα πάνελ προσπαθούν να υποστηρίξουν αυτά που δεν υποστηρίζονται. Γιατί η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της. Τι κυκλοφορεί, τι είπε, ότι από τη στιγμή, λέει, εγώ που βλέπω πολλά delivery στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια. Μα είναι δυνατόν. Επειδή υπάρχει delivery, δηλαδή ο κόσμος ευημερεί. Είστε καλά.
0: Ο Χατζής... Το λένε πολύ ότι δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Το λένε πάρα
2: λίγο,
0: πολύ στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το ότι θα παίρνουμε ένα νερό, δηλαδή να μην πηγαίνω στη Βρύση και να πηγαίνω κάτω από το καφέ και να το παίρνω, σημαίνει ότι ευημερώ. Δηλαδή να μην υπάρχει. Απ' την άλλη, το ότι υπάρχει delivery. Ναι, υπάρχει delivery.
0: Βγάζουν τον κακό νεοφιλελεύθερο εαυτό τους. Αυτό είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Ο νεοφιλελευθερισμός ως λογική λέει ότι κάποιοι, εκτός από οικονομικό θεωρήμα, είναι και κοινωνική και ψυχολογική απάτη ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτός ο οποίος διακατέχεται από νεοφιλελεύθερο πνεύμα λέει ότι εγώ και οι όμοιοι μου είμαστε κάτι διαφορετικό από τον απλό λαό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το delivery πρέπει να το χρησιμοποιώ εγώ που έχω μια οικονομική άνεση και μπορώ.
2: Όχι,
0: δεν μπορώ να το χρησιμοποιώ ο εργάτης στο delivery.
2: Ένας που είναι ένα
0: βγάζουν το κακό τους νεοφιλελεύθερο πρόσωπο, τους ξεφεύγει.
2: Ναι.
0: Ενώ είναι και λαϊκιστές και υποτίθεται δουλεύουν για το λαό. Λοιπόν, κατά βάθος, αυτό που είπε ο Λοβέρδος εκφράζει και το Μητσοτάκη.
2: Το ξέρω.
0: Τον κύριο Μητσοτάκη, για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι ακροατές μας. Εγώ το λέω όλους τους πολιτικούς.
2: Όλους τους λέμε. Ο Τσίπρας, ο
0: Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Δεν λέμε.
0: Ο κύριος Μητσοτάκη είναι πρωθυπουργός της χώρας. Είναι θεσμικός.
2: Όπως είπε ο κύριος Κερίδης, ότι η αύξηση των ενοικίων σημαίνει υγεία της κοινωνίας. Όχι, δεν είναι υγεία της κοινωνίας.
0: Όχι, υγεία της οικονομίας.
2: Υγεία της οικονομίας.
0: Είναι η υγεία των λίγων.
2: Είναι η υγεία των λίγων, ναι.
0: Γιατί οι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα είναι μειοψηφία σε σχέση με τους υπόλοιπους.
2: Άρα αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε για λίγους. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, εσύ το πας ακόμα περισσότερο. Καλά κάνεις. Αλλά για να ακούσουμε το ηχητικό του.
2: 19 Δεύτερα.
0: Ναι.
3: Γιατί, συγγνώμη, γιατί. Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου φέρει 5 σουβλάκια σπίτι, δηλαδή.
4: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση. Δεν αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
5: συγγνώμη. Το πιο εντυπωσιακό ήταν το delivery, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα.
3: Είναι.
2: Γιατί είπε ότι είναι και επικερδές επάγγελμα το delivery. Έχετε πάει, κύριε Λοβέρδε, να δουλέψετε delivery? Ξέρετε τι θα πει delivery? Με τι συνθήκες δουλεύουν αυτοί,
0: λοιπόν,
2: οι άνθρωποι?
0: 100% είναι έτσι. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
2: Αλλά...
0: Στο συγκεκριμένο τομέα, η αλλαγή που έγινε, όπου δουλεύουν με ποσοστά οι άνθρωποι που κάνουν delivery, τους αποφέρει, είναι ένα από τα καλά που έγινε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο deliverer, ο οποίος τον είχε κάνει πρόσληψη.
2: Εντάξει.
0: Και τον είχε κάνει πρόσληψη με το κατώτατο μισθό. Και αν του τα έδινε και αυτά ο επιχειρηματίας, με την αλυσίδα που έγινε και στην ουσία μπήκανε με ποσοστά στην εργασία, μπορεί να βγάλει ένα πολύ καλό μεροκάματο.
2: Το
0: οποίο το αξίζει.
2: Το αξίζει.
0: 100%.
2: Γιατί αυτός πάει στον καύσωνα, αυτός πάει στα χιόνια, αυτός πάει. Πόσοι έχουν σκοτωθεί? Να πάει ο κύριος Λεβέρδος να δουλέψει, να δει πώς είναι.
0: Λοιπόν,
2: να δουλέψει delivery.
0: Μου είπε ένα τέτοιο παιδί, το οποίο δουλεύει Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σαν delivery που είναι με ποσοστά, όπως σου είπα, και το οποίο δουλεύει όλη τη νύχτα της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, 12 ώρο, καταλαβαίνεις τι σημαίνει
2: 12 ώρο, το λες μόνος σου.
0: 12 ώρο, ναι, 12 ώρο.
2: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, και βγάζει μεροκάματο, μπορεί να φτάσει και 200 ευρώ την ημέρα μεροκάματο.
2: Να τα βγάλει.
0: Λοιπόν, ταξίζει. Διότι το να δουλεύεις Σάββατο βράδυ, από τις 10 η ώρα το βράδυ, από τις 8 η ώρα το βράδυ, μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, ας το πούμε, κάτω από τις συνθήκες αυτές,
2: κάνεις ένα
0: επάγγελμα το οποίο είναι
2: επικίνδυνο.
0: Είναι επικίνδυνο.
2: Δεν είναι 5.000 χαριστικά από ΜΚΟ.
0: Ακριβώς. Αλλά το ότι όντως αυτή η αλυσίδα των τελιβεράδων που συνεργάζονται πλέον με ποσοστά με συγκεκριμένη εταιρεία, αύξησε το μεροκάματό τους, το αύξησε.
2: Ας το κάνει.
0: Αυτή είναι πραγματικότητα.
2: Είναι. Εγώ δεν αντιλέγω, όμως αυτό το δικαιούται, το ιδρώνει και το παίρνει. Δεν το παίρνει με υπόγειες καταστάσεις και 5.000 χαριστικά και πόσα χιλιάρικα παίρνει ο κάθε βουλευτής. Να μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, γιατί θα κλάψουν μανούλες για όλους τους βουλευτές. Δεν μιλάμε μόνο για το θέμα αυτών που είναι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, και δεν μπορεί ο κάθε Λοβέρδος, ο κύριος Λοβέρδος, να μας λέει ότι επειδή υπάρχει delivery, επειδή το εστιατόριο είναι γεμάτο, επειδή πάτε διακοπές, είστε καλά. Δηλαδή το δικαίωμα και η ανάσα. Και, δηλαδή, τι είναι ο πολίτης, μόνο για να εργάζεται? Μόνο για να εργάζεσαι, είσαι Βασίλη Κοντογουλίδη, δεν έχεις δικαίωμα στην ξεκούραση? Τι είναι αυτό, αυτό μου θυμίζει κάτι εποχές Arbeit macht frei.
0: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στο χώρο του, θλίψη μεγάλη στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Τι?
0: Πέθανε νεότερος σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκιόνιας.
2: Α,
0: το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Πολύ, πολύ δυσάρεστη είδηση, πολύ δυσάρεστη είδηση.
2: Ο Γκόνιας, ναι.
0: Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής, ο Γκόνιας, ο οποίος άφησε τη δική του σφραγίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος έτσι πολύ ελεύθερος και πολύ, με πολύ δυναμικισμό, ας το πούμε, στην καθημερινότητά του.
2: Κρίμα.
0: Άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί και προπονητής στο επάγγελμα. Στα 54 του χρόνια, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από το Λεβαδιακό. Έπαιξε στον Ολυμπιακό δύο θητείες, το 93-97, τέσσερα χρόνια, και άλλα δύο χρόνια, 2003-2004, όπου εκεί έκανε τις μεγάλες εμφανίσεις. Mm-hmm. Στον Ηρακλή επίσης πέρασε. Πήγε στη Sporting Χιγών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, στη Μεσίνα και την Κροτόνα, όπου και αποσύρθηκε. Ασχολήθηκε με την προπονητική, δούλεψε σε αρκετές ομάδες. Και δυστυχώς ο Γκόνιας, ο οποίος κατάγεται και από τη Λιβαδιά, νομίζω ότι κατάγεται από τη Λιβαδιά, δεν αποτελεί πλέον, δεν υπάρχει πλέον σε αυτόν τον κόσμο, δυστυχώς. Έχασε τη μάχη με την
2: Μάλιστα.
0: ζωή σήμερα το πρωί. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω πω πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα χθες ότι θα προσεγγίσουμε σήμερα το θέμα της φωτιάς στα Τσαΐρια. Από επιστημονική άποψη. Πρωτού όμως πάμε στον Κωνσταντίνο Φιτιάνο, τον ομότιμο καθηγητή χημίας περιβάλλοντος, να ακούσουμε ρεπορταζιακά από τον Χρήστο Πέτρου τι ακριβώς έγινε στα Τσαΐρια τις τελευταίες μέρες. Αγαπητέ Χρήστο, καλημέρα από το ραδιόφωνο μας, το FM100. Καλημέρα.
5: Καλημέρα Βασίλη και στους φίλους ακροατές. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Και συνομιλώντας με κατοίκους, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει την περιοχή από το 2018. Από το 2018 είναι πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα και όταν λέμε είναι έντονο αυτό το πρόβλημα, συχνά έχουμε στο συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, στα Τσαΐρια της Περαίας, την εκδήλωση φωτιάς. Φωτιά η οποία κάθε φορά που ξεσπά δημιουργεί μια πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα και προχθές όταν είχαμε το τελευταίο περιστατικό και βέβαια η δυσοσμία έφτασε και η οσμή δηλαδή του καπνού έφτανε μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης πέρα από ότι ένα μεγάλο τμήμα σε ένα μεγάλο τμήμα του ουρανού έβλεπε σε ένα μαύρο σύννεφο να έχει απλωθεί από εκείνη την περιοχή. Αυτό λοιπόν που μας είπαν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι, γιατί βρεθήκαμε χθες με το τηλεοπτικό συνεργείο της Δημοτικής Τηλεόρασης, είναι ότι για μία ακόμη φορά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Και μάλιστα αρκετές ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, δηλαδή μέχρι και χθες τις πρωινές ώρες που ακόμη υπήρχαν και κάποιες εστίες φωτιάς μέσα στα σπίτια και στα καταστήματα αυτή η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη και τους προβληματίζει γιατί δεν είναι μια φωτιά η οποία καίει δέντρα, μπορεί να καίει χόρτα, είναι ότι βγαίνει μια οσμή που είναι ορατό ή που είναι αισθητό αυτό. Μια οσμή που προέρχεται από καύση πλαστικών και κάποιων άλλων αντικειμένων που σύμφωνα και με τους ειδικούς
4: λάστιχα είναι και λάστιχα και,
5: ναι.
4: Και πολύ, ναι. Γενικά είναι γι' αυτό ναι. Και είναι και μαύρος ο καπνός ο οποίος βγαίνει από τη φωτιά.
5: Και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο τους κατοικούς και βέβαια και το 112 που είχε σε εκείνη την ημέρα, Βασίλη, δεν ήταν τόσο κίνδυνος να
4: κλείσουν τα παράθυρά τους από τα σπίτια τους. Αυτό ήταν, γι' αυτό ναι. Έγινε. Για να προστατευτούν, ναι, ναι. Για να μην περάσουν στα σπίτια, να μην περάσει στα σπίτια.
5: Ναι,
4: αυτός...
5: όμως και πάλι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος και αυτό που επισημαίνει είναι ότι επιτέλους πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση με αυτήν την κοινωνική ομάδα, με αυτήν την κοινότητα των Ρωμά που βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή. Είναι 150 με 200 άνθρωποι. Καταρχάς, αυτό που διαπίστωσα, Βασίλη, μέσα από το ρεπορτάζ έτσι, και συνομιλώντας με κατοίκους, δεν υπάρχει καμία διάθεση εχθρικότητας ή, εν πάση περιπτώσει, να ταυτίσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους με την εγκληματικότητα. Αυτό δηλαδή, όπως διαπίστωσα και με τους ανθρώπους που συνομίλησα, και μάλιστα με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, αυτό που διατυπώνουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους θα πρέπει να μετεγκατασταθούν σε έναν χώρο, είτε αυτό θα λέγεται δομή, είτε θα λέγεται όπως θα λέγεται, αυτό η πολιτεία θα το κρίνει, για να μπορούν και οι ίδιοι να διαβιούν με αξιοπρέπεια. Γιατί εκεί οι συνθήκες, το είδα και εγώ χθες πηγαίνοντας, Βασίλη, είδα ότι ανάμεσα στα αποκαίδια υπήρχε αυτός ο αυτοσχέδιος καταβλισμός. Δηλαδή, και για τους ίδιους τους ανθρώπους, αυτές οι σύνδικες δεν είναι ότι ότι το σωστό και το ασφαλές. Και βέβαια, ακούσαμε και τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Τζέκο, να γνωστοποιεί ότι θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη κινητοποίηση, και όταν λέμε κινητοποίηση είναι να αποστείλει επιστολές και στα αρμόδια Υπουργεία και στην Γενική Γραμματεία των Ρωμά, για να μπορέσει επιτέλους να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επιτέλους να βρεθούν σε ένα πιο αξιοπρεπές περιβάλλον.
4: Ξέρεις πόσα χρόνια τα ακούω αυτά? Και από τον κύριο Τζέκο και από τους προηγούμενους δημάρχους.
5: Δυστυχώς, μα αφού σου λέω από το 2018. Ναι, αλλά ίσως αυτή τη φορά και με την έκταση που είχε και αυτό το περιστατικό, γιατί ήταν για αρκετές ώρες δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα, κάποτε πρέπει να γίνει όμως η αρχή. Βέβαια, η κεντρική εξουσία είχε τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο για αυτό το ζήτημα, και είναι και ένα αίτημα της κοινωνίας. Και μάλιστα γνωρίζω ότι έχει συσταθεί και μια επιτροπή και ένας σύλλογος εκεί που το ζήτημα το θέτει κατ' επανάληψη. Και επαναλαμβάνω ότι το θέτει το ζήτημα χωρίς καμία, θα λέγαμε, διάθεση εχθρικότητας απέναντι στους συγκεκριμένους συνανθρώπους μας. Πρέπει όμως κάποια πράγματα, πρέπει κάποτε να μπει μια τάξη σε αυτό και να μην υπάρχει και επικινδυνότητα. Όπως προανήγγειλες, ο καθηγητής που θα ακολουθήσει αμέσως μετά από μένα θα σου δώσει και τη διάθεση την περιβαλλοντική, αλλά ξέρουμε ότι όταν καίγονται λάστιχα όπως ανέφερες και άλλα αντίστοιχα υλικά, αυτά εκλείουν κάποιους ρήπους που όταν τους εισπνέουμε είναι άκρος επιβαρυντική για την υγεία μας. Το έχουμε συναντήσει και με κάποιες μονάδες ανακύκλωσης που συχνά πυκνά καίγονται.
4: Εντάξει, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
5: Καλημέρα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπε ο Χρήστος ο Πέτρου. Το θέμα με τα τσαΐρια, καταρχάς, είναι ένα θέμα τεράστιο. Εγώ το θυμάμαι αυτό το θέμα από το 2001, όταν πήγα στο Πλαγιάρι, τότε που κάναμε την μετακόμιση, και από την Καλαμαριά βρέθηκα στο Πλαγιάρι, γιατί το Πλαγιάρι από την περιοχή αυτή όπου γίνεται είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Και το βλέπω το θέμα, και κατά καιρούς, και η καύση πλαστικών και η καύση, και το ένα και το άλλο, σε έναν οικισμό ο οποίος, εδώ θα διαφωνήσω με τον Χρήστο, στο μοναδικό στο οποίο θα διαφωνήσω είναι για την εγκληματικότητα. Είναι και πηγή εγκληματικότητας η περιοχή από τους Ρωμά, οι οποίοι κάνουν πάρα πολλές διαρρήξεις σε πάρα πολλά αντικείμενα και είδη και σε σπίτια των γύρω περιοχών. Δεν ξέρω αν είναι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι μένουν στο καταβλισμό ή έρχονται άλλοι. Είναι και οι πολλοί Ρωμά πρωταγωνιστούν σε διαρρήξεις στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά κανένας δεν μπορεί να τα βάλει μαζί τους. Κανένας. Όσες προσπάθειες και αν επιχειρήθηκαν να μπει ένα τέλος σε αυτή την παράνομη εγκατάσταση των Ρωμά στα Τσαΐρια, στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, στα σύνορα με το Δήμο Θέρμης. Πάμε τώρα στο επιστημονικό σκέλος της υπόθεσης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας περιβάλλοντος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή σας και πάθουμε.
4: Δεν σας άκουσα.
6: Όλα όσα είπατε πριν.
4: Λοιπόν,
6: συμφωνώ πολύ πολύ όσα είπατε προηγουμένως, ναι.
4: Ναι, κύριε καθηγητά μου. Βεβαίως σας ακούω, απλώς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό. Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Πόσο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, γύρω σε εκείνη την περιοχή, στο Δήμο Θερμαϊκού αλλά και στο Δήμο Θέρμης εκεί Πλαγιάρη μέχρι και Τρίλοφο και Περαία, είναι πόσο επικίνδυνη για την υγεία τους είναι η καύση πλαστικών που γίνεται κάθε τρεις και λίγο στη συγκεκριμένη περιοχή.
6: Κοιτάξτε, σε αυτόν τον κατακλυσμό το Ρωμά στην περιοχή τα Τσαΐρια της Περαίας και έχω τις συστηματικά λόδια, παλιά ελαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων κυρίως και διάφορα απορρίμματα. Αυτά τα απορρίμματα κυρίως αν είναι πλαστικά και περιέχουν χλώριο, εκλείονται διάφορες τοξικές ενώσεις και τα οποία είναι, παράγουν ένα πλαστικά. Η καύση φυτανεύει ο κεντρικό τι παράγει. Παράγει τοξικά αέρια, αιρούμενα σωματίδια και στάχτη και συνθέτουν έτσι ένα επικίνδυνο χημικό νέφος. Φυσικά οι ακριβείς εκπομπές εξαρτάται από το είδος του υλικού που καίγεται, αλλά περιλαμβάνει τις εξής σταθερές ενώσεις. Καταρχάς εκλείεται μονοξίδιο και διοξίδιο του άνθρακα, διοξίδιο του θείου, οξίδια θητικές οργανικές ενώσεις και υδρογονάνθρακες. Ειδικά χημικά προϊόντα καύσης, όπως είναι, όπως ξέρετε, όταν γίνεται ένα πλαστικό, παράγονται διοξίνες και φουράνια, που είναι καρκινογόνες ενώσεις, και έχουμε τα λεξιογόνες ιδιότητες. Πολυχρωμένα διφενήλια, και αυτά είναι καρκινογόνα. Και τέλος, βαρέα μέταλλα και μικροσωματίδια, που τόσο θόρυβος γίνεται τα τελευταία χρόνια, μικροσωματίδια στη Θεσσαλονίκη, που λέμε είμαστε πρωτεύουσα στα αιωρούμενα μικροσωματίδια, και εφάλι και τοξικά κατάλοιπα. Λοιπόν, άμα τα εισπνεύσουμε αυτά, αυτό το μείγμα, είναι άκρως επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει άμεσο ερεθισμό του αναπνευστικού, ασφυξία, καθώς και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό. Αυτή η πρακτική της καύσης, ιδιαίτερα πλαστικών και ελαστικών, προκαλεί τεράστια προβλήματα. Αυτή η τοξική καπνή, η οποία εκλείονται στην ατμόσφαιρα, επιβαρύνουν το περιβάλλον όμως και τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, είπαμε τι καίγονται τα καλώδια για να πάρουν το χαλκό. Εγώ έχω ακούσει ότι γεκλεμμένα στα κέντρα τα καίνε για να πάρουν το μέταλλο, πλαστικά και ελαστικά και οικιακά απορρίμματα. Είναι δηλαδή μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, παράγεται συχνά πυκνά. Αυτοί ξέρετε στον οικισμό περιμετρικά, επειδή είναι δυνατός, δημιουργούν αυτό τον, μια χωματερή με σκουπίδια, τα οποία από καιρού σε καιρού τα βάζουν φωτιά για να έχουν, σχετική καθαριότητα. Αλλά οπωσδήποτε αυτή η ανεξέλεγκτη φωτιά δημιουργεί αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
4: Κύριε καθηγητά, επειδή έχουν γίνει σίγουρα έρευνες για τη ρύπανση στην περιοχή αυτή, για την οποία

0: μονάδε ανακύκλωση που και με αυτά τα ενώσει, οι οποίε αυτά παράγονται τοξικά. Όλη οποιαδήποτε πυρκαγιά παράγει τοξικέ ενώσει και είναι επικίνδυνε για τη δημόσια υγεία. Αυτά ξέρετε κάποια στιγμή αυτό το νεφο και θα επικρατήσει και μέσω τη τροφική αλυσίδα. Κινδυνεύουν, τα χόρτα θα μολυθούν με τα αγελάδες, με το γάλα, με το κρέας. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Τι να πω, δηλαδή, και εγώ προβληματίζομαι με αυτές τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και ειδικά στους καταβλισμούς στα Ρωμά. Ειδικά η μεγάλη μάστιγα είναι από τα κλεμμένα καλώδια που τα καίνε για να πάρουν το χαλκό. Επίσης και τα ελαστικά των αυτοκινήτων που τα καίνε για να πάρουν τις ζάμπες στο αυτοκίνητο. Εγώ να σας πω. Από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, που γύριζα μια ταινία για το εργαστήριό μας, εργαστήριο ελεύθερης περιβάλλοντος και στη Σύνδο, είδα τεράστιο μαύριο καπνό και πλησίασα και μου είπαν αυτοί τα Ρώμα και έκανε κάποια κάποιοι τεράστια λάθη να πάρουν τις άρθες. Τους πέτυχα σε κακή στιγμή. Ειδοποίησα την ασθενή, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Παντού, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν αυτές οι ανεξέλεκτες πυρκαγιές, ειδικά με σκουπίδι. Καλώδια, ελαστικά, τα οποία είναι η καύση τους προκαλεί τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον.
1: Κύριε καθηγητά,
0: από εκεί και το πρόβλημα της πολιτείας θα επιβάλλει την τάση και να ελαττώσει το φαινόμενο αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουντή.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Είναι πάντως πραγματικά εντυπωσιακό και δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει. Ή έχουμε μια πολιτεία η οποία λειτουργεί με κανόνες, αξίες και αρχές, όπως έλεγα και πριν, και λειτουργεί θεσμικά και σωστά για την προστασία των πολλών πολιτών, ή έχουμε ένα χάος μπάχαλο, ένα κράτος μπάχαλο, ένα χάος, στο οποίο η κάθε περιθωριακή ομάδα ή η κάθε ομάδα ή η κάθε, τέλος πάντων, οποιοδήποτε, μπορεί να φτιάχνει μια ομάδα, πολυπληθή ή ολιγοπληθή ή τέλος πάντων ολιγομελή, ή οτιδήποτε άλλο, στο οποίο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και οι Ρωμά σε κάποιες περιπτώσεις κάνουν ό,τι θέλουν. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και όποιος και αν προσπάθησε αυτά τα 20 χρόνια, 25 χρόνια, να επιβάλλει την τάξη στην περιοχή και να τους διώξει από εκεί πέρα, διότι παράνομα είναι εκεί, απέτυχε παταγωδός. Απειλές, ιστορίες κτλ. Και καίνε ελάστικα, προϊόντα εγκληματικής συμπεριφοράς, γιατί όλα αυτά είναι κλεμμένα, όπως σας έλεγα πριν, δημιουργούν φωτιές ανεξέλεγκτες, καίγεται και ρυπαίνεται το περιβάλλον, τσούζουν τα μάτια των κατοίκων της περιοχής, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Υπάρχει κράτος ή δεν υπάρχει? Υπάρχει αστυνομία ή δεν υπάρχει? Να επιβάλλει την τάξη, τον νόμο, γιατί με αυτό το σύνθημα εξελέγει αυτή η κυβέρνηση, νόμος και τάξη. Σωστός νόμος και τάξη, όχι όμως αυτή η κατάχρηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια λογική απέναντι σε έναν απλό πολίτη που μπορεί να κάνει την όποια παρανομία, μικρή ή μεγάλη, και να κυριολεκτικά, ας το πούμε, να βρεθεί στο κρατητήριο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, και βλέπουμε συμπεριφορές ομάδων όπως η Ρωμά, οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα, παραβατικά, και κανένας δεν ασχολείται μαζί τους. Και το επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Άρα δεν έχουμε κράτος, δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε θεσμούς, για να μην συζητήσω το άλλο το θέμα το οποίο βγήκε στη φόρα και τις προηγούμενες μέρες, το πώς εξαγοράζονται, επειδή είναι πολυπληθείς αυτές οι ομάδες στο Ρωμά σε ολόκληρη τη χώρα, για τις εκλογές για τα ψηφαλάκια. Συγκεκριμένη καταγγελία έγινε από Ρωμά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, έτσι? Και ύστερα, άντε να βάλεις τάξεις σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με καθυστέρηση, θα είναι ολιγόλεπτο και θα συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πρώτο θέμα οφειλές, τράπεζες και νομική προστασία, τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τα δεδομένα για τους δανειολήπτες. Θα μας μιλήσει η δικηγόρος, η κυρία Χριστίνα Σωτηράκογλου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Σοβαρές καυστερήσεις παρατηρούνται μόνο στο τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των 40

0: εκκλησιών και της Πηλαίας λόγω κενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος του Γένεσης, με ένα γιοταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα και να προκαλεί μποτιλιάρισμα. Μικροκαθυστέρηση στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλίου, ομαλά κίνηση στο κέντρο. Χαμηλών ταχύτητας κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, κυρίως στο ύψος της Πολύχνης και της Νάπολης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 χρόνων ο παλαιμαχός ποδοσφαιριστής Τάσης Γκόνιας. Πέμπτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την ΠΑΕ Λεβαδιακός, από όπου ξεκίνησε την καριέρα του, να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, εκφράζοντας βαθύτατη θλίψη για την απώλεια και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την καθιερωμένη ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, καθώς μειώνονται οι δόσεις, αλλά και το συνολικό υπόλοιπο του δανείου τους, αφού θα αφαιρεθούν τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο κάθε οφειλέτης. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη από τη Ρουμανία, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορμένη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 29χρονη επιτέθηκε χθες με δύο μαχαίρια στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πνεύμονα, την κοιλιά και τα κάτω άκρα. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, εμπόριο, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό αλλά και στις περιφέρειες, αιχμή των κλαδικών κινητοποιήσεων ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε εξέλιξη έξω από το Ηλέκτρα Παλάς αλλά και έξω από τον ΕΦΚΑ, επί της Αριστοτέλους και τα γραφεία του Σέβαστα Λαδάδικα, τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνια γενιάζεται στις 7.30 το ανακαινισμένο Μπέι Χαμάμ, το μεγαλύτερο οθωμανικό χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το μνημείο γνωστό και ως Λουτραπαράδεισος κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Ήταν η ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι!
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
11: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
12: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
13: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
12: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
13: στο παρκέ,
12: στην πόλη,
13: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
12: σχόλια,
13: αναλύσεις,
12: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
13: Με τον Σάκη Γκίνα.
14: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, πρώτο θέμα των θέσεων για απόψεων στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τα δεδομένα για τους δανειολήπτες. Οφειλές, τράπεζες και νομική προστασία. Τι αλλάζει σε πολίτες και επιχειρήσεις? Χριστίνα Σωτηράκογλου, δικηγόρος. Κυρία Σωτηράκογλου, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε? Μ' ακούτε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τώρα,
1: είμαι καλά
0: τώρα
1: και χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Σας ακούω πολύ καλά.
0: Λοιπόν, τώρα μόλις ακουστήκατε με λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση.
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι αλλάζει με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, θέλω να μου πείτε, στους χιλιάδες δανειολήπτες που περιμένουν να δουν καλυτέρευση των όρων που έχουν πάρει τα δάνειά τους?
1: Πραγματικά είναι μια απόφαση που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο να διασώσει τις πρώτες κατοικίες του και να ρυθμίσει τα δάνειά του με έναν τρόπο που δεν θα είναι επαφής για αυτόν. Αφορά 100.000 περίπου συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέπη, ας το λέμε έτσι, έχουν ρυθμίσει το κόκκινο δάνειό τους και με προστασία της πρώτης κατοικίας και τηρούν αυτή τη ρύθμιση. Αυτό λέει αυτή η απόφαση, ότι όσοι τηρούν αυτή τη ρύθμιση δεν έχουν κηρυχθεί έκτοτοι, πλέον θα έχουν μια πολύ μεγάλη ελάφρυνση, καθώς ουσιαστικά θα πληρώνουν έναν απειροελάχιστο τόκο της τάξης του 1 ευρώ το μήνα, τόσο μικρό τόκο. Θα υπολογίζεται δηλαδή η τοκοφορία στη μιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής. Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία απόφαση, πολύ ελαφρυντική για τους δανειολήπτες, που όμως είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις που τους έχουν γίνει με δικαστικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Άρα στην ουσία είναι η προσόφελος των δανειοληπτών αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση, και ιδιαίτερα όλων αυτών των ανθρώπων που προστατεύονται από το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σε πολύ μεγάλο όφελος τους. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι σε δάνεια της τάξης των 150.000 ευρώ το ποσό που θα γλιτώσουν οι συνεπείς είναι γύρω στις 75.000 ευρώ. Θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ελαφρύνσεις.
0: Για ξαναπέστε το αυτό, για δάνεια πόσο θα γλιτώσουν 75.000 ευρώ, ποια δάνεια, ύψους?
1: Ας πούμε ότι υπάρχει ένα δάνειο 150.000 ευρώ για να σώσει την κατοικία, 150.000 ευρώ για να σώσει την πρώτη κατοικία του με δικαστική απόφαση. Υπολογίζεται ότι θα σώσει περίπου 75.000 ευρώ, θα πληρώσει περίπου 75.000 ευρώ λιγότερο. Υπολογίζεται επίσης ότι μία δόση, ας πούμε, των 450 ευρώ που θα πληρώνεται τώρα, αν δεν είχε βγει αυτή η απόφαση, θα ήταν γύρω στα 750 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα στην ουσία έρχεται η ελληνική δικαιοσύνη και κάνει κάτι το οποίο έπρεπε να κάνει η ελληνική πολιτεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και η οποία ελληνική πολιτεία προφανώς και θα προσαρμοστεί, ας το πούμε, στην απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Μάλιστα, διαβάζω εδώ ότι θα το παρουσιάσει και ως δική της πρωτοβουλία τελικά νομοθετική.
1: Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη έπρεπε να κρίνει τι θα γίνει σε αυτές τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Υπήρξε μια αίτηση από το Ειρηνοδικείο των Ιωαννίνων που ρώτησε με προδικαστικό ζήτημα τον Άριο Πάγο πώς να εφαρμόζουμε. Και είπε ο Άριος Πάγος ότι μόνο στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέπη, γιατί είναι ειδική κατηγορία δανείων, θα πληρώνεται πάρα πολύ μικρός τόκος προκειμένου με κοινωνική απόφαση να σωθούν οι κατοικίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επηρεαστούν τα άλλα δάνεια που πληρώνουν άνθρωποι που δεν είναι στο νόμο Κατσέλη, που έχουν πάρει ένα σπίτι και πληρώνουν τις δόσεις ή επιχειρηματικά δάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έχουμε μια εξαιρετικά καλή, εξαιρετικά ευνοϊκή, αλλά και εξαιρετική απόφαση που αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία ευπαθών συμπολιτών μας. Και θα κατατεθεί και τροπολογία σήμερα, νομίζω, ψηφίζεται, προκειμένου αυτοί οι συμπολίτες μας, οι 100.000, να μην χρειάζεται να προβούν σε νέες δικαστικές αναμετρήσεις με τα φαντ, αλλά κατευθείαν το φαντ να μειώσει τη δόση.
0: Μάλιστα. Γιατί διαβάζω σήμερα ότι ψηφίζεται η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, την οποία κατατέθηκε χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πυρακάκη, που προβλέπει αυτό που δεν προβλεπόταν ακόμα και στο νόμο Κατσέλη, να καταβάλλεται τόκος μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο.
1: Δεν προβλέπεται πουθενά αλλού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι τόκοι καταβάλλονται αλλιώς, όπως καταβάλλουμε όλοι και όπως ξέραμε ότι καταβάλλονται. Πρόκειται για εξαιρετική απόφαση, κοινωνικά προστατευτική. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της απόφασης και το λέει μέσα, ότι ο νόμος Κατσέλη ήρθε υπό ειδικές συνθήκες να προστατεύσει τα σπίτια ειδικών κατηγοριών ευπαθών ανθρώπων. Άρα, σε συνέχεια αυτού του πνεύματος, της προστασίας δηλαδή αυτών των ανθρώπων, βγαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου προκειμένου να έχουν έναν τόκο πολύ πολύ μικρό.
0: Μα γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι στην ουσία η κυβέρνηση εναρμονίζεται με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και το κάνει νόμο του κράτους θέλοντας να το παρουσιάσει ως δικό της.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, διότι η απόφαση...
1: Εναρμονίζεται μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί... Ξέρετε τι, θα μπορούσα να κάνει διαφορετικά, να πει στους δανειολήπτες ότι βγήκε αυτή η απόφαση, κάντε δικαστήρια για να την εφαρμόσουν τα δικαστήρια αυτή την απόφαση. Όμως έρχεται η κυβέρνηση και δίνει αυτό το πλεονέκτημα με αυτή την προπολογία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Εντάξει, κύριε Σωτηράκογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από την δικηγόρο, την κυρία Χριστίνα Σωτηράκογλου. Όντως είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο θα γίνει. Στην ουσία δηλαδή θα έχουμε καταβολή τόκου μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο. Να τα λέμε, τα θετικά να τα λέμε. Θα μου πείτε, βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Φανταστείτε όμως λίγους μήνες πριν τις εκλογές, με αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, να μην έπαιρνε αυτή την πρωτοβουλία η κυβέρνηση, την οποία την πήρε αμέσως και στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα αυτή η ρύθμιση. Που, για τους δανειολήπτες, για χιλιάδες δανειολήπτες, και είναι μια δικαίωση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κάνουν ένα τεράστιο αγώνα για να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών πήραν σπίτια πριν από την κρίση, την δεκαετία του 2000, 2002, 3, 5, 7, 8, υπερτιμημένα. Όταν υπήρχαν δουλειές και μπορούσαν να καταβάλουν τους τόκους, δεν υπήρχε πρόβλημα. Όταν στη συνέχεια μετά τη δεκαετία του 2000, μετά το 2010, έχασε ο κόσμος τις δουλειές του, υπήρχε τεράστια περικοπή εισοδημάτων, εκεί κάποιος που είχε ένα δάνειο 1.000 ευρώ και μπορούσε να το πληρώσει, δεν μπορούσε να το πληρώσει. Μπήκε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος ήταν πολύ, πολύ σωστός για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά αυτό το οποίο θα γίνει τώρα θα είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό. Βέβαια, εντάξει, και σε αυτό υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, γίνεται πριν τις εκλογές και καταλαβαίνετε τους λόγους που γίνεται πριν τις εκλογές. Πάντως ο Πυρακάκης δουλεύει συστηματικά για να είναι ο επόμενος αρχηγός της Νέα Δημοκρατία. Πολύ συστηματικά. Λάνσαρε τον εαυτό του ως μεταρρυθμιστή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έκανε έργο, εκεί η αλήθεια είναι αυτό, ψηφιοποίησε κάποια πράγματα. Όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, μετακόμισε. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Eurogroup, προφίλ ευρωπαϊκό, κοινωνικό προφίλ, καταγωγή από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, δείγμα το ότι αυτό λέει πολλά, με την έννοια ότι θα είναι ένας δημοκράτης, ας το πούμε, για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την αίσθηση ότι η υποψηφιότητα, ότι ο Πυρακάκης δουλεύει για το μέλλον, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, και επειδή στη Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είναι δημόσια δήλωση Μητσοτάκη αυτή, ότι αυτή θα είναι η τρίτη και τελευταία θητεία του, αν καταφέρει να εκλεγεί πρωθυπουργός στις εκλογές που θα γίνουν είτε το Σεπτέμβριο είτε τον Απρίλιο. Εδώ να σας πω και κάτι, έχω φρέσκα νέα, θα σας τα πω σε λίγο. Θα είναι η τελευταία του θητεία. Και είπε και ο Μητσοτάκης, το λέει, εγώ λέει, έχω μάθει να δουλεύω. Πώς έχεις μάθει, ρε Κυριάκο, να δουλεύεις, όταν από το 2004 είσαι βουλευτής? Επειδή δούλεψες 3-4 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, έχεις μάθει να δουλεύεις. Στον ιδιωτικό τομέα εννοούσε ότι έχει μάθει να δουλεύει. Και θα επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να κερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης, δεν θα ολοκληρώσει την επόμενη τετραετία, είτε κυβερνήσει αυτοδύναμα είτε κυβερνήσει με συνεργασία. Και στα μέσα της θητείας, δηλαδή εκεί κοντά στο 2030, στα μέσα της θητείας της επόμενης κυβέρνησης, θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις για τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υποψιότητα δένδια, έχει μέλλον μόνο εάν τώρα υπάρχει θέμα Μητσοτάκη, αν στις επόμενες εκλογές, δηλαδή το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλό και προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα βάλουν όρο τα κόμματα τα οποία θα συνεργαστούν να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Οπότε εκεί θα παίξει το τελευταίο του χαρτί ο Δένδιας. Εάν δεν του κάτσει αυτή η ιστορία και ξανά είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, η υποψιότητα Δένδια καίγεται οριστικά και βγαίνει από το παιχνίδι. Και μένει η υποψιότητα του παρά Μητσοτάκη, που είναι ο Πιερακάκης και ο Χατζηδάκης. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο ή και οι δύο θα μπουν στο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω θα μπουν και οι δύο στο παιχνίδι. Χατζηδάκης, Πιερακάκης. Και από τη δεξιά πτέρυγα θα μπει ο Γεωργιάδης ο Άδωνης. Είναι βέβαιο αυτό ότι εκεί κινείται και το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ αυτών των τριών στις επόμενες εκλογές, ενώ στις μεθεπόμενες εκλογές, μεταξύ Χατζηδάκη, Πιερακάκη και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία νέας εκλογής Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, μετά το μέσο της επόμενης θητείας, αν υπάρχει επόμενη θητεία Μητσοτάκη, όπως ευελπιστεί ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει. Εκεί δεν ξέρω ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί άλλο είναι να είσαι αρχηγός ένα κόμμα του 40%, άλλο του 30% και άλλο του 15-20%. Λοιπόν, τώρα έχω φρέσκα νέα για εκλογές. Μέχρι τις 30 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα έχει αποφασίσει αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Για την ακρίβεια, μετά το 15 Αυγούστου, όπου αν όλα κυλήσουν ομαλά με φωτιές και λοιπά φαινόμενα καιρικά, και η χώρα ερημώνει, θα κάνει τις διακοπές του τότε ο Πρωθυπουργός εκείνη την εβδομάδα, θα επιστρέψει κατά τις 20 Αυγούστου δρυμύτερος, θα γίνουν οι μετρήσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, 20 με 30 Αυγούστου, οι μυστικές μετρήσεις, γιατί οι φανερές μετρήσεις θα γίνουν Σεπτέμβριο, οι μυστικές που κάνουν τα κόμματα, και εκεί μέχρι τις 30 Αυγούστου θα πάρει την απόφασή του. Με επικρατέστερο σενάριο, παρά το γεγονός ότι λέγεται ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, εάν το πολιτικό και οικονομικό κλίμα του καλοκαιριού είναι θετικό για τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει απόλυτη ηρεμία στον τόπο και αρχίζουν και σιγά σιγά και φαίνονται και οι συνέπειες και τα αποτελέσματα του τέλους του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ήδη ο Τραμπ γι' αυτό πιέζει τις πετρελαϊκές εταιρείες για να πέσει η τιμή του πετρελαίου και έχουμε και χαμηλή τιμή στα καύσιμα, θα έρθει στην έκθεση, θα αναγγείλει εκλογές ή θα είχε αναγγείλει εκλογές λίγο πριν την έκθεση και θα έρθει στο Σαββατοκύριακο 6 Σεπτεμβρίου στην έκθεση, όσο θα είναι προεκλογική η παροχολογία Μητσοτάκη και κυβέρνησης, και πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θα είναι 27 Σεπτεμβρίου. Λέει το σενάριο όσων προκρίνουν εκλογές φθινόπωρο, 27 Σεπτεμβρίου, για να υπάρχει και το περιθώριο μέχρι τέλη Οκτωβρίου να γίνουν και οι δεύτερες εκλογές, προτού μπούει ο χειμώνας, και ο χειμώνας πάντοτε είναι επιβαρημένος με έξοδα στην καθημερινότητα. Μετά Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος είναι μήνες απαγορευτικοί για εκλογές. Μετά πάει Μάρτιο και μετά. Εάν δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά, θα γίνουν εκλογές τον Απρίλιο. Θα πάμε δηλαδή σε τέρος στην ουσία θητείας κυβέρνησης, η οποία ολοκληρώνεται η θητεία της τον Ιούνιο. Αλλά έχει πει ο Μητσοτάκης ότι θα τις κάνει τις εκλογές την Άνοιξη για να μπορεί να έχει και δεύτερες εκλογές πριν το καλοκαίρι, πριν τον Ιούνιο, να έχει τελειώσει η ιστορία του σχηματισμού κυβέρνησης, προτού αναλάβει η χώρα την 1η Ιουλίου και επίσημα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς, επαναλαμβάνω, όλα θα εξαρτηθούν από το κλίμα που θα υπάρχει στη χώρα, οικονομικό, πολιτικό, ηρεμίας, τέλη Αυγούστου. Σημειώστε το αυτό που σας λέω, τέλη Αυγούστου, εάν δείτε ότι έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς παρατράγουδα, ήσυχο, σιγά σιγά αρχίζουν και βελτιώνονται και τιμές στα καύσιμα και μπήκε μια ψηλοτάξη, όσο μπορεί να μπει μια ψηλοτάξη στην ακρίβεια, θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου και την καταθέτω στην εκπομπή. Εάν έχουμε πλημμύρες, φωτιές, ιστορίες, τιμές των καυσίμων παραμένουν αμετάβλητες, ακρίβεια να κάνει πάρτι κλπ. Δεν θα το επιχειρήσει και θα πάει στο τέλος τετραετίας, όπου εκεί το πιο πιθανό είναι να έχουμε και μικρά ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία, που θα είναι σίγουρα πρώτο κόμμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν ξέρουμε τι καλοκαίρι θα κάνει. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι ότι θα είναι σε γενικές γραμμές ένα καλό καλοκαίρι, ζεστό καλοκαίρι, χωρίς όμως ιδιαίτερα φαινόμενα καύσωνα. Ήδη δύο υπήρχε η πρόβλεψη που μας έκανε ο μετεωρολόγος προχθές και μας είπε ότι με τον βάση το μοντέλο της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης βλέπει δύο τριήμερα, ένα τον Ιούλιο και ένα τον Αύγουστο, με θερμοκρασία 40 βαθμών, μόνο δύο τριήμερα. Αλλά κατά τα άλλα θα είναι ένα καλοκαίρι ζεστό. Και αυτό το βλέπουμε ήδη και από τον Ιούνιο, που είναι ένα ζεστός μήνας, χωρίς να έχουμε όμως ακραία φαινόμενα. Απλώς κάνει ζέστη. Έτσι θα κυλήσει το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε τον κλιματισμό και φέτος. Και θα μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες και χρηστικές συμβουλές ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αδιούχων Ψυχτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ομού Θεσσαλονίκης και καλός φίλος, ο Τάσος Ολικίδης. Αγαπητέ Τάσο, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλή σας μέρα. Υδρωμένος.
0: Πώς πάει η δουλειά? Πώς πάει η δουλειά? Για πες μου με τα ραντεβού.
2: Υπομονή να έχει ο κόσμος για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Υπομονή, γιατί όλοι πέσανε, είμαστε Έλληνες. Το κλασικό.
0: Την τελευταία στιγμή, έτσι.
2: Ναι. Όλοι τώρα θυμηθήκαν ότι θέλουν το σέρβις, αλλά ξέρουν ότι θα έρθει η ζέστη, άσχετα αν είναι μεγάλη ή μικρή. Πάντα χρειάζεται ένα κλιματιστικό στο σπίτι, πάντα χρειάζεται δροσιά για να ζήσεις ήρεμα και να μην υδρώνεις μέσα στο σπίτι σου. Το βασικό είναι αυτό. Οπότε πρέπει να είναι...
0: Κατά μέσο όρο, πόσο μετά από... Αν σήμερα κάνω εγώ ένα τηλέφωνο στον τεχνίτη μου για να μου κάνει το καθαρισμό,
2: το σέρβις,
0: μετά από πόσες μέρες θα ικανοποιηθεί το αίτημά μου?
2: Τουλάχιστον μια εβδομάδα.
0: Θέλει μια εβδομάδα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
2: Δεν είναι μεγάλο, αλλά θα πέσουν όλοι τώρα, θα πάει ακόμα πιο πίσω μετά. Και όλοι θα βιάζονται, γιατί είναι κλασικά ότι πρέπει να το καθαρίσω για να το βάλω μπρος.
0: Και ξέρεις τι θα γίνει? Στην πρώτη, γιατί μέσα στον Ιούλιο, γύρω στα μέσα Ιουλίου, αναμένεται το πρώτο τριήμερο καύσωνα. Εκεί λοιπόν θα γίνει ο χαμός ο μεγάλος. Λοιπόν, όταν θα είναι πρώτο πυλόν το πρώτο κύμα καύσωνα, που θα είναι, δεν θα είναι μεγάλο σε διάρκεια, αλλά εντάξει, να έχουμε 40.
2: Και 37 και 38 είναι αρκετά για να μην μπορείς να κάτσεις μέσα στο σπίτι χωρίς ένα κλιματιστικό ή μια...
0: Ναι, εκεί θα γίνει την τελευταία... Ξέρεις, δεν τον κακίζω τον κόσμο, διότι πολλοί σκέφτονται ακόμα και αυτό το 40-50 του σέρβις. Το σκέφτονται.
2: Λογικό είναι. Αν η δυνατότητά τους δεν είναι μεγάλη, το σκέφτονται και αυτό. Αλλά δεν είναι οι περισσότεροι που σκέφτονται αυτό. Οι περισσότεροι, δεν βαριέσαι, θα πάρω το τεχνικό, θα έρθει. Αφού θα τον πάρω, θα έρθει κάποιο.
0: Το κόστος είναι αυτό, 40 ευρώ του σέρβις?
2: Κάπου εκεί, χοντρικά. Τώρα δεν μπορεί να ξέρει. Ο τεχνικός, ανάλογα τι βρωμιά έχει, ένα κλιματιστικό, αν έχει να καθαριστεί 3-4 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος που θα απαιτηθεί σε ένα τεχνικό θα είναι περισσότερος. Άρα εξαρτάται και από την καθαριότητα του μηχανήματος, εξαρτάται και από σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Ναι.
2: Αν χρειάζεται καθαρισμός, αν χρειάζεται ελεφαντάκι, αν χρειάζεται χρόνο που θα χάσει περισσότερο για να μπορέσει ή και να βρει ακόμα το πάρκινγκ για να καθίσει. Είναι και αυτό μια μεγάλη ταλαιπωρία για μας.
0: Το πάρκινγκ επίσης, αν έρχεται από Θεσσαλονίκη προς τα δυτικά ή προς τα ανατολικά, η βενζίνη που θα καταναλώσει, όλα αυτά παίζουν το ρόλο.
2: Όλα αυτά παίζουν ρόλο πάντα. Πάντα παίζουν ρόλο και το πόσο συχνό είναι το καθάρισμα που κάνει ο πελάτης. Εκεί για να είναι λιγότερο το κόστος συντήρησης. Αν έχει να το καθαρίσει 2 και 3 χρόνια, είναι περισσότερο το κόστος, περισσότερος ο χρόνος που θα χάσει ένας τεχνικός για να ικανοποιήσει τον πελάτη, για να είναι καθαρό και να είναι καλός απέναντι στον πελάτη για να τον ξαναπροτιμήσει την επόμενη χρονιά.
0: Πέστε μου κάτι άλλο.
2: Πώς είναι ο αέρας που θα βγάλει στην πορεία?
0: Ναι, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Επειδή το κόστος της ενέργειας είναι πολύ υψηλό και φέτος θα είναι πολύ υψηλό, ποιο είναι το μυστικό για τη σωστή χρησιμοποίηση, λειτουργία του air condition, του κλιματιστικού, προκειμένου να μην είναι δαπανηρό.
2: Δαπανηρό.
0: Ναι.
2: Ναι. Αυτό που προτείνουμε και θα το δει ο πελάτης κάνοντας τη σύγκριση με μια άλλη μέρα, είναι να μένει σε μια θερμοκρασία 26-27 βαθμών το πολύ μέσα στο σπίτι, συνεχόμενα στον καύσωνα επάνω. Γιατί όταν το σπίτι πάει 35-36 βαθμούς μέσα, γιατί είναι κλειστό, γιατί λείπουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν θα πάει να βάλει το κλιματιστικό να λειτουργήσει, θα κάψει περισσότερη ενέργεια από το να το είχε αναμένο συνέχεια. Γιατί αυτό θα πιάσει μια θερμοκρασία, θα κατεβάσει τα χέρια, θα σταματήσει κάποια στιγμή, οπότε θα κάνει περισσότερη οικονομία από το να το βάλει να δροσίσει μέχρι το πρωί και μετά ξανά πάλι να το κλείσει.
0: Σε αυτή τη θερμοκρασία που έχουμε αυτές τις μέρες, που είναι γύρω στους 30-31-32 βαθμοί, πάλι 26-27 ή θέλει λίγο 20, πιο κάτω?
2: Κοιτάξτε, 27 βαθμοί είναι η αφίδρωση του σώματος. Άρα μέχρι εκεί θα μπορεί να μην υδρώνει το σώμα μας. Από εκεί και πάνω, αν έχει το σπίτι 28 βαθμούς και τα λοιπά, υδρώνει το σώμα. Οι 27 βαθμοί είναι η αφίδρωση του σώματος. Δηλαδή από τους 27 και πάνω υδρώνεις.
0: Ναι,
2: άρα
0: αυτό λέω.
2: Η θερμοκρασία που πρέπει να έχουμε θα είναι γύρω στους 26 βαθμούς.
0: Άρα 26 βαθμοί ανεξάρτητα από το αν θα έχει 30 ή 40 βαθμούς έξω.
2: Ναι, ναι, γιατί μετά παθαίνουμε θερμοσοκ. Παθαίνεις θερμική.
0: Εγώ ήξερα για 24 ότι θα είναι η ιδανική θερμοκρασία.
2: 24 είναι πάρα πολύ. Σε ένα σπίτι. 24 είναι πάρα πολύ. Εκτός αν κάποιος εστέντε τόσο πολύ και θέλει να το κατεβάσει. 24 καταναλώνει και περισσότερη ενέργεια και δύσκολα να πιάσουν τα περισσότερα σπίτια 24 βαθμούς.
0: Και καίς περισσότερο και γίνεται αυτό που γίνεται με τους λογαριασμούς.
2: Και δουλεύει στα υψηλά φορτία.
0: Άρα 26 βαθμοί είναι ιδανική.
2: 25 με 26 είναι ιδανική και ανάλογα το μηχάνημα που έχετε. Αν είναι καινούργιο, αν είναι παλιό, παλιάς τεχνολογίας.
0: Τα καινούργια τι σημαίνει?
2: Παλιά τεχνολογία και τα inverter και είναι πολύ λιγότερο από ένα.
0: Ακριβώς, σωστό.
2: Εντάξει, οπότε δεν φοβούνται να το καταναλώσουν, ενώ το παλιό καταναλώνει περισσότερη ενέργεια γιατί είναι συνδεχόμενη η ίδια λειτουργία. Δεν μπορεί να αυξομοιώσει η φορτία. Αν τραβάει, ας πούμε, 2 αμπέρ, θα τραβάει 2 αμπέρ μέχρι το βράδυ. Ενώ το inverter μπορεί να τραβήξει από 1 μέχρι και μισό. Είναι μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση. 40-50% κάτω καταναλώνει ένα inverter.
0: Εντάξει, Ρελικίδη.
2: Οπότε έχετε με καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Καλή δουλειά, καλή δροσιά στη δουλειά, έτσι με νεράκι και ξέρετε εσείς πώς δουλεύετε.
2: Ναι.
0: Και καλή εξυπηρέτηση του κόσμου, ας το πούμε, για να μην
2: βρεθεί κανένας. Να παίρνει πάντα διούχους πιστοποιημένους. Τα σωματεία έχουν μέσα τη λίστα, μπορούν να ψάξουν, να βρουν τους συναδέρφους που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν και όχι αυτούς που γνωρίζουν ότι ξέρουν να το κάνουν και το κάνουν.
0: Έγινε,
2: αυτό
0: αγαπητέ Τάσο.
2: Να πω στον πελάτη να ξέρουν τι γίνεται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
2: παρακαλώ
0: πολύ, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τάσος Λυκίδης, πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αδιούχων, Ψυχτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων, νόμου Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μαζί μετά για το τέλος της εκπομπής.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
8: φτιάχνω
7: τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου.
7: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σάκη τον Κίνα, ο οποίος χθες προέβλεψε κάτι το οποίο δεν ήταν πιθανό να γίνει. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε για τους θεσινούς αγώνες του Μουντιάλ και τους σημερινούς, γιατί γίνονται πρωί, οι περισσότεροι έγιναν πρωί, αλλά τέλος πάντων μιλάμε για τη χθεσινή αγωνιστική, για να είμαστε πιο ακριβείς. Όταν το συζητούσαμε το θέμα για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα, μου είπε σκληροτράχηλη η Γκάνα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει η Αγγλία, μπορεί να βγει και χ. Και βγήκε χ. Και έγινε μεγάλη έκπληξη. Έτσι, Σάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς. Και γιατί, κοίταξε.
1: Δεν το έπαιξε όμως. Άρα όχι συγχαρητήρια.
0: Γιατί και τους τέσσερις αγώνες τους έπιασες θες.
1: Ναι.
0: Μίλησε, είπες για νίκη της Πορτογαλίας και τα λοιπά, που είχαμε και δύο γκολ του Ρονάλντο τελικά. Γιατί έπεσα και εγώ μέσα, είπα ότι ο Ρονάλντο θα σκοράρει χθες.
1: Θα αναγεννηθεί όλοι.
0: Και έγραψε ιστορία, 6 μουντιάλ και στα 6 σκόρερ. 6 μουντιάλ, έτσι. Από τα 17 του στα 41 του. Από τα 17 παρουσία στο πρώτο μουντιάλ και τώρα είναι 41 ο τύπος. Λοιπόν, και έχει παίξει σε 6 μουντιάλ, 4-6, 24, 24 χρόνια αγωνίζεται σε μουντιάλ. Λοιπόν, και σκοράρει και στα 6 μουντιάλ.
1: Και η Σοφία Ξανθοπούλου σήμερα μου υπενθύμισε ότι ο Μέση γίνεται 40 χρονών.
0: 39 σε 40, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι το μουντιάλ των 40ριδων.
1: Το 40ριδων.
0: Άγρια νιάτα.
1: Έχει ανέβει ο μέσος όρος ζωής, άρα ανεβαίνει και ο μέσος όρος ποδοσφαιρικής ζωής.
0: Για το Ρονάλντο λέει, δεν, το επόμενο στοίχημα είναι, έχει βάλει μέχρι στιγμή στην καριέρα του συνολικά 975 γκολ, όπου και αν έπαιξε. Οπότε το επόμενο στοίχημα της καριέρας του είναι αν θα φτάσει τα 1000 γκολ εντός του 2027, που θα συνεχίζει να παίζει εκεί στην Σαουδική Αραβία.
1: Ούτε σε προπόνηση πολλοί δεν έχουν βάλει 1000 γκολ. Όσα βάζει ο
0: Κοίταξε, είναι εφικτό 25 γκολ να βάλει, αν βάλει και κανένα γκολ στο Μουντιάλ ακόμα, γύρω στα 20-25 γκολ μέσα σε μία σεζόν στο πρωτάθλημα που παίζει, είναι εφικτό να φτάσει στα 1000 γκολ. Θα το πετύχει και αυτό.
1: Εχθές το λίγο που είδα, εκτός από τα 2 γκολ, ήταν φανταστικός. Άνοιγε διαδρόμους. Δηλαδή τραβούσε 2-3 παίκτες πάνω του, άφηνε καινούς υπόλοιπους. Άρα δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ποδόσφαιρο, επειδή είναι το χόμπι του λαού, βιαζόμαστε πολύ.
0: Όπως επίσης βιαστήκαμε για την Αγγλία. Χθες η Αγγλία, επειδή τον είδα τον αγώνα, δεν μου άρεσε.
1: Όχι. Δεν μπορούσε να ανοίξει την άμυνα.
0: Δεν μου άρεσε.
1: Οι Γκανέζοι, παρότι Αφρικάνοι, είναι σκληροτάχοι. Εγώ αυτό είχα πει χθες. Εκεί στηριζόμουν ότι οι Αφρικανικές ομάδες, όλες δηλαδή, είδες και η Σενεγάλη με τη Γαλλία, τη ζόρισε. Η Σενεγάλη με τη Γερμανία, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Κέρδισαν
0: ναι.
1: Οι Γερμανοί στο 90 φεύγα. Είναι γενικώς είναι σκληροτράχοι. Χθες η Γκάνα όμως είχε ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Συνήθως οι Αφρικανοί δεν είναι πειθαρχημένοι, Βασίλη. Δεν είναι πειθαρχημένοι στο παιχνίδι. Είναι λίγο, το έχουν
0: καλή φύσου. Άμυνα, πολύ καλή άμυνα.
1: Γονιδιακά. Όμως αυτή χθες ήταν κομπιούτερ. Δηλαδή έκλεινα τους χώρους, άψογα.
0: Δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους πολλή ώρα.
1: Δεν το ήθελα.
0: Την κατοχή την είχε η Αγγλία. Ξέρεις αυτό το παιχνίδι, το μονότονο που παίζει η Αγγλία. Παίζει. Βέβαια έχασε ευκαιρίες.
1: Ναι, είχε το δοκάρι εκεί στο 86.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος της αλληλοκάλυψης των Γκανέζων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, εντυπωσίασαν σε αυτόν τον τομέα, γιατί δεν είναι πειθαρχημένοι λαοί γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και τους είδες εχθές, είχα μια εκπληκτική αλληλοβοήθεια ο ένας με τον άλλον, κάλυπταν τις θέσεις, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα.
0: Για τους σημερινούς πρωινούς αγώνες.
1: Κάτσα μισό λεπτό να μπω μέσα στο καλεντάρι.
0: Η Κολομβία κέρδισε 1-0.
1: Ναι, η Κολομβία κέρδισε. Άλλες για αυτούς που έγιναν.
0: Ναι, που έγιναν.
1: Η Κολομβία κέρδισε και πέρασε.
0: Περνάει στην επόμενη φάση.
1: Και το Κονγκό ήταν σκληροτράχυλο. Και εκεί δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κροατία επίσης.
0: Κέρδισε και η Κροατία 1-0.
1: Και Σιδήρου και
0: περνάει
1: αυτή.
0: Περνάει και αυτή.
1: Πάει και αυτή, περνάει τον Παναμά. Ποια άλλα μάτσα έγιναν για να.
0: Τα άλλα ήταν η Αγγλία με την Γκάνα και η Πορτογαλία που κέρδισε 5-0 το Ουζμπεκιστάν.
1: Πέρασε και η Πορτογαλία, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Η Αγγλία με την Γκάνα επίσης περνάνε γιατί έχουν 4 βαθμούς. Είναι μάχη πρωτιάς εδώ. Και πάμε στο.
0: Πάμε στο σημερινό πρόγραμμα να τα δούμε όλα. Λοιπόν, καταρχάς από τον όμιλο, στον οποίο είναι οι αγώνες Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Πρέπει να πούμε ότι οι αγώνες, επειδή είναι οι τελευταίοι αγώνες, γίνονται την ίδια ώρα.
1: 10.
0: 10 ώρα το βράδυ. Έχουμε δύο αγώνες 10 ώρα το βράδυ. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς. Λοιπόν, Καναδάς, Ελβετία είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Βοσνία, Κατάρ, τρίτη και τέταρτη θέση με 1 βαθμό. Το πιο πιθανό είναι εδώ, στο Βοσνία, στο Ελβετία, Καναδάς.
1: Το Χ.
0: Αν είναι, περνάνε και οι δύο και περνάει πρώτος ο Καναδάς όμως. Δηλαδή και δεύτερη Ελβετία. Δεν συμφέρει την Ελβετία το Χ, γιατί θα περάσει η δεύτερη.
1: Συμφέρει όμως τη FIFA. Γιατί ο Καναδάς είναι διοργανώτρια χώρα, γίνονται τα παιχνίδια στη χώρα του, άρα είναι γεμάτα τα γήπεδα κτλ. Έχει εξασφαλίζει.
0: Άρα με ένα χ Ελβετία-Καναδάς προκρίνονται και οι δύο και ούτε γάτα τα ζημιά.
1: Ναι, και ο τρίτος νομίζω εγώ ότι θα είναι το Κατάρ, γιατί η Βοσνία είναι λίγο ατσούμπαλιδα. Δεν τους είδα. Δεν γεμίζουν το μάτι. Αντιθέτως, οι Καταριανοί νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα από τις.
0: Άρα στην ουσία βλέπεις εκπροσωπών... Βοσνία Κατάρ 2 και Ελβετία Καναδά Χ. Αυτό βλέπεις ως το πιο πιθανό.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα, βλέπω το Κατάρ, από όσες εκπροσωπούν την Αραβική Χερσόνησο. Δηλαδή Ιράν, Ιράκ, όχι.
0: Και λες ότι ακόμα και να μην περάσει στην επόμενη φάση, το ότι θα πετύχει μια νίκη στο Μουντιάλ θα είναι ιστορικό δεδομένο.
1: Το, για Κατάρ, το Κατάρ, ναι. Είναι πιο, έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Από, και νομίζω ότι είναι και λίγο καλύτερη τεχνικά ομάδα από τη Βοσνία, που είναι λίγο έτσι, ας πούμε, κάπως τους είδα ξυλοκόπους, χωρίς ιδιαίτερη τεχνική, τουλάχιστον αυτό το πρώην της μεγάλης των Πλάβη σχολή, τη θυμάσαι, το Ιουκοσλάβικο, δεν το έχω η Βοσνία.
0: Ναι. Πάμε στο επόμενο όμιλο, όπου μετέχει η Βραζιλία, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Αϊτή. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής είναι Βραζιλία και Μαρόκο στην πρώτη θέση ισοβαθούν με 4 βαθμούς, με καλύτερο συντελεστή γκολ η Βραζιλία, και η Σκωτία με την Αϊτή. Η Σκωτία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς και η Αϊτή στην τέταρτη θέση με 0 βαθμούς. Εδώ τώρα δεν έχει τελειώσει η ιστορία, διότι το Μαρόκο καταρχάς είναι το μεγάλο φαβορί με την Αϊτή, Μαρόκο-Αϊτή. Νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει το Μαρόκο.
1: Ναι. Βέβαια δεν είναι τίποτα, αλλά είναι καλύτερη ομάδα.
0: Είναι καλύτερη ομάδα. Οπότε, αν κερδίσει το Μαρόκο, πάει στους 7 βαθμούς και για τη Βραζιλία είναι μονόδρομος η νίκη με τη Σκωτία. Διότι, εάν κερδίσει η Βραζιλία, τη Σκωτία πάει πρώτη με 7 βαθμούς, εκτός αν το Μαρόκο κερδίσει με μεγάλη διαφορά, με πολλά γκολ την Αϊτή. Παίζει και αυτό. Εάν φέρει ισοπαλία η Βραζιλία, πάει δεύτερη. Εάν χάσει η Βραζιλία από τη Σκωτία, μένει εκτός.
1: Μένει εκτός. Το αποκλείω το τελευταίο.
0: Το αποκλείς.
1: Γιατί η Σκωτία, και εδώ είναι κρίμα που η εθνική μας δεν πέρασε, φάνηκε ότι δεν έχει δυνατότητες στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Και εδώ βλέπω Βραζιλιάνους, σε ό,τι κατάσταση κι αν είναι, απέναντι στην Σκωτία. Σκωτία-Βραζιλία 2 βλέπω δηλαδή. Νίκη το Βραζιλιάνο και στο Μαρόκο Αϊτή. Είπαμε άσος. Εδώ ξεκάθαρα. Για να πάρει την πρώτη θέση, να υπενθυμίσουμε, Βασίλη, ότι προκρίνονται στους 32 οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 τρίτοι καλύτεροι από κάθε.
0: Άρα υπάρχει κίνητρο για την τρίτη θέση. Συγγνώμη λίγο, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, οπότε ένα ακόμα περισσότερο πιο ενισχυτικό για το παιχνίδι Βοσνίας Κατάρ είναι αυτό. Το Κατάρ θα έχει κίνητρο να πάρει τους 3 βαθμούς για να βγει τέταρτο, ακόμα και αν μείνει απ' έξω. Και η Σκωτία έχει κίνητρο για να πάρει το Χ με τη Βραζιλία. Μήπως βγει τέτοιο, αλλά το πιο πιθανό είναι αυτό, όπως συμφωνώ μαζί σου, Σκωτία-Βραζιλία 2 και Μαρόκο-Αϊτή άσος είναι το πιο πιθανό. Και πάμε και στους αγώνες του τρίτου ομίλου, όπου εδώ έχουμε...
1: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
0: Το Group Α είναι αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τη βαθμολογία. Μεξικό πρώτο με 6 βαθμούς, έχει 2 νίκες σε 2 αγώνες. Νότια Κορέα δεύτερη με 3 βαθμούς, Τσεχία τρίτη με 1 βαθμό και Νότια Αφρική τέταρτη με 1 βαθμό. Οπότε το παιχνίδι Τσεχίας-Μεξικού είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με τη Νότια Κορέα. Τι βλέπεις εδώ?
1: Το Μεξικό έχει περάσει, ό,τι και να κάνει με την Τσεχία. Όμως επειδή είναι γηπεδούχος, είναι το Prestige και τα λοιπά, δεν θα το αφήσει το παιχνίδι, νομίζω. Επίσης οι Τσέχοι φαίνονται πάρα πολύ αδύναμοι σε αυτό το Μουντιάλ. Άρα βλέπω διπλό και στο Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, παρότι...
0: Και ένας λόγος ακόμα για να πάρει τη νίκη ή και τον ένα βαθμό, θεωρητικά είναι η πρώτη θέση του.
1: Η οποία παίζει ρόλο στη διασταύρωση.
0: Στη διασταύρωση.
1: Στους 32.
0: Διότι αν κερδίσει η Νότια Κορέα την Νότια Αφρική, πάει στους 6 βαθμούς, οπότε το Μεξικό χρειάζεται τουλάχιστον ένα βαθμό.
1: Άρα έχει κίνητρο και η Νότια Κορέα, Βασίλη, είναι καλύτερη ομάδα από την Νότια Αφρική, η οποία επίσης ως Αφρικανοί είναι και αυτοί σκληροτράχυλοι, ταχυδυναμικοί, τρέχουν πολύ, έχουν καλύτερη, γονιδιακά έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση οι Αφρικανοί γενικότερα, άρα είναι και πολύ σκληροί στο παιχνίδι τους. Όμως δεν είναι η ποιοτική διαφορά μεγάλη, οι Νοτιοκορεάτες έχουν κάνει άλματα και στο ποδόσφαιρο, εκτός από την οικονομία, την τέχνη και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα, την τεχνολογία. Έχουν κάνει άλματα σπουδαία και στο ποδόσφαιρο, αλλά και εδώ δύο, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
0: Εκτός και αν το Μεξικό δεν εμφανιστεί αδιάφορο, θέλει Χ για την πρώτη θέση, οπότε το συμφέρει και το Χ και μείνει στο Χ με την Τσεχία. Και είναι και αυτό.
1: Η Τσεχία πόσους βαθμούς έχει?
0: Η Τσεχία έχει ένα βαθμό.
1: Νότια Αφρική?
0: Ένα βαθμό.
1: Αυτοί παλεύουν για την τρίτη
0: θέση.
1: Όμως η τρίτη δεν θα είναι στους καλύτερους, γιατί με ένα βαθμό δύσκολο. Βαθμό,
0: και να πάει και στους δύο βαθμούς πολύ δύσκολα θα περάσει.
1: Ναι, θα είναι στους οκτώ καλύτερους.
0: Το Μεξικό δεν το εμπιστεύομαι ως ομάδα πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να παίξει μόνο για το Χ, να βγει πρώτο, ίσα ίσα με τους 7 βαθμούς, να πάρει το Χ και να διαφορήσει για την νίκη.
1: Το στυλ του Αγκύρα είναι αυτό. Δηλαδή μισό μηδέν, ένα μηδέν που έλεγε και ο Σάντος στο παρελθόν, σφιχτό ποδόσφαιρο. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτό που λες τώρα για το Χ. Θα δούμε, οι Τσέχοι δεν πείθουν όμως σε αυτό το Μουντιάλ καθόλου, δηλαδή με τίποτα απογοητεύουν. Άρα δεν ξέρω αν έχουν και τις ικανότητες δηλαδή να χτυπήσουν το παιχνίδι και αν έχουν και το κίνητρο, γιατί μόλις ένας βαθμός είναι δύσκολο να τους κατατάξει στους 3 καλύτερους, στους 8 καλύτερους τρίτους των ομίλων. Αυτά για το Μουντιάλ, Βασίλη. Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο.
0: Όχι, νομίζω ότι οι αγώνες είναι στις 10 το βράδυ, η πρώτη, διπλή. Δύο αγώνες, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς. Οι επόμενοι δύο αγώνες τι ώρα είναι? Μαρόκο, Γουαϊτή και Σκωτία, Βραζιλία.
1: Στη μία
0: τα ξημερώματα. Και η επόμενη, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
1: 4 το πρωί.
0: Στις 4 το πρωί. Οπότε, αν θέλει κάποιος να το ξενυχτήσει, ξεκινάει από τις 10 η ώρα το βράδυ. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα 12 με 1 για πίτσα, μπύρα κτλ. 1-3 συνεχίζει τους άλλους δύο αγώνες και μετά καταλήγει στο 4-6 και κοιμάται στις 6 το πρωί.
1: Ο κίνδυνος εδώ, ξέρεις ποιος είναι, Βασίλη? Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, να σε πάρει ο ύπνος, εμένα μου τύχε. Να σηκωθείς, ας πούμε, να πάω στην κρεβατοκάμαρα να κοιμηθείς ή τουαλέτα, να δεις το μάτς και να κολλήσεις πάλι.
0: Και μετά να μην μπορείς να κοιμηθείς.
1: Ναι, και μετά να κάτσεις να το δεις όλο μέχρι να πάει.
0: Κοίταξε, για κάποιον εργαζόμενο που οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι είναι θέμα. Για κανένα συνταξιούχο ο οποίος δεν είναι και μεγάλος στην ηλικία και μπορεί το αντέχει το ξενύχτη, κοιμάται 6 με 10 το πρωί, 6 με 11, καλύπτεται κανονικά. Και μετά, ας το πούμε, συνεχίζει την
1: ημέρα.
0: Δεν
1: ξέρω, πρέπει να έχει και καλή υγεία όμως, γιατί είναι λίγο ανθυγινό το ωράριο αυτό, το βραδινό.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε τώρα? Ακούγεται έντονα ότι σήμερα θα γίνει η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ με το στόπερ της Real Sociedad.
1: Θα σε πω εγώ τώρα που έχω 30 χρόνια εμπειρία σε αυτό το θέμα, στο ρεπορτάζ. Αυτά το ακούγεται έντονα. Πολλές φορές το λέμε γιατί δεν έχουμε τι άλλο να πούμε. Κάποια στιγμή πέφτουμε μέσα. Ακούγεται έντονα σήμερα, ακούγεται έντονα αύριο. Κάποια στιγμή μπράβο λέμε, το βρήκαμε. Κάτι πρέπει στο μεταγραφικό επίπεδο, κάτι πρέπει να λέμε ως ότου το ακούγεται. Αυτό το θέμα Ισπανό, για τον Ισπανό.
0: Εσουτόντο, πώς το λένε, εσουτόντο.
1: Ναι, ελουστόντο.
0: Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο έχει και δύσκολο επίθετο.
1: Ναι.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Ήταν στην Real Sociedad, αρχηγός, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
0: Πολλά χρόνια στην
1: Ιταλία. 32 ετών. Είναι καλός, μοιάζει στο στυλ του Κρέσπο.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερη επιλογή από το Κετζιόρα.
1: Αυτό θα το δείξει το γήπεδο.
0: Το γήπεδο, ναι. Έχω την αίσθηση όμως ότι οι προδιαγραφές του είναι καλύτερες.
1: Στο κατέβασμα της μπάλας, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ξέρει καλύτερη μπάλα από τον Κετζιόρα. Ως Ισπανός, εξάλλου αυτό έκανε. Εγώ τώρα δεν τον είδα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, τον θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Κατέβαζε μπάλα, έχει τεχνική κτλ. Στην αμυντική, στις αμυντικές του ικανότητες, αυτό θα το δούμε. Πάντως, τον θέλει, είναι ξεκάθαρη επιλογή του Λύση,
0: ναι, ναι.
1: Για τον έβλεπε στην Ισπανία, στη Real Sociedad.
0: Πάντως, μακάρι, αν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα είναι μια σημαντική ενίσχυση. Μαζί με τον Μιχαηλίδη θα είναι ένα καλό δίδυμο.
1: Θα είναι το πρώτο πετραδάκι στην ομάδα του Λύση, πρώτη του σφραγίδα, γιατί ναι, είναι καθαρά δική του επιλογή αυτός.
0: Ναι. Και επαναλαμβάνω, είναι μια καλή επιλογή.
1: Ναι, είναι
0: δεν
1: μια
0: μιλάμε
1: καλή
0: για ένα παίκτη β' διαλογής.
1: Μιλάμε για ένα παίκτη, για να δώσουμε έτσι σχηματικά μια εικόνα, σαν τον Χωσέ Κρέσπο. Μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο, δεν ξέρουμε.
0: Και το ναι, η αμοιβή του θα είναι κοντά στο εκατομμύριο.
1: Η αμοιβή του, ναι, για αυτούς τους παίκτες δεν μπορεί.
0: Και το συμβόλαιο θα είναι γύρω στο 1-1.200 ναι, το χρόνο.
1: Τόσο. Είναι το συμβόλαιο για το 50% των παιχτών του ΠΑΟΚ που θεωρούνται.
0: Αν κλείσει αυτή η μεταγραφή, είναι μια καλή αρχή. Αλλά κινείται με αργούς ρυθμούς ο ΠΑΟΚ.
1: Και είναι λογικό γιατί τώρα ήρθε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεταγραφές πριν τον νέο προπονητή. Τι να έρθει να βρει έτοιμη μαγειρεμένο το φαγητό, μπορεί να μην του αρέσει. Άρα πρέπει να συμμετέχει και αυτό στο μαγείρεμα.
0: Χθες είχαμε επίσημη μεταγραφή του Άρη, έτσι.
1: Ναι. Κάτσε λίγο γιατί το όνομα δεν το συγκράτησα.
0: Ναι, ναι.
1: Για την νέα μεταγραφή του Άρη, που ήταν και η πρώτη μεταγραφή. Και σε αυτό
0: ήταν η πρώτη μεταγραφή, ναι. Η πρώτη μεταγραφή και νομίζω ότι είχαμε και μεταγραφή του Ηρακλή. Τέλος πάντων.
1: Πάντως αυτό το τομέα για τον Άρη είναι ευχάριστο για μένα. Μπορεί να είναι, κάτι παράδοξο, να ακούγεται παράδοξο. Είναι ο Τόμ Ντέλε Μπασιρού, ο 27 ετών, από τις Ακαδημίες στην Manchester City. Έπαιξε στη Watford και την Reading, ο οποίος είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, του Άρη. Αυτή περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες. Για μένα, Βασίλης, το έχω ξαναπεί, όσο λιγότερες μεταγραφές κάνει ο Άρης φέτος, τόσο
0: καλύτερα. Αρκεί να κρατήσει τον κορμό των ομάδων.
1: Ναι, αρκεί να κρατήσει.
0: Πέρσι στα play-off ο Άρης έκανε το comeback, ας το πούμε, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια, είχε 5-6.
0: Και κατάφερε, ας το πούμε, να κλείσει τη χρονιά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι έμεινε εκτός Ευρώπης, αλλά τουλάχιστον ψυχολογικά με καλούς ρυθμούς. Λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, όταν έγινε γνωστή η είδηση, το θάνατο του Τάκη Οκόνια.
1: Ναι, μεγάλη παράληψη μου.
0: Ναι. Τάκης Οκόνιας, πολύ νέος, Σάκη μου, έτσι, μόλις 54 ετών.
1: Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι.
0: Ναι. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας στο τελευταίο διάστημα.
1: Είναι θλιβερό, είναι σοκαριστικό. 54 ετών, άφησε το στίγμα του στον υπόλοιπο.
0: Και στην Θεσσαλονίκη έπαιξε στον Ηρακλή.
1: Βέβαια.
0: Και πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, στο Λεβαδιακό ξεκίνησε. Μια έτσι.
1: Εθνική ομάδα.
0: Μια μεγάλη μορφή του χώρου του ποδοσφαίρου. Έτσι, σε ένα ποδόσφαιρο μια άλλη εποχή, που ο Τάκης Οκόνιας έδινε έτσι.
1: Δεκάρι καλό.
0: Ποιοτικό παίκτη, ωραίο παίκτη.
1: Ωραίο δεκάρι, ναι, τη εποχή. Κλικάτο με τρίπλα, με προσωπικότητα ποδοσφαιριστή. Έγινε και προπονητής μετά και είναι.
0: Έφυγε πολύ,
1: πολύ νέος άνθρωπος και πολύ σοκαριστικό, δυστυχώς. Να πούμε, για κλείνοντας, συλληπιτήρια βέβαια στους οικείους του, και ήταν μια τραγική είδηση σήμερα πρωί-πρωί και σόκαρε όσους έχουν ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και στις παλαιότερες εποχές. Η μεταγραφή που είπες, για να ολοκληρώσουμε, του Ηρακλή, είναι ο Γάλλος αμυντικός χαφ Κιλιάν, όχι Εμπαπέ, Καουιμπουέ.
0: Άλλο δύσκολο.
1: Καϊμπουέ, ναι, ναι.
0: Πού τον βρήκε αυτόν ο Ηρακλής?
1: Τον βρήκε. Αυτός είναι τώρα επιλογή του Μπασινά. Να σου πω, ήταν στην Αμιέν, τη γαλλική, στην
0: Β' κατηγορία της Γαλλίας,
1: και έβαλε την υπογραφή του σε διαιτές συμβόλαιο. Κιλιάν Καϊουμπέ.
0: Περισσότερα θα πει στην αθλητική εκπομπή αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα πάμε Ισπανία αυτή τη φορά. Χθες δεν πήγαμε γιατί δεν είχε καθυστερήσει το αεροπλάνο. Σήμερα θα πάμε όμως για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και για τον Λύση, τον Αλέσιο Λύση, και για τον Ελουστόντο, τον προδιαγραφόμενο νέο στόπερ του ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Οπότε ακούστε την εκπομπή σε πολύ λίγο του Σάκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα ακούσατε θέσεις και απόψεις. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να προσέχετε.

0: FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισοπλοκού μου πυλάς πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επιπλέον, το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί και καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα πυλάς πανοράματος και στην οδό Τζον Κέννεντι. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα. Επισημένα απευθυνόμενο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην τακτική ενημερωτική του συνάντηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Στη Βουλή κατατέθηκε στο μεταξύ και ψηφίζεται σήμερα η ενλόγω νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, που φέρνει ανδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ανάσα και όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, καθώς μειώνονται οι δόσεις αλλά και το συνολικό υπόλοιπο του δανείου τους, αφού θα αφαιρεθούν τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης. Μέχρι κατά της Μαρίας Καριστιανού και μια συγγνώμη προς τον κόσμο που τον ακολούθησε, αποχώρησε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης. Όταν στήριξε τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανε πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό, τόνισε. Και έκανε λόγο σε δεύτερη ανακοίνωση για βλές και προσωπικό τελικά πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Ισχυρή σεισμική δόμηση μεγέθους 5,1 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 στην Κάρπαθο. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,9 χιλιόμετρα. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, εμπόριο, τρόφιμα, ποτέ, ψητισμό, τουρισμό αλλά και στις περιφέρειες. Εχμή των κλαδικών κινητοποιήσεων, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε εξέλιξη, τρεις κεντρών στη Θεσσαλονίκη και έξω από το Ηλέκτρα Παλάς, στον Εύκα της Αριστοτέλους και έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα. Αντιστροφή μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την καθιερωμένη ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 χρόνων ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάσης Γκόνιας. Πέθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την ΠΑΕ Λεβαδιακός από όπου ξεκίνησε την καριέρα του να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, εκφράζοντας βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του Γκόνια και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Επιμένει ο ακραίος καύσωνας στη Γαλλία. Περίπου 68.000 νοικοκυριά στη Βρετάνη παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τα ξημερώματα, λόγω βλάβης σε μετασχηματιστή που προκλήθηκε από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί το αργότερο έως το πρωί της Πέμπτης. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινάει η αθλητική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου στην κερκίδα του FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω.

0: FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.
3: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
5: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ και, και τη νέα ομάδα η οποία χτίζεται από τον Ιταλό αλλά Ισπανοθρεμένο Αλέσιο Λύση και μάλιστα από ό,τι φαίνεται και μία από τις πρώτες μεταγραφές, αν όχι η πρώτη μεταγραφή, θα είναι Ισπανός και αναφέρουμε στον Αρίζ Ελουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Εμείς τώρα όμως θα πάμε σε ένα Ισπανό στόπερ, θα πάμε στην Ισπανία καταρχάς, και σε ένα Ισπανό στόπερ που άφησε αναξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του ΠΑΟΚ, κατέκτησε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ 4 κύπελα, ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα. Είναι βέβαια ο Χωσέ Κρέσπο. Χωσέ, good afternoon from Thessaloniki. How are you?
1: Hello, good afternoon. Good, and you?
0: Very, very good. You are in Sevilla?
1: Yeah, yes, I'm in Sevilla now.
0: You still agent of player?
1: Yes. We're still trying to help the player, yes.
0: Πήγαμε, είναι στη Σεβίλη ο Χωσέ και εξακολουθεί να είναι manager ποδοσφαιριστών, είναι αυτό που κάνει τον τελευταίο καιρό. Χωσέ, Μάτος return to ΠΑΟΚ as the new sporting director. El Kanduri and Bisesvar will return maybe also for the academies. Will you return too? What do you think?
1: I don't know because my position is different. So I don't want to be like a coach and a sport director also difficult. So I don't think if I have a space or no.
0: But you won't, I think.
1: Yeah, of course. I like always to be in Greece, to be in Thessaloniki, to meet people from PAO. It's always a pressure. So I like it, yes.
0: Τον ρωτήσαμε, κάναμε ένα λογοπαίγνιο στην αρχή, το Χωσέ Κρέσπο, αν επειδή επέστρεψε ο Μάτος, ο πρώην συμπαίκτης του ως τεχνικός διευθυντής, δύο πρώην συμπαίκτες του Ελκαντουρί και ο Μπίσεσβαρ ακούγονται για τις ακαδημίες, θα γυρίσουν ως προπονητές. Αν θα επιστρέψει και ο ίδιος, εγώ νομίζω δεν έχω θέσει αυτό το σχεδιάγραμμα, γιατί ακολουθώ άλλη καριέρα εκπροσώπου ποδοσφαιριστών. Βεβαίως και θα το ήθελα να γυρίσω κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε πόστο, γιατί μου προκαλεί έτσι μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση και χαρά όταν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και συναντιέμαι με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Χωσέ, ΠΑΟΚ new coach is Αλέσιο Λύση. Began his career in Spain, Osasuna, Mirandés. What is your opinion of him?
1: Okay, yes, he was here in Spain many years with Mirandés. I think, okay, he made one of the best season or maybe the best season in the history of Mirandés. That they almost are shift to go in first division. And then also in Osasuna, I make a good job. He's a coach that with a good style, as a tactical, he can play with the line of four behind, line of three. He's open mind. I think he's a good coach for Pau, and he's still young also, in a good moment to improve, to grow up together with Pau. So I think it's a very good option.
0: Λοιπόν, μας είπε ο Χωσέ για τον Αλέσιο Λύση ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία με την Mirandés. Η Mirandés ως προπονητής στη Β' Εθνική έκανε μαζί του την καλύτερη σεζόν της ιστορίας τους. Έκανε πολύ καλή δουλειά και στην Οσασούνα. Έχει ένα ωραίο προπονητικό στυλ. Είναι ανοιχτό μυαλό. Παίζει και με τρεις στην άμυνα πίσω και με τέσσερις. Είναι νέος φιλόδοξος με προοπτικές και νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Χωσέ, as much you have seen until now, what style of football did his teams play?
1: Okay, he's a coach that want to have the ball, want to control the games. He's also a coach that like to be directly, to play in front, to have the position of the goal of the ball, but always with the target to score. No, I mean that he likes to play also with a fast transition, and I think from the style of power culture of the fan, they will like him because he likes this possession ball, but without to keep too much the ball, but to be aggressive in front, and this I think the fan will love him.
0: Μας είπε, το ρωτήσαμε τον Χωσέ Κρέσπο για το προπονητικό στυλ του Αλέσιο Λύση. Θέλει την κατοχή της μπάλας, το κοντρόλ του παιχνιδιού, να έχει ομάδα του, αλλά του αρέσει πάρα πολύ το άμεσο ποδόσφαιρο, το απευθείας επιθετικό ποδόσφαιρο με τις γρήγορες μεταβάσεις. Νομίζω ότι στην κουλτούρα και στην οτροπία των φιλάθρων του ΠΑΟΚ, έτσι όπως τους ξέρω και τους ξέρω πολύ καλά, θα τον αγαπήσουν αμέσως, γιατί η ομάδα του δεν θέλει να κρατάει πολύ την μπάλα, θέλει να παίζει πολύ άμεσο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Χωσέ, you know very well Ρασβάν Λουτσέσκου, his tactical style. What's the difference between of them?
1: Okay, honestly, I don't know personally how. I just know how Lisi would like to play, because I saw in the game, no, but I never worked with him, and I don't know exactly, because for example Rasvan was very focused tactically, defend also to how to prepare the game, how the opponent play, and to play against them. And you know, I know very well how Rasmus want to prepare all the game and how he works. I don't know exactly Lisi how to prepare the games, but as style of like to play with the possession of the ball, to be a aggressive team front with pressure in front, they are very similar. We like to know exactly how Alessio prepared the game for defensive tactically. Because it's the only thing that I know that Rasvan was fantastic, and he liked to work a lot. And I don't know exactly about Alessio, but probably maybe can be the only one different, no? Let's say, no?
0: In the defense, you mean?
1: Yeah. To prepare tactically the game against the opponent, you know?
0: Mm-hmm. Ρωτήσαμε αν υπάρχουν κάποιες διαφορές, γιατί έχει δουλέψει πολύ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου πολλά χρόνια. Έχει δει τον Λύση ως προπονητή στην Ισπανία. Δεν ξέρω, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας του Λουτσέσκου, το πώς προετοίμαζε τακτικά τα παιχνίδια, το αμυντικό πλάνο στο οποίο είχε, το ανασταλτικό πλάνο στο οποίο είχε πολύ μεγάλη προσήλωση. Δεν ξέρω πώς προετοιμάζει τα μάτσο ο Αλέσιο Λύση. Έχουν κάποια κοινά στοιχεία όσον αφορά την κατοχή της μπάλας και την επιθετική πίεση στον αντίπαλο, το επιθετικό pressing. Δεν ξέρω όμως, ξέρω ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν φανταστικός στην προετοιμασία του παιχνιδιού στο αμυντικό κομμάτι, στο ανασταλτικό κομμάτι. Δεν ξέρω πώς προετοιμάζει το παιχνίδι ο Λύση όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, στο οποίο ο Λουτσέσκου, όπως προανέφερε, ήταν πάρα πολύ καλός. You think tactical, Jose, that Ρασβάν, he was playing 4-2-3-1. Λύση, he played the same system, is very different. What do you think?
1: I think the only difference is that maybe Alessio is more open to change the system. I mean, depend of the, for example, Rasmus like this, like you say, 4-3-3, 4-2-3-1, and he was very focused on this system, and he liked a lot. And Alessio maybe is more open that maybe he need to change for the line of defense 4-3 to play with the player on the side for all the side. He's open to change very quickly and very fast, so he's not so close for one system. And also maybe this can be other different, because it's true that the Rasvan love this system and try to adapt a player for this system. Maybe Alessio in this case is more open, and he can change more often the system, depend on the opponent, depend on the characteristic of the player, and he can change, yes.
0: Mm-hmm. Το ρωτήσαμε ποια είναι η τακτική τους διαφορά, γιατί ξέραμε ότι ο Λουτσέσκου του άρεσε πάρα πολύ το 4-2-3-1. Πράγματι, μας απάντησε ο Χωσέ Κρέσπο, ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν προσιλωμένος, ήταν δογματικός όσον αφορά το σύστημα στο 4-2-3-1. Πιστεύω ότι ο Αλέσιο είναι πιο ανοιχτός σε αυτό. Μπορεί να παίζει και με τρεις στην άμυνα, μπορεί να παίζει και με full back. Είναι γενικώς πιο ανοιχτός όσον αφορά τον τακτικό σχηματισμό, σε αντίθεση με το Λουτσέσκου που είχε ένα αγαπημένο σύστημα και επέμενε πάρα πολύ σε αυτό. Νομίζω ότι από ό,τι έχω δει, ο Λύς είναι, είναι πιο διαλλακτικός όσον αφορά το σύστημα. Μπορεί να το αλλάζει, έχει τη δυνατότητα των αλλαγών ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των παικτών που διαθέτει και θα διαθέτει σε κάθε παιχνίδι. Ο Σασούνα, the last question about tactical reasons. Ο Σασούνα, what kind of football he was playing, Jose?
1: Okay, Sasuna is very characteristic team here in Spain that the history say that they always was an aggressive team, fighter for every ball, play long ball, second ball, and this year is true that they have a difficult period, that they were down until the last moment, and...

0: wasn't very good, wasn't easy year. So they couldn't show a fantastic style of play. But it's true that they were very aggressive, very focused, and in this way of playing, I know very well that with the quality of the player of Pau and the championship in Greece, that where Pau have to control the most of the game during the season, they will find a way to play a fantastic style, and the coach will help a lot the player.
1: Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε ποιο ήταν το στυλ της Οσασούνα, από το είδε και φέτος το ποδοσφαιρικό. Ιστορικά η Οσασούνα είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, έχει ως χαρακτηριστικό την επιθετικότητα της, τη μαχητικότητα, την μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, τις μεγάλες μπαλιές, τη μαχητικότητα να κερδίσουν τις δεύτερες μπάλες οι ποδοσφαιριστές της. Φέτος βέβαια ήταν μια δύσκολη χρονιά, ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Οσασούνα, κινδύνεψε με υποβιβασμό, δεν μπορούσε να δείξει τα χαρακτηριστικά της ως ομάδα. Ήταν όμως και πάλι μια πολύ επιθετική ομάδα και πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο της, πολύ μαχητική. Πιστεύω ότι η ποιότητα των παιχτών του ΠΑΟΚ μέσω του νέου στυλ που θα επιβάλλει ο Αλέσιο Λύση, το οποίο έχει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τον Ρασβάλου Τσέσκου, πιστεύω ότι σύντομα θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ να έχει ένα πολύ ωραίο, ένα φανταστικό, όπως το χαρακτήρισε, στυλ παιχνιδιού. Something else. ΠΑΟΚ is interested for Real Sociedad central defender Elustondo. He is a new Crespo. What do you think?
0: Okay. He was playing this year. He was playing good. Okay, he's 30 something years old. I mean, he will be go there in Pau older than me. Mm-hmm. But I think he's in good shape and he can help the team. I knew that Pau have problems in defense because they miss many players. And But he's a player with experience, with character, and probably the Mr. Alexio, he knows very well him, and I think that he will improve and he will help the team for sure if finally they make the transition.
1: Mm-hmm. In the tradition, you think that he's going to help the team? The most important thing is that he's good defender in the with the build of the ball.
0: Yes, he's very good with the build of the ball to have the possession of the game. That's why maybe the coach went him, and he has experience, and of course I think he's a good player. It's just the only question maybe is about the years. That I don't know if he's 31, 32, but he's still in good shape, and for sure they will have the PAOK. No?
1: Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε και για τον μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, τον Ελουστόντο από τη Real Sociedad. Και μάλιστα του είπαμε χαριτολογώντας αν βλέπει ότι θα είναι ο νέος Κρέσπο. Είναι 32 χρονών, θα έρθει μεγαλύτερος από μένα στον ΠΑΟΚ. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή φόρμα. Τον είδα και φέτος, έχει εμπειρία, έχει προσωπικότητα ως ποδοσφαιριστής. Τον ξέρει πολύ καλά ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι καλό στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, και νομίζω ότι θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξέρω ότι έχει πρόβλημα στους αμυντικούς. Χωσέ, and something last about Ρασβάν Λουτσέσκου, that he's gone, he's not anymore in ΠΑΟΚ after 7 years.
0: Yes. I just to say that he's part of the history of PAOK. He make something unbelievable. All the people that love PAOK and for sure love Razvan also, we will miss him. And I wish him all the best. And I don't know what he will do. We could maybe take a little bit rest or we will go to other club. But I wish him always all the best. And I hope to see him soon and training and in other club and to enjoy football.
1: Το ρωτήσαμε και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι μέρος της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Πέτυχε απίστευτα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Είμαι βέβαιος ότι θα λείψει πολύ σε όλους. Του εύχομαι τα καλύτερα, να τον δω σύντομα και να τον δω σύντομα και σε έναν πάγκο ομάδας. And what do you think about Spain in World Cup?
0: Hey, Spain, okay, honestly, I think that they have very good team, very good player. Maybe the only bad thing that they are very young, and probably this, we'll see how this affects to the performance of the team. But of course, the quality of the players are top, they are amazing, and, you know, they are one of the best teams in the World Cup, but, you know, World Cup is very difficult. This year especially is very long, many important games, and we'll see how it's going everything. But, okay, until now we are enjoying. Last game was fantastic. I hope they give us a lot of happiness and to arrive as far we can. We'll see what they can do, no?
1: Τώρα ρωτήσαμε και για την παρουσία της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Έχει μια πολύ νέα ομάδα. Αυτό δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει γενικότερα την εξέλιξη της ομάδας και την παρουσία της στο Μουντιάλ. Πάντως είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα η Ισπανία. Είναι όμως ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια Μουντιάλ. Απολαύσαμε το τελευταίο παιχνίδι. Μακάρι να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Something last, Jose, you want to send a message to the fans of PAOK? You want to say something?
0: No, I just want to say that okay, I miss them and I wish a fantastic season. I hope they enjoy the team. I hope they achieve a new target and new titles. And I hope in general they join a beautiful season that start with a good mood.
1: Και τέλος, αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, μας είπε μου λείπουν, τους εύχομαι να απολαύσουν νέα χρονιά, να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ τίτλους και να ξεκινήσει χρονιά με καλή διάθεση, να έχουν καλή διάθεση στην έναρξη της χρονιάς για να πάει αυτή καλά. Χωσέ, thank you very much.
0: Thank you so much, thank you so much.
1: Bye bye. Thank you, ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ.

Ήταν ο Χωσέ Κρέσπο από τη Σεβίλη, μας μίλησε για τον Αλέσιο Λύση και τον Ελουστόντο, τον στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή του στον ΠΑΟ και μάλιστα θα είναι μάλλον η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή για το δικέφαλο του Βορρά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε και πάμε στο καθιερωμένο σχόλιο, την συζήτηση με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σακή. Σοκαρισμένος κι εγώ με την είδηση του Τάκη Γκόνια. Πρέπει να σου πω, τον είχαμε τα δώσει η Βέρεια, όταν η Βέρεια ήμουν στην ΕΡΤ τότε, όταν η Βέρεια έπαιζε πρώτη εθνική, Βέρεια Λεβαδιακό 1-2 με Κώστα Τσάνα, Τάκη Γκόνια, στην καλή ομάδα του Λεβαδιακού. 53 χρονών, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους... Είναι σοκαριστικό, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, βλέπουμε τόσα πράγματα γύρω μας, πολλές φορές δεν εκτιμούμε και αυτό το θείο δώρο που μας δίνει ο Κύριος, ο Θεός δηλαδή, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως θέλει ο καθένας, όποιον Θεό πιστεύει. Πρέπει ίσως να επανακτιμήσουμε κάποιες, να επαναξιολογήσουμε, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: κάποιες λεπτές στιγμές. Δηλαδή, σοκαρίστηκα, κόντεψα να πέσω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, και θέλω να πω κι εγώ κάτι για τον Τάκη Γκόνια, γιατί συνδέσαμε τα νεανικά μας χρόνια μαζί του.
1: Βέβαια, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ένα καταπληκτικό δεκάρι μιας άλλης εποχής, και βέβαια σε αυτό που είπες ότι προφανώς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή είναι μικρή. Είναι πολύ μικρό το εύρος της.
1: Και δεν αξιολογούμε σαν και αν θέλεις αυτά που πρέπει. Δηλαδή, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και την επόμενη μέρα θέλουμε να πάρουμε ένα καλύτερο.
0: Ναι,
1: παίρνουμε ένα ορολόι και την επόμενη ώρα θέλουμε να πάρουμε ένα καλύτερο.
0: Γιατί ακριβώς, Γιάννη, δεν καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη. Και έρχονται τέτοια γεγονότα, να μας το υπενθυμίσουν, αυτό. Αλλά το ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα να φεύγει, να χάνεται αυτό το θείο δώρο, το οποίο προφανώς είναι και μοναδικό. Και καλώς, να έχει περάσει... ανεκμετάλλευτο. Δεν θα πάμε σε φιλοσοφική συζήτηση, είναι αθλητική.
1: Όχι, εντάξει,
0: η συζήτηση
1: απλά...
0: τώρα, όμως πολύ καλά έκανες και το έθιξες και βέβαια
1: όλοι.
0: Είναι και πολύ ορθή η επισήμανσή σου ότι βλέπεις τώρα φεύγουν συνεχόμενα νέοι άνθρωποι 53, 54 ετών. Ζούμε μια άρρωστη εποχή, έχουμε οργανώσει ένα περιβάλλον τεχνολογικά εξοπλισμένο, αλλά ταυτόχρονα και άρρωστο.
1: Πιστεύω ότι η δυτική κοινωνία είναι έτσι, και το λέω αυτό και να πάμε στο ποδόσφαιρο. Το λέω αυτό γιατί, επειδή ξέρουν οι περισσότεροι και εσύ πάρα πολύ καλά ότι γράφω, έχω το τελευταίο χρόνο προσαρμοστεί και διαβάζω πάρα πολύ Ιαπωνία, Κορέα, για μια διλογία που ετοιμάζω, τον Ασημένιο Λωτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εκεί εκτιμούν περισσότερα αυτά τα πράγματα και τη φιλοσοφία της ζωής. Εδώ η δυτική κοινωνία... έχει έλλειψη σεβασμού, τα έχει όλα, γι' αυτό οδεύει προς κατάρρευση. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Οι φιλόσοφοι θα τα πούν καλύτερα από μένα και από σένα.
0: Ναι, εντάξει. Αφορμή ήταν ο Τάκης Γκόνιας για να καταλάβουμε ότι δεν θα ζήσουμε για πάντα. Ζούμε για λίγο και πρέπει να το επανεκτιμήσουμε, όπως είπες, όλο το θέμα αυτό της παρουσίας μας στον πλανήτη. Να πάμε τώρα. Είχα προηγουμένως το Χωσέ Κρέσπο, ο οποίος τώρα αυτός, αν έχει άποψη κάποιος για το Λύση και για τον Λουστόντο, έχει ο Κρέσπο βέβαια. Ποιος άλλος είναι στην Ισπανία, ζει εκεί, τους βλέπει συνεχώς. Να σου πω τι μου είπε και να συζητήσουμε επί αυτών που μου είπε. Λέει, γιατί επέμεινα λίγο όσον αφορά το σύστημα, τις διαφορές με τον Λουτσέσκο κτλ. Μου είπε το εξής, ότι είναι πιο ανοιχτός, πιο διαλλακτικός το σύστημα. Ενώ ο Λουτσέσκου ήταν δογματικός, είχε το 4-2-3-1, επέμενε πάρα πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι, στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω και στη σιγουριά στα μετόπισθεν. Εδώ ο Λύση έχει μια άλλη φιλοσοφία. Πιο άμεση επίθεση. Με πολύ κράτημα της μπάλας. Με πιο γρήγορη.
1: Εναλλαγή,
0: με πιο γρήγορη επίθεση, χωρίς να κρατάμε πολύ την μπάλα. Ενδεχομένως και με κάποιες μακρινές μπάλες. Τι να σου πω, εγώ κατάλαβα κάτι σαν με τη Λίμπαρ, μου έλεγε. Επίσης, ήξερε ότι πιστεύει ότι αυτό το νέο στυλ, τώρα μην κρατάμε πάρα πολύ την μπάλα όπως το έκανε ο Λουτσέσκου, με τον οποίο έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του Κρέσπου και το αναγνώρισε. Και αυτή την αμυντική προσήλωση που είχε ο Λουτσέσκου, το να προετοιμάζει μέχρι λεπτομέρειας, όπως είπε, το αμυντικό κομμάτι, εδώ δεν το είδα αυτό στην Οσασούνα ή στη Μιραντές. Έβλεπε μια ομάδα η οποία να είναι πολύ επιθετική, πολύ αγκρεύση, πολύ απευθείας παιχνίδι, χωρίς καθυστέρηση, μαχητικότητα στη δεύτερη μπάλα. Έχει κάποια κοινά στοιχεία με τον Λουτσέσκου, είπε, το επιθετικό pressing στον αντίπαλο. Αυτές είναι οι πρώτες. Πάντως προέβλεψε ότι αν έχει την δυνατότητα και το χρόνο να δουλέψει, ότι αυτό το νέο στυλ θα αρέσει στους φίλους του ΠΑΟΚ. Περισσότερο ενδεχομένως από το άλλο που ήταν ένα παιχνίδι του Λουτσέσκου πιο πολύ υπομονής. Και μου είπε επίσης ένα άλλο και να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, για να μου πεις συνολικά την άποψή σου, ότι ενώ ο Λουτσέσκου τον ήξερε 5 χρόνια, δούλεψα μαζί, 4-2-3-1 δεν το άλλαζε με τίποτα, ο Λες είναι πιο διαλλακτικός, ο Λύση είναι πιο διαλλακτικός στο σύστημα, παίζει πολλές φορές και με 3 πίσω, με 2 full back, μπορεί να κάνει πολλές αναλλαγές ανάλογα με τον αντίπαλο, με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του στο εκάστοτε παιχνίδι.
1: Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω, δύο σχόλια μάλλον, όχι παρατηρήσεις. Καταρχάς, χθες στη συζήτηση μας είπες κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι οι τίτλοι κρίνουν. Δηλαδή, okay, ότι στην Οσασούνα και όπου δούλεψε δεν είχε πίεση.
0: Ναι, δεν είχε πίεση. Δεν
1: αν,
0: είχε...
1: Τώρα, αν τώρα είχαμε στη γραμμή 3 οπαδούς του ΠΑΟΚ και συμμετείχαν στη συζήτηση, πιστεύω ότι 2,5 από τους 3 θα σου έλεγαν, θα μας έλεγαν μάλλον, ναι, αλλά πρωτάθλημα θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Κύπελο θα πάρουμε, γιατί το λέω αυτό. Οκ, okay, εντάξει, γκαλουχήθηκε προπονητικά σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική σχολή, ανέκαθεν έτσι Ισπανία. Παρακολουθώ από το 78 το Μουντιάλ την Ισπανία και πολύ περισσότερο τη Ρεάλ. Αλλά είχαν κατά καιρούς καλές ομάδες, γρήγορο θεαματικά ποδόσφαιρο, οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει πίεση. Εδώ υπάρχουν κάποια πρωτοαθλήματα πίσω, υπάρχουν κάποια κύπελα. Μπορεί να είναι πιο δημοκρατικός και πιο εναλλακτικός στο σύστημα, αλλά στο τέλος της βραδιάς, όταν κάνουμε το ταμείο, τι να το κάνω εγώ αν παίξει μπαλάρα και δεν μπορέσει να κερδίσει τον Πανετολικό. Λέω, Σάκη.
0: Ναι,
1: και
0: καλά.
1: Δηλαδή, αυτό θα πούνε οι περισσότεροι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό...
1: Και το δεύτερο, mm-hmm. αυτό που σου είπε ο Κρέσπο, ότι κάνει εναλλαγές συστημάτων και δεν τον ενοχλεί να παίξει και με 3 πίσω, είναι με βάση τα στοιχεία που μου δίνεις, δηλαδή τα συστατικά μάλλον που μου δίνεις.
0: Ναι.
1: Έναν καλό μάγειρα δηλαδή, αν δεν του δώσεις καλά υλικά δεν μπορεί να κάνει το καλό φαγητό. Δηλαδή τι υλικά θα έχει στα χέρια του για να μπορέσει να πλάσει αυτό. Δηλαδή βλέπουμε την Πορτογαλία, ας πούμε τη Γαλλία, έχει, παίζουν θεαματικά, οι Ισπανοί. Έχει όμως ο προπονητής το
0: υλικό. Σε αυτά όλα που λες, Γιάννη, έχεις δίκιο απόλυτο. Βέβαια, δεν μπορεί να τα καθορίσει αυτά ούτε ο Κρέσπο ούτε εγώ ούτε εσύ. Το μόνο που μπορεί να μας πει είναι ο άνθρωπος τι είδε ότι έπαιζε η Οσασούνα και οι Μιραντές, τι ποδόσφαιρο έπαιζε. Εδώ λοιπόν λέει ότι παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο, γιατί ξέρει πολύ καλά το Λουτσέσκο ο Κρέσπο, καλύτερα από τον καθένα μας. Ήταν μαζί του, συνεργάστηκε μαζί του 5 χρόνια και μάλιστα σε πολύ μεγάλες στιγμές. Ο ένας είναι παιχνίδι υπομονής, κατοχής, τσούκου τσούκου μπολ, να πάει μπάλα και επίσης πολύ μεγάλη προσοχή στην άμυνα ο Λουτσέσκου. Ο άλλος είναι πιο ανέμελος, λέει. Απευθείας επίθεση, χωρίς να πηγαίνει μπάλα σιγά σιγά μπροστά και τα λοιπά και με πολλές πάσες, γιατί πολλές φορές ο ΠΑΟΚ άλλαζε μέχρι να φτάσει στην επίθεση και πολύ επιτυχημένα μερικές φορές. Άλλαζε και 30 πάσες και 40 μέχρι να φτάσει στην εστία. Εδώ σου λέει ότι θα το κάνει πιο γρήγορα. Θέλει αμέσως, θέλει γρήγορη μετάφαση. Θα δούμε όλη αυτή τη νέα φιλοσοφία πώς θα... Κάτσι.
1: Εγώ θέλω να πω, δεν διαφωνώ, μακάρι να δούμε καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να δούμε καινούριο στυλ. Οκ, okay, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι. Το θέμα είναι ότι σήμερα, αν ανοίξουμε το χρονοτούλαμπο της ποδοσφαιρικής ιστορίας και φτάσουμε στο έτος 1982, θα δούμε ότι το παγκόσμιο κύπελλο το πήρε η Ιταλία. 9 στους 10 δεν θυμούνται τη Βραζιλία που μάγεψε. Από αυτή την άποψη το λέω. Επίσης, ο Ζωζέ Μουρίνιο, που τον σέβομαι πάρα πολύ για τις γνώσεις του, όχι σαν προπονητή, για τις γνώσεις του, είχε πει το εξής βασικό που το επικαλούμε συχνά. Υπάρχουν δύο ειδών ομάδες. Αυτές που κερδίζουν και αυτές που χάνουν. Εγώ θέλω να κερδίζω και δεν με ενδιαφέρει αν παίζω καλό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μπράβο τον άνθρωπο, οκ, okay, ο Κρέσπο είναι ο Κρέσπο, το ξέρει καλύτερα από μένα τον Λουτσέσκου, δεν διαφωνώ. Αλλά στο τέλος της βραδιάς, το άνω πάω κάτω ξεμπαλάρα και δεν μπόρεσε να φύγει με νίκη. Στις συζητήσεις ή και στην κοινή γνώμη, στην κοινή άποψη, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, θα λειτουργήσει αρνητικά.
0: Ναι, αυτό είναι το επιστέγασμα, Γιάννη. Νομίζω ότι.
1: Γιατί διαδέχεται το Λουτσέσκο που οδήγησε τον ΠΑΟΚ μεγάλη.
0: Ναι, εκεί όμως δεν μπορεί να δώσει κανείς την απάντηση σε αυτό. Το μόνο που μπορούμε να ανιχνεύσουμε είναι το τι τύπος είναι αυτός, ας πούμε. Τι ποδόσφαιρο μπορεί να παίζει. Το υπόλοιπο, σωστό. Αυτό το βασικό κομμάτι, θα το δούμε. Στην πράξη. στον αγωνιστικό
1: ποιος
0: χώρο.
1: Ποιος δεν θέλει να βλέπει τον ΠΑΟΚ να παίζει όπως παίζει.
0: Και ξέρεις τι είπε χθες ο Αναστασίου, ο Γιάννης. Που και αυτός τώρα 50 χρόνια στα γήπεδα, προπονητής, ποδοσφαιριστής, σε πολύ υψηλό επίπεδο και στην Ολλανδία.
1: Ολλανδία και
0: λοιπά. Άγιαξ και τα λοιπά. Τι λέει.
1: Ολλανδία.
0: Θέλει και τύχη. Όλο αυτό που λες τώρα.
1: Θέλει
0: το δοκάρι και μέσα και το δοκάρι και έξω. Θέλει και τύχη για να μπορέσει να προχωρήσει, να μην έχει την πίεση αυτή την φοβερή. Και όσον αφορά αυτό που είπες για τον Λουτσέσκου, άκου λίγο μισό λεπτό.

0: τραγουδιστεί μαζί σου, νομίζω, πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι και ο αγαπημένος τραγουδιστής.
1: Όχι, ούτε εμένα. Όμως είναι, ας το να παίζει λίγο από κάτω.
0: Είναι, δεν διαφωνούμε.
1: Είναι, όλοι θα συγκρίνονται μαζί του πλέον. Μπορεί για τον Λουτσέσκου όλοι να είχαμε πολλές.
0: Αυτό.
1: Έχουμε, έχω, και εγώ είχα πολλές επιφυλάξεις, Γιάννη, για, αυτά, για, το, για όσα έλεγε. Ας πούμε, δεν μ' άρεσε που μιλούσε συνέχεια για τη διαιτησία, για τους άλλους, φταίνουν όλοι οι άλλοι. Όμως, ως προπονητής στη δουλειά του ήταν κορυφαίος. Δεν μπορεί να του το αφιζητήσει κανείς αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν φόβητρο για 7 χρόνια. Όπου και να πήγαινε, έτρεμαν οι πάντες. Θα είναι πολύ δύσκολο πλέον.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι και δεν ήξερε, και ο Ολυμπιακός, ο οπαδός του Ολυμπιακού, δεν ήξερε αν θα κερδίσει η ομάδα του.
1: Ναι. Ή πόσα θα φάει.
0: Θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, ο κύριος, ο προπονητής, ο Ιταλός, θα έχει το. Θα τραβήξει αυτό που τράβηξε ο Σλότ ο Ολλανδός όταν διαδέχθηκε τον Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι.
0: Ότι οι προπονητές όταν διαδέχθηκαν τον Φέρκισον. Ναι. Εδώ θα γίνει αμέσως σύγκριση.
1: Μετά.
0: Βεβαίως θα το στηρίξουν το παιδί, να παίξει μπαλάρα ο ΠΑΟΚ, αλλά τα αποτελέσματα κρίνουν.
1: Εκεί θα είναι δύσκολο, θα συγκριθεί με τα δύο πρωταθλήματα, το double, με τα τέσσερα κύπελα. Είναι πολλοί τίτλοι. Δεν μπορεί να τους πάρει εύκολα ένα
0: τον. Να το στήριξε, έτσι.
1: Ναι, πολύ μεγάλη στήριξη.
0: Το Δεκέμβριο να αλλάξει προπονητή.
1: Και ασπίδα, εννοείται. Αν είχε αλλάξει το Δεκέμβριο προπονητή όταν ήρθε ο Λουτσέσκου τον Αύγουστο του 17 και ήταν 7ος τον Δεκέμβριο του 17, ναι. Πριν το 0-3 με την Ξάνθη στην Ξάνθη.
0: Με την Ξάνθη, από εκεί γύρισε.
1: Εκεί γύρισε το κουμπί. Εάν είχε αλλάξει πιο νωρίς προπονητή, τίποτα από όλη αυτή τη μαγική, την ονειρική πορεία που ακολούθησε δεν θα συνέβαινε. Άρα θέλει στήριξη.
0: Εκεί νομίζω, δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω, εικάζω ότι τον κράτησε επειδή μίλησε με τον συγχωρεμένο τον πατέρα του, που τον είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση όλη η Ευρώπη, βεβαίως τον συγχωρεμένο τον πατέρα του, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, πολύ μεγάλη μορφή ποδοσφαιρική, προπονητική κλπ. Γι' αυτό νομίζω τον κράτησε. Θα είχε ο Σαββίδης, ήταν πολύ έξυπνη κίνηση εκείνη. Επαναλαμβάνω τώρα, για να κλείσουμε τον Λουτσέσκου να βγει από τη ζωή μας, εγώ δεν θα τον έδιωχνα τώρα. Αλλά αποφασίζουν η διοίκηση.
1: Τελείωσε.
0: Είναι ο Μάτος και ο Βιερίνη Ασάκη.
1: Εδώ, από εδώ και πέρα, επειδή είναι ένα νέο παιδί.
0: Είναι και ο Άγγελος.
1: Ο Λύση είναι ένα νέο παιδί 40 χρονών. Θέλει στήριξη. Πρέπει να γίνει μια σπίδα γύρω του, να προστατευτεί. Για να μπορέσει να παράξει έργο της και να δείξει τις όποιες δυνατότητες έχει και κυρίως να μην περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι η ομάδα τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο θα πετάει, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό.
0: Καλά,
1: είναι μια νέα αρχή.
0: Πρόβλημα για τον Μάρτιο.
1: Ναι, είναι μια νέα αρχή και θέλει, και κατά την άποψή μου, να σου πω και την αλήθεια, τώρα θα μου πεις, υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι και πιο γνώστες του ποδοσφαίρου, και είναι ο Μάτος και ο Βιερίνια. Δεν χρειάζονται πολλές αλλαγές, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, για να μπορέσει να είναι ομαλή η μετάβαση. Δηλαδή να μην πάνε σε
0: πάντως, κάτι. Οι παίκτες που θέλει να πάρει είναι παίκτες πρώτης γραμμής μέχρι τώρα. Έτσι, ακόμα και ο Ισραηλινός που διάβασα ότι ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ. Ας μην μπλέξουμε την πολιτική, γιατί στην Ελλάδα δεν μπλέκουμε την πολιτική από πού έρχεται ο άλλος. Τι σε νοιάζει ένα από πού έρχεται και από ποια χώρα έρχεται και σε ποιο Θεό πιστεύει. Μπάλα παίζει. Είναι καλές οι μεταγραφές. Και ο Βάσκος που θέλει να πάρει ο στόπερ, τώρα όταν παίζει 10 χρόνια στην Ρεάλ Σοσιαδάδ, που έχει πάρει κύπελα Ισπανίας, όχι κύπελα Ελλάδος, κύπελα Ισπανίας πήρε, με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια κλπ. Είναι καλές οι μεταγραφές που θέλει να κάνει, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Να σου πω τι είπε για αυτόν ο Κρέσπο, που παίζει και στη θέση του βέβαια, στόπερ. Και συμπατριώτης, ναι. Και στόπερ κτλ. Είπε ότι έχει προσωπικότητα στο γήπεδο και είναι εμπειρός. Είναι καλός, έχει την ικανότητα στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Δηλαδή ξέρει, ας πούμε, μπάλα προφανώς, αυτό εννοούσε.
0: Για να έπαιζε στη Ράλση.
1: Ναι, και να μπορεί να χτίζει το παιχνίδι. Εγώ τον θυμάμαι. Είχε μια επιφύλαξη μικρή από ό,τι κατάλαβα για την ηλικία του. Δηλαδή, και δεν είναι μεγάλος, 32 χρονών ο στόπερ.
0: Αλλά ήταν 25 ρεσάκι, δεν
1: αρχόταν. Είπε βέβαια, γιατί το ρώτησα, χαριτολόγησα, λέω, θα είναι ο νέος Κρέσπο. Μου είπε, εντάξει, εγώ ήρθα πιο μικρός, ήρθα νεότερος κτλ. Αλλά γενικώς ήταν θετικός. Νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή, ότι θα μπορείς με τον Μιχαηλίδη να συνθέσουν ένα δίδυμο, γιατί ανακοινώθηκε και η αποχώρηση του Λόβρεν σήμερα. Και του Κετζιόρα και του Λόβρεν σήμερα, που σημαίνει ότι περιορίζονται πάρα πολύ. Πάρα πολύ οι επιλογές στο κέντρο της άμυνας.
0: Μόνο που έπεσε, για να κλείσουμε αυτό, θέλω να πω και δύο πράγματα για το Μουντιάλ. Μόνο που έπεσε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ 10 χρόνια πριμέρα ντιβιζιόν, για μένα φτάνει. Ούτε η ηλικία παίζει, δεν είναι 40.
1: Εντάξει,
0: ούτε η ηλικία παίζει ρόλο, ούτε τίποτε. αν τα καταφέρει ο Πάκο και τον πάρει, για μένα είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θυμάμαι ένα στόπερ που είχε πάρει ο Άρης, τον είχε φέρει ο Γιάννης Κόντης. Δεν ήταν Βραζιλιάνος νομίζω. Βολιβιανός, δεν θυμάμαι.
1: Για ποιο
0: λες? Σε τέτοια ηλικία που ήταν παικτούρα. Έτσι δεν παίζει. Δηλαδή το 31 έρχεσαι από την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Δεν έρχεσαι από το πρωτάθλημα Σκοπίων.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα εγώ σου λέω τι είπε ο Κρέσπο. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Μπορεί να, είναι, να είχε και άλλα κριτήρια η άποψή του γι' αυτό. Είχε μόνο μία μικρή επιφύλαξη για την ηλικία. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα έποτε έχει προσωπικότητα, έχει εμπειρία, ξέρει μπάλα, ξέρει να χτίζει το παιχνίδι από πίσω όπως πρέπει να κάνουν τώρα όλοι οι σύγχρονοι στόπερ. Και πάμε στην... Γιάννη, πάμε στο Μουντιάλ τώρα.
0: Στο Μουντιάλ θέλω να ξεκινήσω. Καταρχάς να πω ότι είδα χθες τους Πορτογάλους. Εντάξει, δεν γίνεται με το Ουσμπεκιστάν. Καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Φάμπιο Καναβάρο στον πάγκο. Καλή η Πορτογάλη. Ο Ρονάλντο έδειξε πάντως για μία ακόμη φορά, για να είμαι δίκαιος, επειδή τον συμπαθώ και τον εκτιμώ απεριόριστα, αλλά για να είμαι δίκαιος έδειξε πάλι τον εγωισμό, ζητούσε όλη την μπάλα και μετά τα δύο γκολ. Προφανώς θέλει να σημειώσει περισσότερα γκολ. Ο Μέση είναι στα 18, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να τον ξεπεράσει ο Εμπαπέ, στα γκολ όλων των εποχών, γιατί σίγουρα θα βάλει 2-3 γκολ ακόμα ο Εμπαπέ. Ο Μέση τελειώνει, ο Εμπαπέ έχει μπροστά του άλλα δύο Μουντιάλ. Ήθελα εντάχει σε ένα λεπτό να πω ότι είναι πολύ άδικη η κρίση και από τους συναδέρφους που γίνεται για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Δηλαδή ο ένας 40, ο άλλος 39, παίζουν, κάνουν κλπ. Επειδή τίποτε στη ζωή δεν είναι όπως φαίνεται, θα ήθελα να θυμίσω στους εκλεκτούς συναδέρφους και θα ήθελα να κάνω και ένα άρθρο γι' αυτό, ότι ο Μέση και ο Ρονάλντο, αγαπητέ μου Σάκη και φίλοι ακροατές, παίζουν όλο το χρόνο 15 μάτς. Ο ένας παίζει στη Σαουδική Αραβία και ο άλλος παίζει στο πρωτάθλημα Αμερικής. Και ταυτίζονται, συγκρίνονται με τον Χάρι Κέιν, που ποτέ δεν υποστηρίζει την Εθνική Αγγλίας, ο οποίος έκανε 65 παιχνίδια το χρόνο, έφτασε με τελικά Champions League, έφτασε τελικό κυπέλλου Γερμανίας, πήρε το πρωτάθλημα. Με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που με τη Ρεάλ Μαδρίτης παίζει 70 μάτς, με τον Γιαμάλ που παίζει άλλα 70, με τον Εμπαπέ που παίζει άλλα τόσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι ανώμια πράγματα. Η σύγκριση ότι δες τι κάνει ο Μέση στα 39, ο οποίος όλο το χρόνο κάνει τουρισμό στο Μαϊάμι γιατί παίζει με ομάδες αμερικανικές που okay, και ο άλλος παίζει στη Σαουδική Αραβία. Ενώ οι άνθρωποι που συγκρίνονται, που ακολουθούν δηλαδή ο Εμπαπέ και ο Χάρι Κέιν, έχουν κάνει 65 μάθες, Σάκη.
1: Ναι, είναι.
0: Πώς μπορεί να γίνει σύγκριση?
1: Καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτή την αναφορά. Τώρα νομίζω, Γιάννη, τελειώνει αυτό το κοπιαστικό μαραθώνιος αγώνων και πάμε στη φάση του 32 που θα έχουμε τα νοκάουτ παιχνίδια για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον και να είναι και πιο.
0: Έβλεπα την Αγγλία εχθές. Καταρχάς η διαιτησία είναι πάρα πολύ κακή. Θέλει σώνει και καλά να προστατεύσει τον αδύναμο παρά το ότι κάνει λάθος. Δηλαδή υπάρχουν δύο αποβολές εχθές και χθες στους Άγγλους. Υπάρχει χτύπημα πάνω στον Χάρι Κέιν και δεν δίνει αποβολή. Και φτάνουμε στη διακοπή για την ενυδάτωση που λένε και εκείνη την ώρα βρέχει. Και σηκώνεται και η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς, βρέχει στο γήπεδο και αυτοί σταματάνε το παιχνίδι για τη ζέστη και σηκώνεται το γήπεδο και τους αποδοκιμάζει.
1: Ναι, και
0: πιστεύω ότι θα ξεχαστεί γρήγορα αυτό το Μουντιάλ.
1: Όντως, το είπε και χθες ο Αναστασίου ότι είναι ένα, προς το παρόν είναι πολύ βαρετό. Άρα δεν έχει αποδώσει αυτή η σκέψη για την...
0: Πράγμα πάντως στην UEFA που το ξεκαθάρισε, έτσι. Ο Τσέφεριν από το πρώτο παιχνίδι είχε πει αυτά δεν θα γίνουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, και νομίζω δεν θα γίνουν και στο επόμενο Μουντιάλ. Γιατί έδειξε ότι αυτά τα πάρα πολλά παιχνίδια είναι κουραστικά και για τις ομάδες και για τους φιλάθλους και για τους πάντες.
0: Εγώ δεν είμαι σοβινιστής, αλλά τα μεγάλα μάτς πρέπει να τα παίζουν Ευρωπαίοι. Δεν γίνεται. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές στην κρίση μου. Πολλές φορές λέω εγώ, ο Γιάννης Χατζιωαννίδης για τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είμαι ένας καλός δημοσιογράφος. Αν πάω να εργαστώ στο Λονδίνο, θα είμαι ένας πολύ μέτριος δημοσιογράφος. Δηλαδή, ένας διαιτής τώρα που παίζει από την Ονδούρα, τι παράσταση μπορεί να έχει με τον Γερμανό τον Σβάιτζερ ή με τον άλλον τον Πολωνό τη διαιτητάρα ή τον άλλον τον Γάλλο.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα.
0: Είναι πολιτικές παραστάσεις.
1: Είναι το ζήτημα που θίγεις.
0: Είναι η πολιτική.
1: Πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να εκπροσωπηθεί προφανώς. Όλος ο πλανήτης και σε επίπεδο διαιτών. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό απόγευμα να ευχηθούμε. Απλά να πω, η Βραζιλία παίζει στη μία. Δεν θα τη δούμε πολύ βράδυ, πολύ αργά. Μπορεί να
1: ευχηθούμε. Μην το ορκίζεσαι.
0: Στις 4 έχουμε Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Θα τα πούμε αύριο. Γεια. Και με αυτό θα κλείσουμε ως αποχαιρετιστήριο στην εποχή, στο τέλος εποχής του Ρασβάν Λουτσέσκου, που ήταν πραγματικά μια τεράστια, ένα τεράστιο κεφάλαιο και για τον ΠΑΟ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για όσες στάσεις είχαμε ή είχαμε απέναντί του. Όλοι πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ζητούσε ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια αντί για 2. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα, επεσήμανε ο απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην τακτική ενημερωτική συνάντηση που είχε με τον κύριο Τασούλα, αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ, ζημιώνοντας το διαχειριστή τουλάχιστον κατά 9 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 101 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάζεται στις 7.30 το απόγευμα το ανακαινισμένο Μπέι Χαμάμ, το μεγαλύτερο Οθωμανικό Χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το μνημείο, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα 2 ρεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Επίσης, το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος στην οδό John Kennedy. Στη διεθνή επικαιρότητα επιμένει ο ακραίος καύσωνας στη Γαλλία. Περίπου 68.000 νοικοκυριά στη Βρετάνη παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τα ξημερώματα λόγω βλάβης σε μετασχηματιστή που προκλήθηκε από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί το αργότερο έως το πρωί της Πέμπτης. Επόμενη ενημέρωσή σας με το μαγκαζίνο στις 2 έρχεται ευθύς αμέσως το μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη Μαυρόπουλο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Συντονισμένοι πάντα με το Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τα πολύ πρόσφατα μπήκα, μόλις μπήκα στο στούντιο, το πληροφορήθηκα εγώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54-55 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Πλεονοτάκης Ογκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

0: από το πρωί κάνοντας ένα γύρο και στο διαδίκτυο και σε ραδιόφωνο και πάει λέγοντας ακούω έτσι για τον πόλεμο τώρα που έχει ξεσπάσει στους Βενιζουροπόλες εκεί στους πρατηριούχους που εξέδωσαν ανακοίνωση, καυστική ανακοίνωση εναντίον των δηληστηρίων γιατί κατηγορούν τα δηληστήρια ότι κρατάνε ψηλές τις τιμές των καυσίμων και αναφέρουν και σχετικά παραδείγματα. Αυτά να σας πω κάτι. Πόσος μας ενδιαφέρουν. Εμείς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα πέσουν οι τιμές. Και οι τιμές δεν πέφτουν. Δυστυχώς έχουν πέσει οι τιμές παντού. Και το brand και πάει λέγοντας. Και εμείς αυτό που βλέπουμε, το διατάφτα δηλαδή, δεν βλέπουμε να πέφτουν οι τιμές όσο έπρεπε να πέσουν, έτσι, γιατί τώρα από τα 1,990, ξέρω, πήγε στα 1,90, δεν είναι τίποτα,
1: 10 λεπτά.
0: Έπρεπε να πέσουνε, να γκρεμοτσακιστούν τώρα. Τέλος πάντων. Και όλη αυτή η ιστορία ταλαιπωρεί τον κόσμο, την τσέπη του απλού κόσμου, που κάθε μέρα ταλαιπωρείται και βλέπει ότι δεν του φτάνουν τα προστοζήν. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Τα μηνύματά σας θα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Και συνεχίζετε το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι παρατεταμένος αυτός καύσωνας. Τώρα απέναντι, βλέποντας την Air News, βλέπω ότι ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, 45 νεκροί από πνιγμό και θερμοπληξία. Απίστευτα πράγματα πραγματικά.
1: Εγώ ξέρεις τι απορία έχω όμως, πώς κάνουν μπάνιο εκεί?
0: Το βλέπω
1: που... Είναι λίγο, δεν ξέρω, λίγο με... Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει με τους Ολυμπιακούς?
0: Για θύμισε μας εσύ που τα θυμάσαι.
1: Που τον είχαν καθαρίσει, είχαν κάνει.
0: Κοίταξε, το βλέπεις μέσα στην πύχλα ένα ζουγκουάνα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Φαντάσου δηλαδή πόσο απεγνωσμένοι είναι και που το είναι στο σικουάνα τώρα, ας πούμε.
1: Δεν είναι λίγο ανατριχιαστικό?
0: Πάρα πολύ είναι, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έχουν απειβδίσει οι άνθρωποι. Για να πούμε πως αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας έτσι σε δοκιμασία και τα ηλεκτρικά δίκτυα πολλών χωρών. Με αυτούς τους 43 και 45 βαθμούς και 44 που έχουμε σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ενδέχεται, διαβάζω, να καταρρεύσουν και τα ιστορικά ρεκόρ ζέστης. Και είναι οι επιπτώσεις πολύ πολύ εμφανείς και τώρα άρχισαν όλοι και φοβούνται πάρα πολύ, έως μπορώ να πω ότι είναι και τρομοκρατημένοι για το τι θα γίνει όσον αφορά με την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε κιόλα ότι εδώ στην Ελλάδα βρεθήκαμε και στην πρώτη θέση διεθνώς καταγράφοντας αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 38,62 τους μήνες με ακραίες θερμοκρασίες. Πάντως η αλήθεια είναι πως προς το παρόν δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου και οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ καλές σχετικά με όλα αυτά που βλέπουμε και πραγματικά τρομάζουμε στην κυριολεξία. Τους χαιρετισμούς μας και στο κορίτσι μας κάτω που ακούει πάντα δυνατά την Άνση. Εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του FM 100 και της TV 100. Εμείς εδώ έχουμε προς το παρόν τα δικά μας. Έχουμε αυτά με τους λαγοκέφαλους τώρα εδώ, που μπήκαν οι λαγοκέφαλοι στη ζωή μας και έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες. Και έκανε μία ανάρτηση ο συγγραφέας, ο Απόστολος Δοξιάδης, ψυχραιμία παιδιά. Δεν θα πάτε, λέει, από λαγοκέφαλο. Καλύτερα να προσέχετε για οχές όταν περπατάτε στους αγρούς με σαγιονάρες ή σανδάλια. Είναι πολύ πιο επικίνδυνες. Α, ναι, είπε ο Απόστολος Δοξιάδης. Και μην καπνίζετε και μην οδηγάτε πιωμένοι. Αυτά είναι πολύ πιο επικίνδυνα, κατέληξε ο Απόστολος Δοξιάδης.
1: Ένα δίκιο το έχει πάντως.
0: Και δύο και τρία, μη σου πω, δίκια.

0: Γιώργο, είπαμε για τους λαγοκέφαλους και έχουν ανοίξει πόλεμο με τους λαγοκέφαλους οι ψαράδες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βγήκαν στις θάλασσες με στόχο να καθαρίσουν, να τις καθαρίσουν όσο μπορούν από αυτό το τοξικό ψάρι. Και τώρα διαβάζονται η πρωτοβουλία για τον πρώτο διαγωνισμό αλληλείας λαγοκέφαλου, με τους νικητές να κερδίζουν αλλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα κάθε εβδομάδα. Ανήκει σε έναν ερασιτέχνη αλληλεία και σεφ από τη Ρόδο, τον Μιχάλη Καρποδίνη. Μπράβο του,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Ξεκίνησε 20 Ιουνίου ο διαγωνισμός και θα έχει διάρκεια 10 μέρες. Ήδη έχουν συλλεγή. Τόνι,
1: έχεις δει βίντεο.

0: Ηλιάς και πλησιάζει και το τριήμερο. Σιγά σιγά από τώρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το τριήμερο. Καλοκαίρι είναι, τι να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ότι πρέπει να πάρουμε τα μάξιμα, να πάμε για μπάνιο και όλο. Πρέπει. Να πούμε πως διάβαζα μια μελέτη ότι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να μειώνονται με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που απαιτείται για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Στόχου Μείωσης. Και να πούμε εδώ, να πούμε και κάτι καλό για την Ελλάδα μας, που αποτελεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες περιπτώσεις προόδου. Μετά από χρόνια στασιμότητας, η χώρα μας κατέγραψε το 25 ιστορική μείωση ρεκόρ κατά 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα. Μπράβο μας, να πούμε και ένα μπράβο, μπράβο μας, Γιώργο. Έτσι, έτσι.
1: Ειδικά το χειμώνα, αυτό που έγινε με τα κράνη, αυτή η καμπάνια, αν μπορώ να το πω.
0: Και με τα κράνη, ήτανε... και γενικώς συμμαζεύτηκαν αρκετά. Και τώρα θα μπουν και οι κάμερες, νομίζω θα πετάξουμε στην άκρη και το κινητό. Επιτέλους να φύγει αυτή, να μην την πω. Η κακιά συνήθεια εκεί να οδηγούμε και να στέλνουμε μηνύματα συνέχεια. Να το κρατάμε και όταν βλέπω αυτούς εδώ με την άλλη μυαλά στον αέρα που το έχουν μπροστά στο τιμόνι και στέλνουν.

Σαν χθες το θυμάμαι. Θυμάμαι τη στιγμή που φέρανε το βινίλιο. Πήρα το πήρα και όταν το έπαιζα εκεί στη Λίτο, αρχές δεκαετίες του 80, τι γινότανε. Πρόσφατα δηλαδή, πρόσφατα. Τώρα.

μιας και ετοιμάζεται πάρα πολλοί κόσμος πάλι να φύγει για Χαλκιδική. Και καλά θα κάνει δηλαδή. Ακούσατε, φαντάζομαι, ενημερωθήκατε ότι κλείνει για 48 ώρες πάλι ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής έως και την Κυριακή. Και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ προβλέπονται εκτροπές οχημάτων, αποκλεισμός της αερογέφυρας Πηλαίας Πανοράματος, απαγόρευση διέλευσης φορτηγών σε τμήμα της περιφερειακής και περιορισμοί στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Καλά πάμε, καλά πάμε.

0: να κάνουμε τις υπομονής.
1: Στα τελειώματα είμαστε.
0: Ε?
1: Αν το 27 δεν θα τελειώσει, λένε.
0: Έτσι λένε, ξέρω.
1: Στα τελειώματα.
0: Ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει το 27.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος, δηλαδή, εδώ έχω και μια γενικά αισιοδοξία σαν άνθρωπος, γιατί με τους ρυθμούς που πάνε θα τελειώσει το 27. Την άνοιξη του 27 θα δούμε και flyover. Έρχεται όμως ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια του χρόνου.
1: Να μην το χάσω.
0: Τέλη Ιουνίου, όχι, δεν χάνεται. Η Πασέλινος του μήνα ευρέως γνωστή και ως το φεγγάρι της φράουλας.
1: Μου πεις ότι είναι κόκκινο. Πώς δεν μου αρέσουν οι φράουλες. Αλλά με λίγο ζάχαρη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με λίγο ζάχαρη.
0: Όλους έτσι μας αρέσει. Μη στραγωγές. Θα κορυφωθεί το βράδυ της 29ης Ιουνίου και θεωρείται η πρώτη Πασέλινος του καλοκαιριού και η τελευταία της άνοιξης. Το φως θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό και θα χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα.
2: Ένα τραγούδι.
0: Εσύ τώρα που είσαι και fully love και
1: δεν γίνεται να το
0: χάσεις αυτό. Ρομαντικός, δεν θα το χάσεις με τίποτα.
1: Ωραία,
0: να πας και κάπου.
1: Τρίτη.
0: Ωραία να το απολαύσεις.
2: Ξαναπώ.

0: άλλο, εγώ επειδή είμαι περίεργος, το έψαξα και λέγεται φεγγάρι της φράουλας γιατί αυτή την περίοδο οριμάζουν και συλλέγονται οι άγριες φράουλες.
1: Συγκρίνεται με τις άγριες φράουλες.

0: Με το μαζό τι έγινε, τι έγινε. Περιμένουμε, ανέβασε ένα βίντεο ότι θα κάνουμε αποκαλύψεις. Θα μιλήσει για όλα, είπε, μέσα από το Instagram, από το λογαριασμό του. Και ξεκαθάρισε ο Μαζό ότι δεν πρόκειται για κάποια συνέντευξη, αλλά για μια άμεση ενημέρωση από τον ίδιο για όλα αυτά για τα οποία δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα, που έχουν απασχολήσει τους προηγούμενους μήνες στη δημοσιότητα. Και θα συμβεί αυτό χωρίς κανένα φίλτρο στο λόγο του. Αλλά πότε, περιμένουμε. Για πες στο λογαριασμό του, ρε Γιώργο, μήπως ανέβασε τίποτα το
1: λογαριασμό. Άμα είχε γίνει, θα...

0: Κλείσε τα μάτια σου σπίχτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.
1: Βρήκες τίποτα, δεν βρήκες τίποτα.
2: Μόνο αυτό πριν 17 ώρες που το ανακοινώνει.
1: 17 ώρες που το ανακοινώνει, ακόμα δεν έγινε τίποτα. Γιατί περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτά τα τόσο σημαντικά. Και θέλουμε γενικώς να μας διαφωτίσει ο Μαζό με όλα αυτά που συνέβησαν. Γιατί απασχόλησε πάρα πολύ τη δημοσιότητα. Εδώ στο τόπιο Hollywood έχουμε Αφροδίτη που έγινε χαμός με τον Παϊτέρη, ο κακός χαμός. Και τώρα η Αφροδίτη, το κουτικό μας το κορίτσι, φαίνεται ότι θα κινηθεί νομικά για χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς της με σχρά υπονοούμενα κατά της μητέρας της. Είπε ότι έχω κινηθεί νομικά κατά του τραγουδιστή. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση. Προσβολή για την οποία έχω κινηθεί νομικά, ενώ άφησε και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος. Είπε η Αφροδίτη, που κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι πριν 12 χρόνια που συμμετείχε σε ένα βίντεο κλιπ. Η Αφροδίτη, το δικό μας το κορίτσι. Μέρα μου ότι είχε γνωρίσει ο συγχωρημένος μεγαλύτερη ώρα εκεί που είναι ο Κυριάκος ο Κερανόπουλος. Πρωταγωνιστός σε ένα βίντεο κλιπ ενός τραγουδιού Πλανήτης Γη, όχι του Γιασεμί του φίλου μου, αλλά του Χρήστου του Ασλάνη, το 2014. Με σορτσάκι, με μπλουζάκι, με ένα όμο και πάει λέγοντας, αχ το κορίτσι μας, ανάλαφρο.

0: Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Στο Λε Βουτυράκη, θυμάμαι μετά όλα αυτά με τα αθλητικά. Έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μου έχει κάνει κλικ να δω τίποτα. Χθες λίγο είδα την Αγγλία, ξενέρωσα κιόλα.
1: Ξενέρωσε.
0: Ναι. 0-0 με την Γκάνα. Τίποτα. Πολύ συζήτηση για τον Ρονάλντο αυτή τη φορά, ο οποίος έβαλε και αυτός 2 γκολ. Αλλά η Πορτογαλία κέρδισε 5-0, αλλά έπαιζε με το Ουσμπεκιστάν. Να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε αυτούς τους αγώνες που ευελπιστούμε να δούμε, με όλους αυτούς τους παιχταράδες πραγματικά. Ακόμα τίποτα, περιμένουμε.

Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, έχουμε πολύ εντόπιο Hollywood. Γιατί γίνονται πράγματα και θάματα. Αλλά να ξαναπάω λίγο στην αρχή, όπως που αναφερθήκαμε, γιατί βλέπαμε και απέναντι εκεί το δελτίο από την Air News για όλα αυτά που γίνονται με τις ακραίες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Και γενικώς και στην Αγγλία είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ενώ έγινε χαμός, οι Λονδρέζοι ξύπνησαν και βάζω εδώ από τους χιλιάδους κεραυνούς που χτύπησαν τη Βρετανία προχθές το βράδυ μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είχε ισχυρές καταιγίδες που σάρωσαν τα νότια της Βρετανίας. Αλλά έπεσαν, λέει, συνολικά στα νότια της χώρας περίπου 30.000 κεραυνοί, ενώ μόνο στο Σόμερσετ στα νοτιοδυτικά καταγράφηκαν περίπου 18.500 κεραυνοί σε 24 ώρες. Είναι μία και μισή, δεν θα πάμε στο πακετάκι, θα πάμε σε αυτό. Μετά από αυτό θα ακούσετε το πακετάκι μας, γιατί αυτό είναι το τραγούδι που σας προτείνουμε να το ακούσετε και αυτή την εβδομάδα έτσι δυνατά. Το ακούτε μόνο εδώ. Είναι το power play της εκπομπής μας που αρέσει και στον Κώστα Γεωργιάδη να το λέω έτσι, το power play.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
12: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
14: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
15: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
16: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
17: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
18: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
17: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
18: πολύ καλή μουσική,
17: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
18: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
17: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: 38 μετά τη μία, καλό σας μεσημέρι. Νάτος ο Δημήτρης εμφανίστηκε, ανησύχησα, με έδεσε. Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα μου στην Πάτρα. Φοβερή, φοβερή διασκευή αυτή, φοβερή.
1: Και δισεύρετη, και δισεύρετη.
0: Πάλι τι έγινε στην Αθήνα και στο Περιστέρι, είδες τι έγινε Γιώργο. Εμπόλεμη ζώνη. Έβλεπα χθες και δεν πίστευα στα μάτια μου.
1: Στο Περιστέρι.
0: Κάτι, ναι, τα έχουμε χαμένα. Κάτι γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Περίπου 40 άτομα. Με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 13 έως 20 ετών. Εμφανίστηκαν από τα γύρω στενά και επιτέθηκαν ξαφνικά με απίστευτη αγριότητα εναντίον άλλων νέων, κρατώντας όπλα σε κοινή θέα. Γρήγορα ευτυχώς ειδοποιήσανε, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Έφτασαν στην πλατεία, ακολούθησε ένα άνθρωπο κυνηγητό. Συνέλαβαν 7 ανήλικους και στην κατοχή τους. Αλλά και κρυμμένα κάτω από σταθμευμένα αυτοκίνητα βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από κουζινομάχηρα, σουγιάδες και σιδερογροθιές. Μη χειρότερα, Παναγία, μη χειρότερα. Ναι, λες, μη χειρότερα. Δεν διαβάσαμε, δεν μάθαμε αν υπάρχει κίνητρο ή αν έγινε ξαφνικά, αλλά ό,τι και να έγινε, δηλαδή, είναι κάτι αδιανόητο πέρα από οποιαδήποτε φαντασία, πέρα από οποιαδήποτε λογική. Όλα αυτά που γίνονται, να έχουμε αυτές τις εικόνες. Κάτι κάνουμε λάθος τελικά. Κάτι κάνουμε λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Άκου τώρα. Γενικώς τα τραγούδια μας τα ψάχνουν εδώ. Ναι. Να σας πω κάτι τώρα. Δεν πειράζει καν την προσπάθεια, γιατί και ο Γιώργος εδώ τα δάχτυλά του έχουν μουδιάσει τελευταία, έχει απογοητευτεί.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Με το Σαζάμ και ο Βουτυράκης ψάχνει το Ισπανικό. Είναι εκεί που είναι. Στο
1: το Ισπανικό.
0: Στο γνωστό σούπερ μάρκετ, γεια σου Δημήτρη, μου ψάξω, ψάξω. Θα... Μ' αφήνει να το δω στο Βουτυράκη. Γιώργο.
1: Πώς,
0: τι αφήνεις.
1: Σε αφήνω, τι. Θα πάω μετά εγώ να το ζητήσω.
0: Να το φωτογραφία, κοίτα, με τη διαμαντούλα εδώ. Με τη γυναίκα μου φωτογραφία, επική, επική.

0: χαμός στο εντόπιο Hollywood. Δημήτρης Πιατάς, γνωστός μας ηθοποιός, απάντησε στα όσα του καταλόγησε ο Γιάννης Μαραχλής και προσπάθησε να κλείσει αυτόν τον κύκλο που άνοιξε. Και όλα ξεκίνησαν πριν μερικές μέρες, όταν ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν ενδιαφέρεται να πάρει μέρος σε ταινία του 80χρονου δημιουργού, επειδή όποιος παίζει στα έργα του στη συνέχεια πεθαίνει. Ο Γιάννης Μαραχλής χαρακτήρισε κακοπροαίρετα και άστοχα τα όσα είπε ο Δημήτρης Πιατάς και πρόσθεσε ότι κάποιοι συνεχίζουν να τον πολεμούν με απότερο στόχο να του βάλουν εμπόδια για να μην του επιτρέψουν να κάνει την ταινία για τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και επανήλθε με δηλώσει ο Δημήτρης Πιατάς και είπε: «Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν έχω να πω κάτι. Χιούμορ έκανα. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο». Δημήτρη μου, με όλο τον σεβασμό, γιατί πραγματικά και εγώ τον συμπαθώ τον Δημήτρη Πιατά, όταν αναφέρεσαι την καρδιά μου σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και είναι λίγο μακάβριο, λίγο σκληρό, λίγο όλο αυτό, φαντάζομαι ότι θα περίμενες την απάντηση από τον Σμαραγδί και όλο αυτό που επακολούθησε. Φοβερό το remix. Τώρα θα πιάσουμε.
1: Έχω
0: τώρα
1: χάσει
0: το Ντάφι. Ντάφι, έχουμε χαμό. Έχουμε επανήλθει τον Ντάφι.
1: Πάντως, όποτε ξαναμπαίνει ο Ντάφι στη ζωή μας, είναι όλο και πιο ανανεωμένος με αυτά που λέει.
0: Κοίταξε, πάντα. Όταν ανοίγει το στόμα του, λέει πολλά.

0: Γιώργο, θύμισε μας τότε μέσα τη δεκαετία του 80 ο μικρός Πολύκαρπος. Εδώ. Ο μικρός Πολύκαρπος. Με ποιο το έκανε αυτό μίξι όταν πρώτο ήρθε στα χέρια του. Στη Λίντο, Λίντο τότε.
1: Δεν άνοιγε με αυτό, ε.
0: Όχι. Όχι. Με αυτό θα άνοιγα πρόγραμμα με
1: εδώ. Δεν ξέρω.
0: Πώ φαίνεται ότι δεν έχει εμπειρία ο μικρός και τρυφερός Γιωργάκης από πίστες και από.
1: Από δίσκο έχω μηδενική εμπειρία. Μηδενική.
0: Φάνηκε.
1: Όλο λέω να πάω σε αυτή που είναι εδώ τώρα που είναι μόνη δίσκο, αλλά. Ναι, κάποια φορά θα τα βάλω. Δεν ξέρω.
0: Όσο μπήγαλε τότε, μπήγαλε που ήρθε το βινίλιο, pop-pop, το Maxi Single. Σου έχω πει 100 φορές. Τότε ήρθε και το κάναμε εμείς με το Eurythmics, το Sweet Dreams. Μάμε, Γιώργο. Ράψτε εκεί. Αϊθαλής, Κώστας Μπήγαλης, συνεχίζει. Κάνουν πάρτι σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα το καλοκαίρι είναι η καλύτερη τους. Με Πολίνα και διάφορους άλλους. Κάνουν καλοκαιρινά παρτάκια.
1: Φούστα μπλούζα πάντως.
0: Ε?
1: Τώρα το ακούω εγώ, το Sweet Dreams στο μυαλό μου. Είναι φούστα μπλούζα. Που λένε αυτά τα δύο.
0: Το τερμάτισες τώρα, το πήγες στη φούστα μπλούζα.

0: χτύπησε που λέει τον Ντάφι. Τον χτύπησε, έκανε δηλώσεις και θέλει σχέση με την πιο φτωχιά, πιο γλυκιά και καλή κοπέλα. Έτσι είπε. Για τον τραγουδιστή κάτι τέτοιο θα ήταν επιτυχία. Και από την άλλη ξεκαθάρισε ότι δεν επέδιωξε ποτέ να βρει μια σύντροφα αποσκοπώντας στην προβολή. Έκανε και άλλες δηλώσεις και μας άφησε αφωνούς. Παραδέχτηκε ότι το ρωτήσα και παραδέχτηκε ότι αγνοεί ποια είναι η Ιωάννα Τούνη. Ακόμα έκανα μια σχετική ερώτηση για το κορίτσι μας και αγνοεί και καλά ποια είναι η Ιωάννα Τούνη. Και καλά, συμπληρώνω εγώ, εκπλήσοντας τη δημοσιογράφο όταν το ρώτησε για την Instagrammer. Την νούμερο ένα Instagrammer στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ποια είναι αυτή, ας πούμε. Γιατί πώς θα συζητηθώ και αλλιώς εδώ, λέγαμε.
1: Με τη γελάω. Διαβάζω το τι έχει πει και το ρωτάνε, ας πούμε, με ποια θα έκανε σχέση. Και λέει, να κάνω σχέση με ποια για να ακουστώ. Με τη Sharon Stone. Ναι, φέρτη. Με τη Jennifer Lopez. Άντε για μια μέρα, δύο.
0: Ναι, γιατί είναι και ένα όνομα παγκοσμίου ελληνικού. Και ένα δισεύτητο γαμπρό παγκοσμίου ο Ντάφι. Καλά, αυτό είναι στην κατηγορία σου. Κάτι πρέπει να το βάλουμε το αμπαζούρ του μήνα.
1: Ναι, ναι.

σημαντικές ειδήσεις είναι η αθώωση της ηθοποιού της Παναγιώτας Βλαντή από το αδίκημα της συκοφαντικής της φήμης σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη. Και μετά την αθώωσή της βγήκε η Δώρα Χρυσικού και τα ξανάγωσε στον Γιώργο τον Κιμούλη. Και είπε ότι στη μισή Ελλάδα έχει κάνει μηνύσεις ο Γιώργος ο Κιμούλης.

0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, μπαίνοντας στο μέτρο, βλέπω ότι το απογευματάκι δίνει πιθανότητα βροχή, ε.
1: Μην μου λες τέτοια τώρα.
0: Δίνει, τι να μου στο πω, αυτό βλέπω. Καλά, και χθες υπήρχε πιθανότητα, δεν έβρεξε καθόλου. Είχαμε και υψηλή θερμοκρασία.
1: Σήμερα δίνει ένα 70% ότι θα βρέξει, η αλήθεια.
0: Το απόγευμα, ε.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι μπουρίνι που λέμε.
0: Μπορεί να είναι μπουρινάκι.

Και πάνω που ξεχάσαμε το κορίτσι μας την Ελένη Μενεγάκη, ήρθε ο κουμπάρος, ο γνωστός πλαστικός χειρούργος ο Ανδρέας Αυγουστάνος, κουμπάρος της Ελένης Μενεγάκη, να σχολιάσει την τηλεοπτική αποχή της. Και είπε ότι ενδεχομένως κουράστηκε ή κούρασε ή ενδεχομένως να ένιωθε ανάγκη να προχωρήσει σε μία άλλη αλλαγή. Πάντως άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, μπας και επιστρέψει ξανά η Ελένη. Εγώ δεν το βλέπω.

0: Γίνονται μελέτες για τα πάντα, Γιώργο. Διαβάζω εδώ για μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Obesity Reviews. Εξετάζει τα διατροφικά δεδομένα της Εθνικής Έρευνας Διατροφής κλπ. Και δείχνει ότι η πρόσληψη αλκοόλ συνδέεται με αυξημένη κατανάλωση αλμυρών τροφών και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης γλυκών. Ήταν αυτό τώρα, δηλαδή. Έπρεπε να βγει μελέτη για να το διαπιστώσουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Έστω μία λιγούρα
1: πάντα. Ξεροσφύρι λέμε.
0: Όταν πίνεις. Τι ξεροσφύρι.
1: Ότι δεν γίνεται να το πιέσει.
0: Όχι, ξεροσφύρι.
1: Θες και το
0: αλμυρό.
1: Το αλμυρό.
0: Εννοείται χρόνια τώρα. Ποιο τρώει γλυκό με το ποτό. Κανένα. Όλοι είμαστε στο.
1: Και πριν και μετά.
0: Στο αλμυρό. Τα επεξεργασμένα αυτά αλμυρά τρόφιμα, όπως λέει πατατάκια, τηγανιτές πατάτες και πίτσα. Μόνο αυτά να ήταν. Τα ξηροκάρπια, τα έχουμε πράγματα και πράγματα. Αλλά είμαστε του αλμυρού όταν πίνουμε το αλκοόλ.
1: Και φρούτα.
2: Λίγο.
1: Ή όχι. Τα βγάζουν, έχω δει να τα βγάζουν.
0: Τι να μας κάνει το φρουτάκι, ρε.
1: Το καλοκαίρι τώρα.

0: Χθες ξέχασα λίγο την είδηση σχετικά με την επιστολή που έστειλε προς τη θέμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Στέλιος Αγγελούδης, ζητώντας τη διεύθυνση ωραρίου λειτουργίας του μετρό. Και πολύ σωστά έπραξε ο Δήμαρχος. Πρέπει άμεσα να παραταθεί το ωράριο έως τη μία τα ξημερώματα κάθε μέρα. Τι είναι αυτό τώρα μέχρι τις 11, δηλαδή, είναι δυνατόν? Καταρχάς τώρα 9.30-10 παρά βραδιάζει.
1: Ναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτά.
0: Για να δούμε, γιατί πιστεύω ότι ο Δήμαρχος όταν στέλνει επιστολές και επιμένει πάντα και διεκδικεί πάντα όλοι υποχωρούν και παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει. Έτσι είναι και νομίζω πως πρέπει να γίνει. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το 11, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες τώρα.
1: Και είναι και λίγο...
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Παράδοξο να κλείνει το
0: και
1: μετρό.
0: Και μου αρέσει που κάνανε και κάποιοι Σαββατοκύριακο για να βοηθήσουν την νεολαία και το κάνανε και το μέχρι την συνεχόμενο.
1: Συνεχόμενο
0: το είχαν κάνει.
1: Για ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ένα Σαββατοκύριακο και αυτό ήταν. Και μετά έγινε στις 11. Ποιος νέος δηλαδή θα γυρίσει 11 η ώρα καλοκαιριάτικα?
1: Και είναι λίγο παράδοξο να κλείνει το μετρό 11 και ο ΑΣ 12. Να πάει δηλαδή παραπάνω, είναι και τα δύο αστικές συγκοινωνίες.

0: Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 2. Γιώργο, έφτασε για σήμερα η ώρα. Πολύ γρήγορα.
1: Πώς περνάει. Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Και θα σας αφήσω με κάτι ελληνικό. Με Juan Antonio Ramos. Ετοιμάζεται πυρετοδός. 12 Σεπτεμβρίου, αυτά που θα δούμε στην Θεσσαλονίκη νομίζω θα είναι πρωτόγνωρα πραγματικά και πολύ πολύ εντυπωσιακά. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν για χαρά.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή.

0: εγκαταλειμμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια αντί για 2. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα, επεσήμανε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου μιλώντας στο Open. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Με εχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού και μια συγγνώμη προς τον κόσμο που τον ακολούθησε, αποχώρησε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης. Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό, τόνισε και έκανε λόγο για αυλές και προσωπικό πολιτικό εγχειρήμα της κυρίας Καριστιανού. Στην κόντρα της με τον Βασίλη Παϊτέρη αναφέρθηκε ξανά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία αποκάλυψε πως έχει προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη. Μιλώντας σήμερα στο Action 24, η Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Φωνής Λογικής χαρακτήρισε χυδαία προσβολή τα όσα είπε ο Ρωμά τραγουδιστής και έκανε λόγο για ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχει ήδη κινηθεί νομικά. Πέθανε ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, τη Sporting Gijón στην Ισπανία, του Πανιλιακού, του Πανιωνίου Σμύρνης, ενώ πέρασε και από το ιταλικό ποδόσφαιρο σε Μεσίνα και Κροτόνε. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ, ζημιώνοντας το διαχειριστή τουλάχιστον κατά 9 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 101 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μπενδώνη εγκαινιάζεται στις 7.30 το απόγευμα το ανακαινισμένο Bay Hammam, το μεγαλύτερο οθωμανικό χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το μνημείο, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος στην οδό Τζον Κένεντι. Στη διεθνή επικαιρότητα, για πρώτη φορά εντοπίστηκε κρούσμα του ιού έμπολα στο γαλλικό έδαφος σε ένα γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα που είναι αντιμέτωπη με μεγάλη επιδημία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας. Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη διαρκούς επίλυσης της κρίσης στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Επιμένει ο ακραίος καύσωνας στη Γαλλία. Περίπου 68.000 νοικοκυριά στη Βρετάνη παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τα ξημερώματα εξαιτίας βλάβης σε μετασχηματιστή που προκλήθηκε από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί το αργότερο έως το πρωί της Πέμπτης. Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μετά τις πυρκαγιές στα Τσαΐρια στην περιοχή της Περαίας αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ομότιμος καθηγητής χημίας περιβάλλοντος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον FM 100 και τον Βασίλη Κοντοβουλίδη.
1: Αυτό τον κατακλυσμό το Ρωμά στην περιοχή τα Τσαΐρια της Περαίας και έχουν τις συστηματικά λόδια, παλιά ελαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων κυρίως και διάφορα απορρίμματα. Αυτά τα απορρίμματα κυρίως αν είναι πλαστικά και περιέχουν χλώριο, εκλείονται διάφορες τοξικές ενώσεις,

0: λοιπόν, και τα οποία είναι παράγουν ένα βασικά η κάψη αυτή ήταν βιοκεντρικό τι παράγει. Παράγει τοξικά αέρια, αιρούμενα σωματίδια και στάχτη και συνθέτουν έτσι ένα επικίνδυνο χημικό νέφος. Φυσικά οι ακριβείς εκπομπές εξαρτάται από το είδος του υλικού που καίγεται. Αλλά περιλαμβάνει τις εξής σταθερές ενώσεις. Καταρχάς εκλείεται μονοξίδιο και διοξίδιο του άνθρακα, διοξίδιο του θείου, οξίδια θητικές οργανικές ενώσεις και υδρογονάνθρακες. Ειδικά χημικά προϊόντα καύση, όπως ξέρετε, όταν γίνεται ένα πλαστικό, παράγονται διοξίνες και φουράνε, που είναι καρκινογόνες ενώσεις και έχουμε τα λεξιογόνες ιδιότητες. Πολυχρεωμένα διφενήλια, και αυτά είναι καρκινογόνα. Και τέλος, βαρέα μέταλλα και μικροσωματίδια, τόσο θόρυβος γίνεται τελευταία χρόνια τα μικροσωματίδια στη Θεσσαλονίκη, που λέμε είμαστε πρωτεύουσα στα αερούμενα μικροσωματίδια, και εφάλι και τοξικά κατάλοιπα. Λοιπόν, άμα τα εισπνεύσουμε αυτά, αυτό το μείγμα, είναι άκρως επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει άμεσο ερεθισμό του αναπνευστικού, ασφυξία, καθώς και μακροπρόθεσμες σε επιπτώσεις στον οργανισμό. Αυτή η πρακτική της καύσης, ιδιαίτερα πλαστικών και λαστικών, προκαλεί τεράστια προβλήματα. Αυτή η τοξική καπνή, η οποία εκλείονται στην ατμόσφαιρα, επιβαρύνουν το περιβάλλον όμως και τη δημόσια υγεία.
1: Την παράταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου ζητά ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με επιστολή που απέστειλε προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διαχειρίστριας Εταιρείας, Φραντσέσκο Ροσέλα. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Ευελίνα Κεχαγιά. Ευελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Κυρίες και κύριοι, πλησιαίνουν οι φωνές φορέων της αυτοδιοίκησης και της αγοράς για επιμήκυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τέλος Αγγελούδης, φέρεται να έστειλε επιστολή προς τη διαχείριστρια εταιρεία του Μετρό, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει την ανάγκη επέκτασης της λειτουργίας του μέσου σταθερής τροχιάς, τουλάχιστον έως τη μία τα ξημερώματα, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται στην πόλη κατά τους θερινούς μήνες. Σύμφωνοι με τη θέση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης είναι και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης, το ιστορικό κέντρο και η παραλιακή ζώνη συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό πολιτών και επισκεπτών μέχρι αργά το βράδυ. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Καρασαβίδης, η αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας του μετρό είναι απαραίτητη, καθώς συνδέεται και με την αυστηροποίηση των ελέγχων σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους. Παράγοντες της εστίασης αναφέρουν ότι η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό θα ωφελήσει τόσο την εστίαση μέσω της αύξησης της πελατείας και των εσόδων, όσο και τη δημόσια ασφάλεια, προσφέροντας στους νέους που έχουν καταναλώσει αλκοόλ έναν ασφαλή τρόπο επιστροφής στο σπίτι. Από την πλευρά τους, οι νέοι και οι νέες, μιλώντας σήμερα στη TV100, ανέφεραν ότι η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας έπρεπε ήδη να έχει γίνει, γιατί και το μετρό της Αθήνας κλείνει αργά τη νύχτα. Τέλος, να σου πω ότι με την παράδοση της επέκτασης στην Καλαμαριά σε τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες, το ωράριο του μετρό θα επανέλθει στους προαναστολής χρόνους, δηλαδή θα κλείνει στις 12.30 τα μεσάνυχτα τις καθημερινές και την Κυριακή και στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευελίνα Κεχαγιά. Και μια που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες τώρα το καλοκαίρι, ο Τάσος Λυκίδης, πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αδιούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά το κλιματιστικό. Περισσότερα στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Ποιο είναι το μυστικό για τη σωστή χρησιμοποίηση λειτουργία του air condition, του κλιματιστικού, προκειμένου να μην. Είναι δαπανηρό.
4: Δαπανηρό.
3: Ναι.
4: Αυτό που προτείνουμε και θα το δει ο πελάτης κάνοντας τη σύγκριση με μια άλλη μέρα είναι να μένει σε μια θερμοκρασία 26-27 βαθμών το πολύ μέσα στο σπίτι συνεχόμενα στον καύσωνα επάνω, γιατί όταν το σπίτι πάει 35-36 βαθμούς μέσα, γιατί είναι κλειστό, γιατί λείπουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν θα πάει να βάλει το κλιματιστικό να λειτουργήσει, θα κάψει περισσότερη ενέργεια από το να το είχε αναμένο συνέχεια. Γιατί αυτό θα πιάσει μια θερμοκρασία, θα κατεβάσει τα χέρια, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Οπότε θα κάνει περισσότερη οικονομία από το να το βάλει να δροσίσει μέχρι το πρωί και μετά ξανά πάλι να το κλείσει.
3: Σε αυτή τη θερμοκρασία που έχουμε αυτές τις μέρες, που είναι γύρω στους 30-31-32 βαθμοί, πάλι 26-27 ή θέλει λίγο 20, πιο κάτω.
4: Κοιτάξτε, 27 βαθμοί είναι η αφίδρωση του σώματος. Άρα μέχρι εκεί θα μπορεί να μην υδρώνει το σώμα μας. Από εκεί και πάνω, αν έχει το σπίτι 28 βαθμούς και τα λοιπά, υδρώνει το σώμα. Οι 27 βαθμοί είναι η αφίδρωση του σώματος. Δηλαδή από τους 27 και πάνω υδρώνεις.
3: Ναι,
4: άρα
3: αυτό
4: η
3: λέω.
4: Η θερμοκρασία που πρέπει να έχουμε θα είναι γύρω στους 26 βαθμούς.
3: Άρα 26 βαθμοί ανεξάρτητα από το αν θα έχει 30 ή 40 βαθμούς έξω.
4: Ναι, ναι, γιατί μετά παθαίνουμε θερμοσοκ. Παθαίνεις θερμική.
3: Εγώ ήξερα για 24 ότι θα είναι η ιδανική θερμοκρασία.
4: 24 είναι πάρα πολύ. Σε ένα σπίτι. 24 είναι πάρα πολύ. Εκτός αν κάποιος εστέντεται τόσο πολύ και θέλει να το κατεβάσει. 24 καταναλώνει και περισσότερη ενέργεια. Και δύσκολα να πιάσουν τα περισσότερα σπίτια 24 βαθμούς.
1: Απεργούν σήμερα πανελλαδικά εργαζόμενοι σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας και συγκεκριμένα σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Σαμπίνα Αλίνη που βρέθηκε στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Σαμπίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα το πρωί εργαζόμενοι σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας και συγκεκριμένα σε κλάδους όπως οικοδομές, τα τρόφιμα, τα ποτά, επισητισμός, τουρισμός, το εμπόριο, στο πλαίσιο πανελλαδικής κλαδικής απεργίας. Έξω λοιπόν από τον ΕΦΚΑ, στην πλατεία Αριστοτέλους, στις 10.30 συγκεντρώθηκε το Συνδικάτο των Οικοδόμων και Μηχανικών, διεκδικώντας κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, βαρέα και ανθυγιεινά, μικρότερο όριο συνταξιοδότησης στα 58 έτη πλέον, αλλά και περισσότερα ένσημα. Ακόμη ζητούν αναγνώριση των υπεραγνώστων ενσήμων, καθώς υπάρχουν 8 εκατομμύρια διάθετα ένσημα από το 1985, όπως μας ανέφεραν, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι οικοδόμοι σήμερα να έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος του ασφαλιστικού τους βίου και να μην μπορούν να βγουν νωρίς στη σύνταξη και έτσι να δουλεύουν άνθρωποι ηλικίας 60 χρονών και άνω σε δύσκολες συνθήκες εργασίας πάνω σε εργοτάξια. Αξιοσημείωτο και σημαντικό είναι και το γεγονός πως τα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο αυτό μετρούν τους 47 νεκρούς μέσα σε 1,5 χρόνο. Την ίδια ώρα όμως, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα, συγκεντρώθηκαν σωματεία του τουρισμού και επισητισμού, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας μέσω κλαδικών συμβάσεων, οι οποίες δεν υπάρχουν εδώ και 15 χρόνια, κυρίως για όσους εργάζονται στην παραγωγή, καθώς και καλύτερους μισθούς, καθώς έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν. Ζητούν λοιπόν 8 ώρες πενθήμερη εργασία, αλλά και να αναγνωρίζονται οι υπερορίες τους και όλα τα ένσημα. Οι δύο λοιπόν αυτοί οι κλάδοι προαναγγέλουν σοφία κλιμάκωση με πανελλαδική απεργία στις 5 Σεπτεμβρίου έξω από την ΧΑΝ στις 5.30 ώρα το απόγευμα, ενώ οι δύο συγκεντρώσεις πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το ΙΜΑΘ, όπου και θέλησαν να καταθέσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στους εκπροσώπους της κυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνα Λίνη. Στους δρόμους όμως βγήκαν το μεσημέρι της Τετάρτης και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, αφού όπως υποστηρίζουν, οι δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Με 30 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, παραγωγή από τα Μάλγαρα, τα Κείμηνα, τη Χαλάστρα και τις γυροπεριοχές άφησαν πίσω τις καλλιεργητικές τους εργασίες μέσα στο καλοκαίρι, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μαλγάρων, κινήθηκαν προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με σκοπό να την αποκλείσουν. Δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό στον κόμβο των Μαλγάρων, αποτρέποντας τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Πάντως, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν για τουλάχιστον 2 ώρες στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τα βασικά ζητήματα που είχαν τεθεί εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ουσιαστική λύση, λένε. Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Το θέμα του δημοψηφίσματος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επέστρεψε στην επικαιρότητα από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Εκεί βρέθηκε η Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και στους ακροατές. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Δημοψηφίσματος τονίζουν ότι ο αγώνας θα διαρκέσει μέχρι τέλους, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί πράγματι αυτό το δημοψήφισμα σχετικά με το μέλλον της ΔΕΘ. Όπως τονίζουν, θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι απέρριψε το αίτημα των 23.214 δημοτών. Όπως ανέφεραν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ήδη η παράταξη στη Θεσσαλονίκη για όλους, κατέθεσε σχετική αίτηση ακύρωσης από το ΣΤΕ. Προειδοποιούν δηλαδή με προσφυγή στα δικαστήρια εν αναμονή της απόφασης του δευτεροβάθμιου οργάνου της αποκεντρωμένης. Όπως αναφέρουν, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πνεύμονας πρασίνου για τη Θεσσαλονίκη και ο χώρος της ΔΕΘ ενδείκνυται. Όπως τονίζουν, δεν υπάρχει καν ενημέρωση, αν εξαιρέσουμε το δικό τους αγώνα, όπως επισημαίνουν, όσον αφορά το τι μέλη γενέστε για το μέλλον της ΔΕΘ. Τονίζουν ότι ο χώρος του Βελιδίου δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό να παραμείνει, ενώ αρχικά υπήρχε πρόβλεψη να μετατραπεί σε χώρο πρασίνου, μιας και όπως είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος, το υπερταμείο θεωρούσε ότι ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχε και ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη Ανάποδο, κύριος Νίκος Νικήσιανης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με το σχέδιο ανάπλασης, το οποίο αποσιωπάται επίτηδες, όπως υποστήριξε, και τόνισε ότι δεν έχουν παρουσιαστεί οι προδιαγραφές των νέων κτηρίων, ενώ ο ελεύθερος χώρος που θα απομείνει ενδέχεται να φτάνει τα 50 στρέμματα, αλλά σε καμία περίπτωση τα 120 που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί. Οπότε έστειλαν μήνυμα συνέχισης του δικού τους αγώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Και λίγο πριν πάμε στα αθλητικά, να δούμε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέα στην 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της χθες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η 29χρονη κατηγορούμενη υπήκοος Ρουμανίας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και ως τότε παραμένει υποκράτηση. Το επεισόδιο εκτελήχθηκε χθες γύρω στις 10 το πρωί. Σε διαμέρισμα ημιορόφου, όταν ύστερα από καυγά, η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο με δύο μαχαίρια. Ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που υπευλήθη σε επέμβαση. Και ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Η αθλητική επικαιρότητα βέβαια κυμαίνεται γύρω από το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού, το παγκόσμιο κύπελο. Από τα χθεσινά μάτς ξεχώρισε η επιβλητική νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουζμπεκιστάν με 5-0, με δύο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σήμερα συνεχίζονται τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα για να περάσουμε στις ομάδες που θα προκριθούν στη φάση των 32, όπου τα μάτς θα είναι νοκάουτ και θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ενώ όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, ο ΠΑΟ κινείται στον αστερισμό του νέου του προπονητή του Αλέσιο Λύση. Ήδη υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις στο έμψυχο δυναμικό. Μία από τις τελευταίες αποχωρήσεις είναι ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο Κροάτης αμυντικός, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ. Τα κενά στην άμυνα αναμένεται να συμπληρωθούν με πρόσφυγμα καταγραφή του Ελιστόντο, του Ισπανού στόπερ, 32χρονος αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ επί αρκετά χρόνια, και προσωπική εισήγηση και επιλογή του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών και θα αποτελέσει την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Σοφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 3. Θα προσέχεις λίγο τις τηλεφωνίες.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καύσωνας διαρκείας πλήττηκε σήμερα την κεντρική Ευρώπη. Τα πρώτα σαραντάρια καταγράφηκαν στη Γαλλία. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Συνεχίζεται και σήμερα ο καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η συνεχής άνοδος των θερμοκρασιών δείχνει να ξαποσταίνει για λίγο στη Γερμανία, η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει θερμοκρασίες κοντά και πάνω από τους 40 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Το κύμα καύσωνα που προήλθε από τη Γαλλία, στην οποία χθες καταγράφηκαν ήδη τα πρώτα σαραντάρια, αναμένεται να εξαπλωθεί τα επόμενα 24 ώρα στην Ανατολική Γερμανία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποτάμια και λίμνες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Σε κλοίο καύσωνα βρίσκεται και η Ιταλία. 15 πόλεις είναι σήμερα στο κόκκινο, έχουν τεθεί δηλαδή σε ύψιστη επιφυλακή. Σε Βενετία, Μιλάνο, Νάπολη, Φλωρεντία και φυσικά στην Ιταλική πρωτεύουσα, το θερμόμετρο αναμένεται μέχρι αύριο να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας. Ο Θεόδωρος Ανδράδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη.
9: Σειρά Ιταλικών Δήμων έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο λίστα με πάρκα, δημόσια γυμναστήρια και πολιτιστικά κέντρα, στα οποία κανείς μπορεί να εξασφαλίσει δροσιά και νερό. Ενώ σε πόλεις της Βόρειας Ιταλίας όπως το Τωρίνο, η συνεχής χρήση κλιματιστικών έχει προκαλέσει υπερφόρτωση του δικτύου με σειρά blackout. Σε πολλά νοσοκομεία δεν καταγράφεται αυξημένη προσέλευση πολιτών στα επίγοντα περιστατικά. Στην Πάρμα, για παράδειγμα, μέσα σε 48 ώρες πάνω από 1.000 άνθρωποι ζήτησαν την βοήθεια νοσοκομιακού γιατρού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάντως, μέχρι τώρα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Σε ό,τι αφορά επαγγέλματα που προβλέπουν εργασία κάτω από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές, αποφασίστηκε ότι οι εργάτες από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα πρέπει να αναπαύονται. Το Ιταλικό Δημόσιο θα συνεισφέρει με μεγάλο ποσοστό στην καταβολή της αμοιβής τους λόγω των έκτακτων κλιματικών. Σε ό,τι αφορά επαγγέλματα που προβλέπουν εργασία κάτω από τον ήλιο, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές, αποφασίστηκε ότι οι εργάτες από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα πρέπει να αναπαύονται. Το Ιταλικό Δημόσιο θα συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στην καταβολή της αμοιβής τους λόγω έκτακτων κλιματικών συνθήκων. Τα συνδικάτα παράλληλα κάλεσαν τα μέλη τους να καταγγέλουν σε ειδικούς τηλεφωνικούς αριθμούς τους εργοδότες οι οποίοι δεν σέβονται τα σχετικά μέτρα και τους πιέζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν κάτω από τον ήλιο. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
8: 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Οι 24 ώρες από την παραίτηση Στάρμερ ολοκληρώθηκαν, όμως οι εργατικοί σήμερα έρχονται μπροστά σε ένα ακόμα δίλημα. Να υπάρξει απευθείας ανάθεση της πρωθυπουργικής καρέκλας στον Μπέρναμ ή να ακολουθεί μια πιο δημοκρατική διαδικασία με υποψηφίους. Αναπάτητο το ερώτημα και μοιάζει πως θα παραμείνει τέτοιο μέχρι την έναρξη της επίσημης διαδικασίας στις 9 Ιουλίου. Όπως ξεκαθάρισε στον BBC ο βουλευτής των εργατικών Τζον Σλίγκερ, είναι σχεδόν αναγκαία η πλήρης διαδικασία όταν μιλάμε για την υψηλότερη θέση μιας σπουδαίας χώρας. Και κάτι λέει για την πολιτική και την ευρύτερη κοινωνία μας αυτή η περίεργη ανάγκη για άμεση ικανοποίηση. Όμως η εργατική βουλευτή Τζο Γουάιτ κάνει λόγο για ανούσια παροδία, αν μπουν και άλλοι υποψήφοι, καθώς ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται ως σίγουρος νικητής. Είναι αλήθεια ότι ο West Streeting, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την επανάσταση εναντίον του Στάρμερ και θεωρούταν ένας από τους επικρατέστερους για την ηγεσία, ανακοίνωσε και επίσημα ότι στηρίζει Μπέρναμ. Ενώ οι βουλευτές Αλ Κάρνς και Ντάρεν Τζόουνς, πιθανοί υποψήφοι, μπορεί να μην συγκεντρώσουν καν τον μαγικό αριθμό των 81 υποστηρικτών βουλευτών που απαιτείται. Ακόμα λοιπόν είναι άγνωστο αν η χώρα θα έχει νέο πρωθυπουργό από τις 17 Ιουλίου ή από την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμα πολιτική αστάθεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης Συνόδου Κορυφής Βρυξελών-Λονδίνου στις 22 Ιουλίου, καθώς όπως υποστηρίχθηκε από Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να τους δοθεί χρόνος να γνωρίσουν και να μάθουν τον νέο διάδοχο του Στάρμερ. Όλα αυτά ενώ σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από την ψήφιση του Brexit. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούς, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πόρης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. καταραίει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κριμαίας. Η ουκρανική Χερσόνησος προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Το 20% των Γερμανών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε για μία εβδομάδα διακοπών, δείχνουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ένα στα πέντε αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
7: Το θέμα της ημέρας.
10: Η σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων λένε συχνά πως περνάει από το στομάχι. Αυτό ισχύει ενίοτε και στην πολιτική. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που ένα γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτές αποτελεί αναγκαίο συστατικό μιας επιτυχούς πιο χαλαρής διπλωματικής προσέγγισης. Το κυπριακό χαλούμι και η ζιβανία είχαν την τιμητική τους στο περίπτερο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ημερών ανοιχτών θυρών των κυβερνητικών κτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενός θεσμού που φέρνει κοντά την πολιτική και τους χώρους λήψης αποφάσεων με τους πολίτες. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, δεν ήταν από εκείνους που αντιστάθηκαν στο χαλούμι, το αντίθετο. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε απολαμβάνοντας κυπριακά εδέσματα μαζί με την πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίας Παπακυριακού. Θέλησε να τεστάρει επίσης τις γνώσεις του στον τροχό των γνώσεων, με αρκετά καλές επιδόσεις σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους. Στο κυπριακό περίπτερο, η παρουσίαση της Κύπρου δεν ήταν κλισέ και βαρετή, αλλά ανθρώπινη, ζωηρή, γεμάτη χρώμα και ερεθίσματα για να ανακαλύψει κανείς σε βάθος την Κύπρο και πολλές πινελιές από τη ζωή στο νησί. Με την προβολή ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για τις παραδοσιακές τέχνες, τους χειρονάκτες, τους τεχνίτες, τις κεντήτρες, μέχρι την σύγχρονη τέχνη της κλωστοϊφαντουργίας, τα κυπριακά παραμύθια, αλλά και ένα μικρό βιβλιαράκι με φάνταστα κυπριακά κοκτέιλ, με εσπεριδοειδή και εμπόλικη σιβανία. Αλλά βέβαια και ένα ενημερωτικό σημείωμα προς τους ενδιαφερόμενους για το κυπριακό ζήτημα. Με έμφαση επίσης στον τουρισμό αλλά και την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, με καταγωγή από το κρατήδιο του Σλέσβιχ-Χολστάιν στις Χανσιατικές Ακτές, με παράδοση στην ναυτιλία, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κύπρος ήταν τιμόμενη χώρα στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ως έχουσα την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου. Μία Προεδρία που κρίνεται πολύ επιτυχημένη και από γερμανικής πλευράς, δεδομένου ότι η Λευκωσία κλήθηκε να διαχειριστεί πέραν της ευρωπαϊκής ατζέντας τον πόλεμο με το Ιράν, την κατάσταση στα στενά του Ορμούς αλλά και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Η Κυπριακή Προεδρία αποτιμάται θετικά πάντως και στη Γερμανία. Εκτός από τις πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήταν πυκνές και οι επαφές σε πολιτικό επίπεδο με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μέχρι την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστί Λαγκάρντ. Σειρά έχει τώρα η Ιρλανδία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Το άκουσες. Το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ολομέλεια του Αριουπάγου έκρινε ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ζητούσε ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων αντιταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια αντί για 2. Για πλήρη αδράνεια της Εισαγγελίας του Αριουπάγου σε σχέση με τα νέα στοιχεία στην υπόθεση των υποκλοπών, κάνει λόγο ο Ζαχαρίας και ΕΣΕΣ, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η καθυστέρηση οδηγεί σε παραγραφή αδικημάτων που σχετίζονται με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μιλώντας στο Open. Με εχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού και μια συγγνώμη προς τον κόσμο που τον ακολούθησε, αποχώρησε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ο πραγματογνώμονας, με συγχωρείτε, Βασίλης Κοκοτσάκης. Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό, τόνισε, και έκανε λόγο για αυλές και προσωπικό πολιτικό εγχειρήμα της κυρίας Καριστιανού. Όμως, μετά τον Βασίλη Κοκοτσάκη και ο πτεραρχός αναποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, αποχωρεί από το κόμμα Καριστιανού. Διαπίστωσα ότι η λειτουργία της κίνησης διέφερε από την εικόνα που είχα αρχικά σχηματίσει. Το εγχείρημα οργανωνόταν από συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα Νίκη, είπε. Στην κόντρα της με τον Βασίλη Παϊτέρη αναφέρθηκε ξανά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία, όπως αποκάλυψε, έχει προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη. Πέθανε ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, της Sporting Gijón στην Ισπανία, του Πανιλιακού, του Πανιωνίου Σμύρνης, ενώ πέρασε και από το ιταλικό ποδόσφαιρο σε Μεσίνα και Κροτόνε. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάζεται στις 7.30 το απόγευμα το ανακαινισμένο Μπέι Χαμάμ, το μεγαλύτερο οθωμανικό χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το μνημείο, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Επιπλέον, το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος στην οδό Τζον Κένεντι. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιταλία θρηνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο, η 23η Ιουνίου περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο ότι το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά. Ο Πάπας Λέων, κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης, ευχαρίστησε τους πιστούς που γέμισαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά το μεγάλο αυτό κύμα ζέστης, όπως είπε. Εξαιτίας του καύσωνα, στο μεταξύ, η υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου συνεχίζει να προκαλεί σειρά διακοπών της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Ιταλίας. Ο δήμαρχος της πόλης, Τέραμο, ζήτησε από την κυβέρνηση Μελώνη να παρέμβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως είπε, προκαλεί σοβαρές συνέπειες στη ζωή των πολιτών, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Σας περιμένουμε.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει, και ο χειμώνας καλός είναι.
2: Το καλοκαιράκι

Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 4, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Την 5η, 25 Ιουνίου, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Παιδείας. Απορρίφθηκε η προσφυγή κουβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ζητούσε ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια αντί για 2. Για πλήρη αδράνεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα νέα στοιχεία στην υπόθεση των υποκλοπών, κάνει λόγο ο Ζαχαρίας Κεσές, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η καθυστέρηση οδηγεί σε παραγραφή αδικημάτων που σχετίζονται με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι, όσο κι αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μιλώντας στο Open. Με αιχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού και μια συγγνώμη προς τον κόσμο που τον ακολούθησε, αποχώρησε από την ελπίδα για τη δημοκρατία ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης. Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό, τόνισε. Και έκανε λόγο για αυλές και προσωπικό πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Όμως, μετά τον Βασίλη Κοκοτσάκη και ο πτεραρχός αναποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου αποχωρεί από το κόμμα Καριστιανού, διαπίστωσα ότι η λειτουργία της κίνησης διέφερε από την εικόνα που είχε αρχικά σχηματιστεί. Το εγχείρημα οργανωνόταν από συγκεκριμένη ομάδα προσωπών, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα Νίκη, είπε. Στην κόντρα της με τον Βασίλη Παϊτέρη, αναφέρθηκε ξανά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία αποκάλυψε πως έχει προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη. Πέθανε ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, τη Sporting Χιχών στην Ισπανία, του Πανηλιακού, του Πανιωνίου Σμύρνης, ενώ πέρασε και από το Ιταλικό ποδόσφαιρο σε Μεσίνα και Κροτόνε. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάζεται στις 7.30 το απόγευμα το ανακαινισμένο Bay Hammam, το μεγαλύτερο οθωμανικό χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Επίσης το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο, η 23η Ιουνίου περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο ότι το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 5 ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια.
7: αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100.

Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον FM 100. Στο απογευματάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Για να δούμε όλα τα ωραία, τα σημαντικά, τα χαρούμενα, τα ευχάριστα που μας περιμένουν και σήμερα το βράδυ και όλη αυτή την εβδομάδα στην πόλη. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε εδώ μαζί μας. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Φωτιά έβαλε χθες στην σκηνή της Μονής Λαζαριστών ο Ακύλας, τον οποίο μόλις ακούσαμε σε ένα live στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας. Ήρθε και στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, εννοείται, ενώ σήμερα στη δική του αγαπημένη πόλη ο δικός μας αγαπημένος Βασίλης Παπακοσταντίνου αναμένεται να το κάψει και αυτό στο Θέατρο Γης. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, μπαλάντες, φυσικά ροκ ένταση, διαχρονικά τραγούδια που συνδέουν γενιές. Θα δείτε όλες τις γενιές σήμερα στο Θέατρο Γης και αυτό είναι το μαγικό του Βασίλη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη έτσι από

αυτή την ροκ ένταση, το λυρισμό, την αληθινή επικοινωνία με το κοινό, τη μοναδική αυτή επικοινωνία που έχει ο Βασίλης. Μαζί του μια ξεχωριστή ομάδα μουσικών φυσικά δημιουργεί μια συναρπαστική μουσική εμπειρία σήμερα στις 9.30 θέατρο γης Βασίλης Παπακοσταντίνου.

στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κήπου. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου και σήμερα μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά το σπουδαίο συνθέτη, τον Γιώργο Καζαντζή, σε μια συναυλία που φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του Γιώργου Καζαντζή σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών, μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τα νέα τραγούδια από ένα νέο άλμπουμ του συνθέτη, το Πλανώδιος, σε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποία, με πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του Γιώργου Καζαντζή, εξαιρετικές συνεργασίες. Μια μουσική βραδιά που τα γνώριμα και αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή σε στίχους τόσο σημαντικών ποιητών και στιχουργών, διανθισμένα με τον υπέροχο συμφωνικό ήχο της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα συναντήσουν τα νέα τραγούδια του Πλανώδη, όπως είπαμε, σε στίχους του Ισάκ Σούση, της Ναντίνας Κυριαζή και του Βαγγέλη Βελόνια. Μια μαγική λοιπόν μουσική παράσταση σήμερα το βράδυ. Μια ξεχωριστή εμπειρία που κάθε ερμηνευτής γίνεται ο πρωταγωνιστής του ιδιαίτερου κλίματος κάθε τραγουδιού του Γιώργου Καζαντζή. Όπως αυτό, ας πούμε.

Τι πιο όμορφο από τις καλοκαιρινές βραδιές κάτω από τα αστέρια, έτσι να βλέπεις θερινό σινεμαδάκι, να απολαμβάνεις μια ωραία ταινία. Κάτω από τον ουρανό τον έναστρο και απολαμβάνοντας έτσι όχι μόνο την ταινία αλλά και το περιβάλλον, σαν αυτό του Hyatt Regency Casino που επιστρέφει με τα θερινά cinema nights by the pool δίπλα στην πισίνα τις Τετάρτες, όπως και πέρυσι. Τις Τετάρτες λοιπόν έχει θερινό σινεμά στο Hyatt στην εξωτερική πισίνα, έως και το Σεπτέμβριο θα είναι φέτος οι Τετάρτες εκεί. Και θα σας περιμένουν μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική σκηνή με προβολές αγαπημένων ταινιών και φυσικά όλα τα συμπαραμαρτούντα. Έτσι, δροσερά ποτά, comfort food και resort διάθεση, έτσι, για να το ολοκληρώσουμε το σκηνικό. Κάτω από τον έναστρο ουρανό, όπως είπαμε, της πόλης. Από την Barbie και το Godfather μέχρι το Bohemian Rhapsody και το The Grand Budapest Hotel ή How to Train Your Dragon, το πρόγραμμα συνδυάζει δημοφιλείς επιτυχίες, κλασικές ταινίες και σύγχρονες επιλογές για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή έξοδο.

Ένα stand-up comedy μας περιμένει σήμερα στο Θερινό Ελληνής, μάλιστα, και ο Δημήτρης Χριστοφορίδης λέει να πάρει κάκτο. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης. Με αφορμή την κρίση των 40, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης στείνει αυτή την παράσταση με τις άβολες αλήθειες της καθημερινότητας και τα υπαρξιακά ερωτήματα που μπορούν να χωρέσουν ακόμη και γύρω από την αγορά ενός κάκτου. Ο γνωστός κωμικός παρουσιάζει ένα αιχμηρό, προσωπικό και σαρκαστικό comedy show σήμερα το βράδυ στις 9 στο Θερινό Ελληνής.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Τι θα λέγατε για μια αστροπορία σήμερα στο Shake Shoe? The Milky Way σήμερα έχει θεματική η αστροπορία. Μια νυχτερινή λοιπόν πεζοπορία στο δάσος του Shake Shoe και ένα ταξίδι στην καρδιά του ίδιου μας του γαλαξία. Αυτή τη φορά το ταξίδι δεν σταματά στους αστερισμούς, μπαίνει μέσα στο Milky Way παρακαλώ. Το Dark Walk στο Shake Shoe, η ουρανογραφία και η μύθη των αστερισμών και όλα αυτά βέβαια κάτω από τον νυχτερινό ουρανό με Night Skills, με θέα τη φωτισμένη Θεσσαλονίκη και τέλος και ένα Fruit Punch έτσι κάτω από τα αστέρια. Η αστροπορία αυτή τη φορά είναι ένα ταξίδι από το δάσος μέχρι το εσωτερικό του ίδιου μας του γαλαξία. Μια μαγευτική νυχτερινή πεζοπορία στο Shake Shoe, ακολουθώντας μονοπάτια μέσα στο σκοτάδι που σίγουρα αποκτούν μια άλλη διάσταση. Αυτή τη φορά λέει κοιτάμε μέσα στον ίδιο τον Milky Way. Η εμπειρία της βραδιάς γίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Μέσα από ένα καινούριο smart τηλεσκόπιο που λειτουργεί αυτόνομα, εντοπίζει μόνο του το στόχο και δημιουργεί live εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει λέει ότι βλέπουμε το σύμπαν να χτίζεται μπροστά μας, όχι σαν στιγμιαία εικόνα αλλά σαν ζωντανή διαδικασία αποκάλυψης. Το πιο μοναδικό είναι ότι όλοι παρακολουθούμε ταυτόχρονα την ίδια εικόνα στο τάμπλετ, χωρίς αναμονές και χωρίς να κοιτάει μόνο ένας κάθε φορά. Η τεχνολογία, παιδιά, έχει προχωρήσει απίστευτα πράγματα, δηλαδή δεν μας ξεπερνάει πια. Και φυσικά θα απολαύσετε μια μαγική βραδιά. Είναι από τις φορές που λες ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στο να έρθουμε πιο κοντά, να γίνουμε πιο ρομαντικοί κάτω από τα αστέρια σε μια αστροπορία στο Shake Shoe. Μπορούν να συνδυαστούν όλα, έτσι. Ενημερωθείτε για το τι πρέπει να έχετε μαζί σας. Κάντε το μια φορά, αν δεν προλαβαίνετε σήμερα. Γίνονται αυτές οι αστροπορίες και είναι για όλους. Είναι, όλοι μπορούν να ακολουθήσουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχετε άριστη φυσική κατάσταση για να πάτε. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Μια πολύ ωραία συναυλία έντεχνης μουσικής έρχεται αυτό το Σάββατο στο Φεστιβάλ Επταπηριού. Χτες έζησα μια μαγική βραδιά στην Όπερα Μποέμ. Έχει λίγες ακόμη παραστάσεις, όσο προλαβαίνετε πραγματικά πρέπει να πάτε να τη δείτε. Ένα υπερθέαμα πραγματικά. Κλάψαμε, αγκαλιαστήκαμε, συγκινηθήκαμε, όλα τα πάθαμε. Λοιπόν, μια επίσης πολύ ωραία βραδιά θα είναι το Σάββατο το βράδυ με έντεχνη μουσική. Και μόνο που πας στο χώρο εκεί του Επταπηργείου γεμίζει η καρδιά σου έτσι με ωραία ενέργεια. Με μια αισθαντική ερμηνεύτρια, την αγαπημένη Μέλλα Γεροφώτη, η οποία δίνει αυτή την συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως» και συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια, αποσπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Με τη συνοδεία καταξιωμένων μουσικών και την συμμετοχή του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, η Μέλλα Γεροφώτη παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη σκηνική πρόταση, αναδεικνύοντας το φως που κατοικεί μέσα μας. Λοιπόν, εμείς θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση. Έχω κάποιες προσκλήσεις εδώ, οι οποίες είναι εδώ εκτυπωμένες. Θα πρέπει να περάσετε από εδώ, από τα γραφεία μας, για να τις πάρετε, από την Μοναστηρίου, να πάρετε τις διπλές σας προσκλήσεις για να πάτε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο στο Φεστιβάλ Επταπηργείου. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 285 106. Ας πάρω και μια γραμμούλα στον αέρα και τις υπόλοιπες τις πάρω μετά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, να είστε καλά που μας δίνετε ευχάριστες στιγμές.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Πείτε μου το όνομά σας.
1: Περτινίδης.
0: Πολύ ωραία. Το μικρό σας?
1: Αλέξης.
0: Πολύ ωραία. Θα έρθετε από εδώ να πάρετε την πρόσκλησή σας, κύριε Περτινίδη.
1: Και αύριο, έτσι?
0: Ναι, όποτε θέλετε. Για το Σάββατο είναι η πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσείς, γεια σας. Λοιπόν, 2310 285 106, μπορείτε να καλείτε σε αυτό το τηλέφωνο. Άντε, ας πάρω και την επόμενη γραμμούλα να πω μια καλησπέρα στον άνθρωπο που είναι στην άλλη άκρη. Παρακαλώ.
1: Παπαδόπουλος Ορέστης.
0: Ορίστε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε. Παπαδόπουλος Ορέστης, ναι.
0: Μάλιστα, θα έρθείτε κύριε Παπαδόπουλη από εδώ έτσι να πάρετε την πρόσκλησή σας.
1: Έγινε, ναι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχω άλλες δύο προσκλήσεις, οπότε πάρτε για λίγο ακόμη τηλέφωνο να σας τις δώσουμε.

και μια που πιάσαμε έτσι τους περιπάτους, μια τώρα που έφτιαξε ο καιρός και βγήκαμε και κάναμε αυτό το outing που λέμε, δεν μας σταματάει τίποτα. Ένας περίπατος λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον, ένας πολυαισθητηριακός περίπατος στον κήπο De La Salle, στο ΑΠΕΦΚΑ της Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, στο πλαίσιο δράσεων για την ανάδειξη του ιστορικού κήπου. Η διαδρομή μάλιστα απευθύνεται ισότιμα σε άτομα με και χωρίς αναπηρία όρασης, μέσα από την ακοή, την αφή, την παρατήρηση και το διάλογο. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν το φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο του Άλσους De La Salle, ανακαλύπτοντας διαφορετικές πτυχές ενός δημόσιου χώρου που συνδέεται, που συνδέει μάλλον την μνήμη αλλά και την προσβασιμότητα και τη σχέση των πολιτών με το περιβάλλον. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, με απαραίτητη βέβαια την προεγγραφή, από σήμερα μάλλον από τις 6 έως τις 8, με σημείο συνάντησης στο πυργόσπιτο του De La Salle, εκεί στα ΠΕΦΚΑ.

Ιούνιος στη Νέα Παραλία, και όσο ακόμη κρατάει ο Ιούνιος, σήμερα η τελευταία εκδήλωση του Ιουνίου που μετατρέπει το αμφιθέατρο του κήπου των εποχών σε ανοιχτή σκηνή μουσικής και πολιτισμού με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα λοιπόν μουσικό καλοκαίρι με την Θεσσαλονίκη Youth Band. Από τη διοργάνωση είναι από τους φίλους της Νέας Παραλίας υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όλο τον Ιούνιο μας κρατά έτσι παρέα και στον κήπο των εποχών, με ελεύθερη είσοδο, όμορφες καλοκαιρινές βραδιές, με χοροδίες, με τοπικά σύνολα της πόλης, με τη Youth Band σήμερα. Μια πολύ ωραία βραδιά έτσι δίπλα στη θάλασσα.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5. Πάμε με το επόμενο τραγούδι σε δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου, η οποία θα μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα, στην πόλη, στον κόσμο. Και επιστρέφουμε για το δικό μας εδώ μικρό κόσμο και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ στον FM 100. Στεριά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την 5η 25 Ιουνίου, μετά τη μία, ανακοινώνω τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπως μας το πείσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας θα περιλαμβάνουν μόνο τους κωδικούς των υποψηφίων και τις επιδόσεις τους ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς προσωπικά στοιχεία. Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ολομέλεια του Αριουπάγου έκρινε ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ζητούσε ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια αντί για 2. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για όσους πολίτες έχουν ενεργές ρυθμίσεις, καθώς μειώνονται οι δόσεις αλλά και το συνολικό υπόλοιπο του δανείου τους, αφού θα αφαιρεθούν τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΙΕ, ζημιώνοντας τον διαχειριστή τουλάχιστον κατά 9 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 101 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Στην τελική της φάσης έρχεται η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Η διαδικασία διακόπη για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Οπότε και θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι, η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της. Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσαν μάρτυρες υπεράσπισης, με ψυχολόγο να κάνει λόγο για χαμηλό δείκτη νοημοσύνης της κατηγορουμένης, και άλλους μάρτυρες να περιγράφουν σχέση φροντίδας με το παιδί χωρίς ενδείξεις κακοποίησης, με την υπεράσπιση να αμφισβητεί αυτούς τους ισχυρισμούς. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννης Τουρνάρας. Τον όρκο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγγενιάζεται στις 7.30 το απόγευμα το ανακαινισμένο Bey Hammam, το μεγαλύτερο Οθωμανικό χαμάμ της Θεσσαλονίκης. Το μνημείο, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, κατασκευάστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί κάτω από 75 δολάρια το βαρέλι, καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τα πρώτα εμπορικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να διέρχονται από το στρατηγική σημασία πέρασμα, ενώ δεκάδες ακόμη αναμένεται να ακολουθήσουν. Στο ίδιο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις πληροφορίες ότι το Ιράν επιβάλλει διόδια στα διερχόμενα πλοία, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει δώσει σχετικές διαβεβαιώσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές, με το Πακιστάν να ανακοινώνει νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Πιθανή διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί κατηδίαν με τον ομόλογό του στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα, με τη Μέρη Λεριά.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε στον FM 100, στο απογευματάκι της Τετάρτης. Και να ξεκινήσουμε μία είδηση που μάθαμε πριν από λίγο, ότι νέα φωτιά πάλι ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τις 5, πριν από λίγο δηλαδή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, και ήξερα χόρτα και απορρίμματα, ενώ δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα προκλήθηκε φωτιά στον οικισμό, ενώ είχε χτυπήσει και το 112 για πυκνούς καπνούς. Και πάλι φωτιά, πολύ μεγάλη προσοχή και στα ξεραχόρτα και γενικότερα έτσι σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε σε εξωτερικούς χώρους. Καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, να το λέμε σε εμάς, στους εαυτούς μας, στους γύρω μας. Στην Ελλάδα ζούμε, παιδιά, μια σπίθα φτάνει για να γίνει ζημιά που λένε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε.

είμαστε. Και θα είμαστε έως τις 6 για να δούμε και τα υπόλοιπα τα ωραία τα δικά μας. Μείνετε στην παρέα μας. Έχουμε ακόμη πολλά να δούμε.

σε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, το Bay Hammam αποδίδεται εκ νέου στην πόλη μας. Τα εγγένεια του μνημείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7.30 από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Το έργο αποκατάσταση του λουτρού Bay Hammam, τα λουτρά παράδεισος όπως είναι πιο γνωστά, να σας πούμε ότι ξεκίνησε στις αρχές του 22, είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση αλλά και την ανάδειξη του ιστορικού λουτρού με στόχο τη διαφύλαξη και την λειτουργική επανένταξή του στο δημόσιο πολιτιστικό ιστό της πόλης. Θυμίζουμε ότι το Bay Hammam αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά λουτρά που σώζονται στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην Εγνατία, επί της Εγνατίας Οδού, και χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα, λίγο μετά την οθωμανική κατάκτηση της πόλης. Για δεκαετίες παρέμεινε γνωστό στους κατοίκους ως λουτρά παράδεισος, ονομασία που διατηρήθηκε και στην συλλογική μνήμη. Η αποκατάσταση του μνημείου εντάσσεται μάλιστα στο ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη του μνημιακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης με παρεμβάσεις σε μνημεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων της πόλης.

0: Τελευταία μέρα του Ιουνίου, την Τρίτη δηλαδή, που μας έρχεται, 30 Ιουνίου, είναι η πρεμιέρα της Λυσιστράτης. Είναι η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο της Λυσιστράτης, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Κώστας Σαντάς, ο Γιάννης Χαρίσης, η Σοφία Καλεμκερίδου, μια πλειάδα αγαπημένων ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό, από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Η Λυσιστράτη, το διαχρονικά επίκαιρο έργο του Αριστοφάνη. Θα ξεκινήσει το ταξίδι της από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψει στη Ρώμη, θα πάει στην Επίδαυρο τον Αύγουστο. Μία λοιπόν παράσταση, η πρεμιέρα εδώ την Τρίτη, και σας υποσχεθήκαμε να σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε κι εσείς στην πρεμιέρα της Λυσιστράτης, και θα το κάνουμε. Σας τις δίνουμε από τώρα έτσι για να προγραμματίσετε τις εξόδους σας. Είναι για την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου θυμίζω, στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους φυσικά. 2310-285-106, πάρτε τώρα, γιατί έχω δύο διπλές προσκλήσεις να σας δώσω για την Λυσιστράτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Δέσποινα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και πρώτη λέω γενέθλια, οπότε...
0: Έχεις και γενέθλια, χρόνια σου πολλά κορίτσι μου, να είσαι γέρη.
1: Ευχαριστώ. Τη Βίκη.
0: Γεια σου βρε Βίκη μου εσύ, σε χρόνια σου πολλά κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ραντεβού στο Θέατρο Δάσου την Τρίτη, στην Λυσιστράτη.
1: Τέλεια, ό,τι καλύτερο, χίλια ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, πολλά φιλιά. Επίσης, τσάου, γεια γεια. Να πάρω και την επόμενη γραμμούλα, άλλη μια πρόσκληση θα δώσω, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε? Εσείς δεν έχετε γενέθλια?
2: Ακούμε, είμαστε πολύ καλά. Καλά. Ιδιαίτερα που μας δίνετε και προσκλήσεις για να απολαμβάνουμε και εμείς τέλος πάντων τα ωραία που
0: γίνονται. Το καλοκαιράκι θέλει να βγαίνουμε και λίγο έξω να περνάμε καλά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν έχει νόημα. Για πείτε μου το όνομά σας.
2: Κοσμίδου Ελένη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη σημειώστε το στην ατζέντα σας, μην το ξεχάσετε. Το όνομά σας θα είναι στο ταμείο εκεί του θεάτρου, βεβαίως.
2: Στο Θέατρο Δάσους. Ναι. Okay, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, γεια σας.

Με sold out επέστρεψε το group therapy. Σας το είπα εγώ από την αρχή, με το που ξεκίνησε το χειμώνα αυτή η παράσταση, ότι θα πάει πολύ καλά. Η ανατρεπτική αυτή κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη, την βρίσκουμε στο φαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παίζει και σήμερα. Μεγάλη λοιπόν η ανταπόκριση των θεατών και στο δεύτερο κύκλο των παραστάσεων αυτής της ανατρεπτικής και βραβευμένης της ανατρεπτικής κωμωδίας, της βραβευμένης Πέννης Φυλακτάκη. Έτσι, θα βραβευτεί και αυτή η κωμωδία, αλλά έτσι κι αλλιώς η Πέννη έχει κερδίσει πολλά βραβεία. Για την παράσταση αυτή λοιπόν έχουν γραφτεί πάρα πολύ ωραία πράγματα και εξαιρετικές κριτικές, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η θερμή ανταπόκριση του κοινού που σπέβδει εκεί στο φουαγέ, στον υπέροχο χώρο του φουαγέ, και το γεμίζει ασφυκτικά κάθε φορά που παίζει η παράσταση.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το
3: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
10: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
11: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
12: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
13: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
19: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Αυτή η πολύ όμορφη θεατρική δράση performance της υπέροχης Πολυξένης Σπυροπούλου, που διερευνά μύθους και θρύλους από την αρχαία ελληνική, βαλκανική και κελτική μυθολογία, με επίκεντρο τα γυναικεία αρχετυπικά πρότυπα, το Μάμα Λόμπα, Νύχτες με Μύθους. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάει την 5η 2 Ιουλίου σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που γίνεται στη Σαμοθράκη, το ετήσιο τετραήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ Σαμοθράκης. Ένας θεσμός πάρα πολύ ωραίος, μια καλοκαιρινή συνάντηση που φιλοξενεί κάθε χρόνο μια σειρά από θεατρικές, μουσικές, χορευτικές και βιωματικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, εστιάζοντας έτσι στην ένταξη της τέχνης μέσα στον φυσικό και κοινωνικό ιστό του νησιού. Και νομίζω αυτή η παράσταση είναι ακριβώς αυτό που ταιριάζει στο ύφος, στο πνεύμα και σε όλη την άβρα του νησιού. Θα είναι μια μαγική βραδιά, ζηλεύω από τώρα όσους βρεθούν εκεί.

Ξεκίνησε το Evia Film Project, όπως κάθε χρόνο στα Λουτρά Ειδιψού πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή έναρξης της πράσινης πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το ρυθμό της γιορτής έδωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μπάντα Aguilombo, ένα μουσικό σύνολο κρουστών με επιρροές από την παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική αλλά και τους ρυθμούς της σάμπα μπατουκάντα και της σάμπα ρέγγε. Το εντυπωσιακό θέαμα που προσέφεραν οι Κουλόμπο μεταμόρφωσε το απόγευμα της Τρίτης στους δρόμους των λουτρών της Ειδιψού, προσκαλώντας κάθε γειτονιά σε ξέφρενο χορό. Με τελικό προορισμό βέβαια το σινεμά Απόλλων, όπου άνοιξε και η αυλαία της φετινής διοργάνωσης με την προβολή της κλασικής ταινίας του Τζον Χιούστον «Η Βασίλισσα της Αφρικής». Το κοινό υποδέχθηκαν στο Σινέ Απόλλων η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, η Ελίζα Λαντό, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος Κατερίνα Μπέι και το μέλος η Πινελόπη Βαλτή. Με την παρουσία τους επίσης τίμησαν την τελετή έναρξης του 5ου Evia Film Project η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκη Χατζηβασιλείου και ο Δήμαρχος Ιστιαίας Ειδιψού, ο Γιάννης Κοντζιάς. Καλή επιτυχία και φέτος στο Evia Film Project, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ένα πολύ δυνατό live σήμερα στην Θεσσαλονίκη και στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει ζωντανά το νέο του άλμπουμ Ζούγκλα σε μια συναυλία γεμάτη ένταση, κοινωνικό στίχο και ξεπέραστη ενέργεια, βέβαια, στην Μονή Λαζαριστών. Μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Ο 12ος Πίθηκος είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και πρωτοπόρους ράπερ της ελληνικής σκηνής, ακόμη και αν δεν ξέρεις καθόλου από ράπ. Θα τον έχεις ακούσει το 12ο Πίθηκο, είναι και ένα όνομα που δεν το ξεχνάς. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με το νέο του άλμπουμ Ζούγκλα. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία λοιπόν live, όπου ο ρυθμός, η στίχη και η ενέργεια της σκηνής ενώνονται. Το Ζούγκλα είναι ένα concept album του 12ου Πιθήκου που αντικατοπτρίζει την κοινωνική πραγματικότητα και την ανθρώπινη εμπειρία, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά της ζούγκλας για να μιλήσει για επιβίωση, αλληλεγγύη και ανθρώπινες σχέσεις.

Ένα εξαιρετικό μουσικό αφιέρωμα αύριο στον σπουδαίο Σταύρο Ξαρχάκο διοργανώνει η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο χώρο του ΟΚΕΙ ΘΕΣ, εκεί όπου ήταν τη Θεμιστοκλή Σοφούλη στην Κηδονιών, με τη συμμετοχή της χοροδίας του 12ου Παραρτήματος ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση τιμά έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Τι να πούμε τώρα για το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου που έχει συνδεθεί βαθιά με το ελληνικό τραγούδι, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο. Η βραδιά, να σας πω, είναι αύριο στις 7. Σας το λέω από σήμερα να ετοιμαστείτε, γιατί είναι και με ελεύθερη είσοδο και προσφέρει μια μουσική συνάντηση με τραγούδια και μελωδίες που παραμένουν ζωντανές στην μνήμη όλων μας. Η 5η Δημοτική Κοινότητα, λοιπόν, με την συμμετοχή της χοροδίας του 12ου Παραρτήματος ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν αυτή την μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου μας Έλληνα συνθέτη, του Σταύρου Ξαρχάκου.

Για όλα αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν που συμβαίνουν και τις πολλές επιλογές, η αλήθεια είναι, νομίζω φέτος το καλοκαίρι είναι πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, ή εμένα μου φαίνεται έτσι, έχω καιρό να διασκεδάσω, δεν ξέρω, πάντως περνάω πάρα πολύ ωραία και απολαμβάνω πολύ ωραία θεάματα φέτος το καλοκαίρι. Απολαύστε το κι εσείς, βρείτε αυτό που ταιριάζει στην διάθεσή σας, στη στιγμή, στην παρέα, και πηγαίνετε έτσι να το συνδυάσετε με μια βόλτα, με ένα ποτάκι, με ένα ουζάκι, με ό,τι τραβάει η ψυχή σας, τέλος πάντων. Να περάσετε όμορφα ποιοτικές στιγμές με αυτούς που αγαπάτε. Αλλά ακόμη και μόνοι σας, κάντε το. Πού και πού χρειάζεται έτσι να κάνουμε και καλή παρέα με τον εαυτό μας. Άνετα μπορείτε να πάτε και σινεμά και θέατρο, ακόμη και για ποτάκι μόνοι σας. Εμείς εδώ είμαστε για να σας κάνουμε παρέα και αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ θα είμαστε, να σας προτείνουμε και εσείς θα επιλέξετε. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων η Λίνα Πέτκου θα μας ενημερώσει για τα πάντα. Και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά, όπως κάθε απόγευμα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου, ευχές για ό,τι καλύτερο μπορεί να σας προκύψει σήμερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υποκατάληψη τελεί από το μεσημέρι το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης από αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες που δηλώνουν αλληλεγγύη στους κατοίκους και στους απεργούς πείνας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Οι καταληψίες αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή έχει στόχο τη δημιουργία κέντρου αγώνα και συντονισμό δράσεων, έχοντας αναρτήσει πανό και διανέμοντας ενημερωτικό υλικό. Η Ελλάς βρίσκεται σε επιφυλακή περιμετρικά του κτιρίου. Προβάδισμα 6,9 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,3%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 21,4%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 11,9% και το Πασόκ με 9,9%. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρεία μεταφοράς τουριστών ως βιτρίνα για τη διακίνηση των ναρκωτικών στο νησί. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, συνθετικών ναρκωτικών και κάναβης, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων να παραμένει ανοιχτό. Την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου θα ανακοινώσει η εισαγγελέα του εφετείου Λάρισας την πρότασή της επί των κρίσιμων αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι των θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Μεταξύ άλλων, ζητείται η αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train από πλημέλημα σε κακούργημα, καθώς και η μετατροπή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί αιτήματα για διεύρυνση του κατηγορητηρίου σχετικά με την έκρηξη για τη φωτιά αλλά και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Μεταφορών για τη Σύμβαση 717. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. Ζημιώνοντας τον διαχειριστή τουλάχιστον κατά 9 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 101 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την έγκρισή του από την αρμόδια επιτροπή. Το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν μόνο γύρο ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή επιφυλάχθηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι το νέο σύστημα ενισχύει τη συμμετοχή και τις προεκλογικές συνεργασίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του ερχομενού Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές με υδροφόρες στον ΟΤΑ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς η κηδεία του παλέμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Πανιόνιο, Ηρακλή και Λεβαδιακό, αφήνοντας το στίγμα του και στο εξωτερικό. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τα πρώτα εμπορικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να διέρχονται από το στρατηγική σημασία πέρασμα, ενώ δεκάδες ακόμη αναμένεται να ακολουθήσουν. Στο ίδιο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις πληροφορίες ότι το Ιράν επιβάλλει διόδια στα διερχόμενα πλοία, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει δώσει σχετικές διαβεβαιώσεις στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές, με το Πακιστάν να ανακοινώνει νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέλη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος

0: αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά.
2: Δες το
1: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 24 Ιουνίου με Εύη Κουλκουβίνη και μία βότκα με λεμόνι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένη αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-25106. Με αρκετή ζέστη σήμερα, το βιώσαμε. Βέβαια, δεν έχουμε τις θερμοκρασίες οι οποίες έχουν προκαλέσει ούκο λίγα προβλήματα σε διάφορες πόλεις, χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των άλλων και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Θα τα δούμε και αυτά λίγο αργότερα. Η Ισπανία, η θερμοκρασία πάνω από τους 40 βαθμούς. Οπότε και στην Γαλλία 35 βαθμούς Κελσίου και πάνω. Εμείς σήμερα είχαμε κάπως έτσι, καλύτερες θερμοκρασίες σε σχέση και με χθες, είμαστε περίπου στα ίδια και η σχετική βέβαια πάντα υγρασία. Λοιπόν, 2310-25106 είναι στη διάθεσή σου και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκει στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, δροσιστήκαμε, βότκα με λεμόνι, κλαδία. Έρχεται αμέσως τώρα και ένα όνειρο βαθύ.

0: Κλαδία, όνειρο βαθύ, στα 14 λεπτά ακριβώς, μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Και τώρα, στα της σημερινής ημερομηνίας, όλοτε κάποιος θα γιορτάζει και αν δεν γιορτάζει θα έχει γενέθλια. Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε στο ζώδιο του καρκίνου. Σήμερα λοιπόν, όλοτε κάποιος θα έχει γενέθλια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία η σημερινή, αλλά και εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Επίσης, είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα, εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία, η οποία συνέβη στις 24 Ιουνίου 1821. Παράλληλα, γιορτάζεται η ημέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου. Το λέγαμε και χθες, βέβαια, σε σχέση με όλο αυτό το εθιμοτυπικό, τα ήθη και τα έθιμα, βέβαια, που αναβιώνουν ανά την Ελλάδα με τις περίφημες φωτιές ως προς την συγκεκριμένη ημέρα. Επίσης, σήμερα ημέρα της μάχης του Bannockburn στη Σκωτία, τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων, η οποία συνέβη στις 24 Ιουνίου 1314 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Επίσης, σήμερα εθνική ημέρα πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παχυντική πάντως η συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα στο χριστιανικό εορτολόγιο αναφέρεται εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είναι το γενέθλιο του τιμίου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Και πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας. Να σταθώ σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν οι γαλλικές δυνάμεις το 1812 εισβάλλουν στη Ρωσία υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Επίσης, σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1911 ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Αλλά και το 1987 γεννιέται ο Λίονελ Μέσι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Έχει τη τιμητική του, κάτι θα πήρε τώρα αυτή την περίοδο. Τώρα έχει και το Μουντιάλ να σε εξέλιξει. Εγώ πάντως το τελευταίο νέο που αφορά στον Λίονελ Μέσι είναι όταν ρωτήθηκε ο Ρονάλντο από μία δημοσιογράφο, νομίζω. Κάτι είδα που κυκλοφόρησε στο Instagram, στο TikTok και της είπε έτσι απότομα και με ύφος. Next question, επόμενη ερώτηση. Δεν είναι διατεθειμένος να απαντήσει. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια άτυπη κόντρα. Υπάρχει, δεν είμαι και σχετική με το ποδόσφαιρο, μεταξύ Ρονάλντο και Μέση. Επίσης, αν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1519 η Λικουρτή Αυγουργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου, του έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Ούτε έναν, ούτε δύο. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης, γι' αυτό και απεικονίζεται σε αρκετούς ουκολίγους. Πίνακες. Αυτά είχα να σου πω στα της σημερινής ημερομηνίας. Πάμε να υποδεχθούμε ένα γλυκό μεθύσι παρέα με Σταβέντο και Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γλίτρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

στα Βέντο Ευαγγελία και το πιο γλυκό μεθύσι με την θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 58% όσο αφορά υπόλοιπες λιπές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Καλαμαριά στους 29 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία στο 52%. Επίσης δυτικά Κορδελιό 29 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί περίπου και η σχετική υγρασία. Πηλαία 28 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στο Φίνικα 31 βαθμούς Κελσίου, πιο αυξημένη. Για αύριο τώρα δίνει βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες όμως για την εποχή, και πιο συγκεκριμένα θα κυμανθεί από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά για την Παρασκευή, αλλά με τη θερμοκρασία πάλι ανεβασμένη, και ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για το Σάββατο. Κάτι το οποίο έχει να συμβεί, διαβάζω εδώ, από το 2012. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 26 και 37 βαθμών Κελσίου, κάτι το οποίο θα συμβεί και την Κυριακή, 27 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Αλλά δίνει συννεφιά και το Σάββατο και την Κυριακή. Τώρα φαντάζομαι βέβαια με ήλιο συννεφιά, όχι συνεχόμενη, ούτε διάθεση για βροχές, βροχοπτώσεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, απόν είναι εδώ και μας δίνει μια διαφορετική εκδοχή για το πώς θα μπορούσε να είναι η κατάδα του σήμερα. Πάντα με τον απαραίτητο ρομαντισμό.

Λοιπόν, ο οποίος ξεκινάει, ετοιμάζεται και για την tour, για την συναυλίες οι οποίες θα τρέξουν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αρκετοί είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι επικοινωνούν αυτή την περίοδο γενικότερα το πρόγραμμα των συναυλιών τους, από τον οποίο απολαύσαμε και στη σκηνή στα φετινά MAD Video Music Awards, όπου ανακοίνωσε κιόλας ότι θα γίνει σύντομα μπαμπάς από την σχέση την οποία έχει. Τον απολαύσαμε και επί σκηνή σε ένα ντουέτο μαζί με τη Μαριό στο τραγούδι Ρεμπέτικο. Στα 25 λεπτά μετά τις 6, την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106. Είναι στην διάθεσή σου. Και μην ξεχνάς φυσικά ότι 24 ώρες το 24ωρο μας ακούς διαδικτυακά. fm100.gr. Εκεί μπορείς να μας ακούσεις όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Αυτό το γλυκό κατά τα άλλα απογευματάκι της Τετάρτης μεσοβδόμαδα. Νίκος Απέργης συνεργάζεται με Duff Lawrence, από τις συνεργασίες που πραγματικά μας προκάλεσαν έκπληξη, διότι πρόκειται για δύο καλλιτέχνες που προέρχονται από τελείως διαφορετικό μουσικό περιβάλλον. Αλλά παρόλα αυτά η σύμπραξή τους πραγματικά πάει καλά, ίσως αύριο.

Ίσως, ίσως αύριο, πολλά μπορούν να συμβούν, ίσως αύριο, ίσως αργότερα. Λοιπόν, πάμε για κάτι το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν, μας έρχεται από το τώρα. Είναι μια επανακυκλοφορία ενός τραγουδιού. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, λοιπόν, ερμηνεύει για ένα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι σίγουρα δίσκο, έτσι ξεκινάει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος διανύει και την καλύτερη του δίσκο χορευτική περίοδο, μας έχει χαρίσει ένα από τα αραιότερα τραγούδια των τελευταίων ετών, το viral hit Disco DJ μαζί με τους One. Ήρθε λοιπόν η ώρα για το δεύτερο δίσκο single, το υπέροχο Αγάπη Καλοκαιρινή. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρωτοτραγούδησε η Αλεξία το 1987. Αλεξία ή Αλέξια. Σε μουσική του Κώστα Χαριδοδιπλωμένου, στίχους του Γιώργου Μίτσικα και Κώστα Χαριδοδιπλωμένου. Αγάπη Καλοκαιρινή, λοιπόν, και με αυτό θα κλείσουμε στο πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 18:30. Και εμείς καλά, λίγο αργότερα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με το τραγούδι της εβδομάδας. Η πρότασή μας, η πρόταση της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Εμμανουέλα, Roy 612. Δύο νέα παιδιά, δύο νέοι καλλιτέχνες, οι οποίοι συνεργάζονται σε ένα τραγούδι το οποίο έχει και λίγο ρομαντισμό, έχει και αμεσότητα. Έχει βέβαια και το σήμερα, διότι είναι για δύο παιδιά τα οποία προέρχονται από τον χώρο των social και μάλιστα με πολύ έτσι θα λέγαμε έντονη δράση εκεί. Η Εμμανουέλα και ο Roy 612, κάτι μου λέει ότι θα μας απασχολήσουν στο μέλλον, θα μας απασχολήσουν με τις συνεργασίες τους. Είμαι μονομένα ο κάθε καλλιτέχνης. Πάντως ο Roy 612 είναι ένας από τους επιτυχημένους hitmakers της νέας γενιάς. Εκατομμύρια streams, σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών. Και η Εμμανουέλα, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και viral φωνή του TikTok. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και έχουμε επιστρέψει με ιστορίες και με διεθνείς ειδήσεις όσο μπορούμε έτσι, όχι ότι αποστασιοποιούμαστε ή γενικότερα μένουμε μακριά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά πραγματικά καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις δυσάρεστες, από ειδήσεις που δεν θέλουμε πολλές φορές να ακούμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε, χωρίς ότι όλο αυτό θα αλλάξει κάτι, αλλά είναι ειδήσεις που μας προκαλούν εκνευρισμό, μας προκαλούν στεναχώρια, μας προκαλούν αναστάτωση. Όσο και να μην θέλουμε να εμπλακούμε σε όλο αυτό, πραγματικά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον άρθρο έχω διαβάσει εδώ, το οποίο αφορά στα της διατροφής, στο queen.gr, και πρόκειται για τα 5 λέει καλοκαιρινά φρούτα τα οποία διαθέτουν περισσότερη πρωτεΐνη. Διαλέγεις, επιλέγεις και παίρνεις. Τα βατόμουρα προσφέρουν περίπου 2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι, ενώ τα σμέουρα περίπου 1,5 γραμμάριο. Το εξωτικό passion fruit, το οποίο περιέχει περίπου 5,2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι. Προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το φρούτο πραγματικά, ενώ είμαι πάρα πολύ φαν των φρούτων, δηλαδή με λες στο 200% fruit lover, αλλά αυτό το passion fruit δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς, πώς αρέσει. Λοιπόν, το αβοκάντο, αν και συχνά αντιμετωπίζεται περισσότερο ως λαχανικό, το αβοκάντο είναι φρούτο και περιέχει περίπου 4 γραμμάρια πρωτεΐνης ανατεμάχιων από τις must super τροφές. Εγώ αυτό έχω να πω, το χαρακτήριζα στην κατηγορία των super foods. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια, διότι έχει λιπαρά και αρκετές θερμίδες, αλλά παν μέτρων άριστον. Τα κεράσια, τα οποία είναι τσιμπημένα τώρα βέβαια στην τιμή αυτή την περίοδο, μην αγοράσεις τώρα, εκτός και αν έχεις κοντά σου καμία λαϊκή. Τα κεράσια περιέχουν περίπου 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι. Οπότε λοιπόν επιλέγεις το φρούτο που σου αρέσει. Πάντα βέβαια θα υπάρχουν τα all time classic φρούτα του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλα από το καρπούζι, τα νεκταρίνια, πεπόνι, αν είσαι φαν πραγματικά όλων αυτών. Λοιπόν, μοτές και παντού, από τα πλέον αγαπημένα μας εδώ στην εκπομπή.

Μωτές παντού από τα αγαπημένα μας, ταξιδιάρικο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλοκαιρινό φρες, είτε το ακούς έτσι κάπου σε μια παραλία απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα, είτε κάποιο βραδάκι απολαμβάνοντας πανσέλινο. Έρχεται βέβαια και πανσέλινος, έτσι. Προς το παρόν απολαμβάνουμε αυτό όλο που έχει να κάνει με το μισό φεγγάρι. Half moon, όπως και να έχει, δεν ξέρω πώς θα επηρεαστούμε, ποιοι θα επηρεαστούν, αν θα επηρεαστούμε. Το σίγουρο είναι ότι κάθε πανσέλινος φέρνει και τα δικά της. Και έχει έτσι όλες αυτές τις επιρροές. Όχι απαραίτητα πάντα άσχημες, διότι μπορεί να σε επηρεάζει και θετικά. Δηλαδή, ένα ξεκαθάρισμα, ας πούμε, δεν είναι μια κακή ιστορία, είναι μια καλή ιστορία. Όλο αυτό βέβαια ξεκίνησε μιλώντας, συζητώντας για τον Μωτές και το νέο του αυτό single παντού, το οποίο έχει και λίγο έτσι μελωδία tech house. Πάντως, νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και πάλι ο συγκεκριμένος κύριος. Λοιπόν, FM 100, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, έχεις συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Δίνουμε ραντεβού, τα λέμε μαζί παρέα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, αλλά και ειδήσεις έτσι ανά τον κόσμο, ό,τι μπορεί να τραβήξει την προσοχή μας ευχάριστα ή τουλάχιστον με ουδετερότητα. Χωρίς βέβαια να κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια σε ό,τι συμβαίνει και συμβαίνουν τόσα πραγματικά έτσι καθημερινά, τα οποία αφορούν σε απώλειες της ανθρώπινης ζωής, αφορούν σε γυναικοκτονίες, σε βία, αφορούν σε δυσάρεστες ιστορίες. Παρόλα αυτά προσπαθούμε έτσι να βρίσκουμε ειδήσεις οι οποίες έχουν κάτι ουδέτερο, κάτι θετικό. Στην Ιαπωνία λοιπόν, εκεί θα βρεθούμε. Βρίσκομαι στο Fact, στο συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram. Στην Ιαπωνία λοιπόν, οι άνθρωποι νοικιάζουν πιαγιάδες για συμβουλές ζωής, μαγειρική και συντροφιά. Αν θυμάσαι χθες, λέγαμε για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και φορά στο νησί της Σύρου, σε σχέση με το αν θέλουν κάποιοι εθελοντικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εθελοντικές υπηρεσίες, τη φροντίδα τους σε γάτες αδέσποτες της Σύρου. Εις αντάλλαγμα, όλο αυτό μεταφράζεται το ότι μπορούν να έχουν τουλάχιστον για ένα μήνα, το περισσότερο maximum, με συγχωρείτε το ένα μήνα, αν θυμάμαι σωστά την είδηση, διατροφή, διαμονή. Και είπα χθες μέσα σε όλο αυτό, για όσους δεν είναι φαν, έχουν φιλοζωικές διαθέσεις, αλλά όχι τόσο ώστε να βρεθούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε τετράποδα γατιά, σκυλιά και ούτω καθεξής, ή δεν τους αρέσουν και τα ζώα, υπάρχουν και αυτοί. Γιατί να μην γίνεται λοιπόν κάτι αντίστοιχο με οίκους ευγερίας, με γιαγιάδες, με παππούδες, να περνούν χρόνο, να περνάμε χρόνο με αυτούς και παράλληλα όλο αυτό να μεταφράζεται σε μείωση φόρων, να μεταφράζεται στο ότι μπορεί να σου παρέχεται, ας πούμε, με ένα διαμέρισμα για ένα χάλφα χρονικό διάστημα ή μείωση σε κάτι άλλο, και όλο αυτό πραγματικά να προσφέρει χαρά σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος δεν έχει παρέα, δεν έχει κάποιον να τον φροντίσει. Και δεν είναι μόνο και η φροντίδα επί του πρακτικού, είναι και η φροντίδα η ψυχική, η ψυχολογική. Ένας ηλικιωμένος μπορεί να θέλει να μιλήσει. Οπότε κάτι τέτοιο διαβάζω τώρα και εδώ. Στην Ιαπωνία λοιπόν, οι άνθρωποι νοικιάζουν γιαγιάδες για συμβουλές ζωής. Μια ξεχωριστή αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να νοικιάσουν μια γιαγιά για συντροφιά, συμβουλές ζωής, μαγειρική ή βοήθεια με τα παιδιά. Το πρόγραμμα ονομάζεται OK Obahan, αν το λέω και σωστά, διότι με τα ιαπωνικά δεν υπάρχει σχέση. Δηλαδή, OK γιαγιά. Αν λοιπόν το Obahan είναι το γιαγιά στα ιαπωνικά, είμαστε και εμείς OK. Ξεκίνησε το 2011 λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την εταιρεία Klein Partners, αυτό είναι σωστό, στο Τόκιο. Συνδέει πελάτες με γυναίκες άνω των 60 ετών. Η πρωτοβουλία προσφέρει ανθρώπινη επαφή και υποστήριξη, ενώ παράλληλα δίνει στις συμμετέχουσες την ευκαιρία για εργασία, κοινωνική δραστηριότητα και μεταφορά της πολύτιμης εμπειρίας τους στις νεότερες γενιές. Ορισμένες μάλιστα αμείβονται με περίπου $55 την ώρα. Δηλαδή, αμείβονται αυτές οι γιαγιάδες, οι οποίες γιαγιάδες είναι άνω των 60. Δηλαδή, δεν πάμε ακριβώς τρίτη-τρίτη ηλικία, διότι άνω των 60 τώρα κάποιος, ή εκεί, κάπου εκεί δηλαδή στα 60, δεν τον λες τρίτη ηλικία, ούτε στα 65 δηλαδή, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά κάποιος ο οποίος είναι άνω των 60 ή άνω των 63, άνω των 65, έχει σίγουρα εμπειρίες, καλά και αυτό πάλι σχετικό είναι θα μου πεις, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, προκειμένου να τις μεταφέρει στους νεότερους και να μπορέσουν φυσικά και αυτοί να κερδίσουν μέσα από αυτή την εμπειρία και μέσα από αυτές τις συμβουλές. Στο ίδιο ύφος θα κινηθούμε μουσικά, συνέχεια με ΣΥΚ, Καλλιόπη Μητροπούλου και Μου Λες.

Τσίκα, Καλλιόπη, Μητροπούλου και Μουλές. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ από τις ειδήσεις έτσι τις πιο χαλαρές. Η Δίας λέει στο Λέοντα, έρχονται χρυσές ευκαιρίες σε κάθε ζώδιο. Βέβαια, γελάω κάθε φορά που διαβάζω ζώδιο, διότι πραγματικά διαβάζω, ας πούμε, ότι φέτος θα είναι η χρονιά σας, ξέρω εγώ, και τα πάντα μπορεί να συμβούν σε αυτή τη χρονιά. Ατυχήματα, μικροατυχήματα, αναποδιές, αναβολές, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τώρα λοιπόν διαβάζω εδώ στο φεστιβάλ, Δίας λέει στο Λέοντα, χρυσές ευκαιρίες έρχονται σε κάθε ζώδιο. Φαντάζομαι ότι έχει όλα τα ζώδια αναλυτικά. Ναι, τους έχει όλους. Δεν πρόκειται να μην μπω στη διαδικασία να το διαβάσω. Πάντως, εσύ κράτησε ότι ο Δίας λέει στις 30 Ιουνίου, δηλαδή έχουμε ακόμη, διότι είναι 24, περνά στο Λέοντα και αλλάζει αισθητά το ενεργειακό τοπίο. Έτσι λοιπόν, έχουμε εκφραστικό, τολμηρό και δημιουργικό τόνο στην καθημερινότητα. Τώρα, φαντάζομαι ότι κάποιος θα τους επηρεάσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα ανάλογα τους τομείς. Μπορεί να είναι στα επαγγελματικά, μπορεί να είναι στα ερωτικά, μπορεί να είναι στα οικονομικά, όπως και να έχει. Το θέμα είναι να υπάρχουν έτσι θετικές εξελίξεις. Αν και είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό με τα θέματα των ζωδίων. Τώρα, η Σερένα Γουίλιαμς, η γνωστή ταινίστρια, τρελάθηκε εντός εισαγωγικών με τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Χιτ. Η Σερένα Γουίλιαμς, λοιπόν, δήλωσε ως προς την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Έσκασε σαν βόμβα όλο αυτό στην κοινότητα του NBA. Η κορυφαία, λοιπόν, ταινίστρια όλων των εποχών και η οικογένειά της, οι οποίοι διατηρούν στενές σχέσεις με τον Greek Freak και τα αδέλφια του. Η Williams, λοιπόν, ενημερώθηκε για το trade του Αντετοκούμπο του Miami και πέταξε τη σκούφια της. Θα πηγαίνω, λέει, ξανά στο γήπεδο, δήλωσε, είπε στους συνεργάτες της που της μετέφεραν τα νέα, πρωτού φωνάξει χαμογελαστή ότι μου φτιάξατε την μέρα. Η Serena Williams, από τις κορυφαίες ταινίστριες, ιδιαίτερα αγαπημένη και δημοφιλής. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Άννα Βύση και Αιγαίο.

Αναβίση Αιγαίο, και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε στην πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και δες το από άλλη μεριά. Δες το όσο μπορείς πιο αισιόδοξα, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, διότι δεν είναι πάντα εφικτό. Νομίζω ότι είναι και δύσκολο ακόμα και να δεις θετικές σκέψεις από την άλλη μεριά. Να απομακρύνεις τις αρνητικές σκέψεις, ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά προσπαθούμε καθημερινά. Λίγο πριν τις 7, ακριβώς δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη έως και τις 8 εδώ μαζί παρέα. Αμέσως τώρα, Γρανίτα Πολεμόνη, Μαρσό και επιστρέφω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υποκατάληψη τελεία από το μεσημέρι το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης από αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Οι καταληψίες αναφέρουν ότι η ενέργεια αποτελεί κίνηση υποστήριξης προς τις κοινότητες και τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας να μην προχωρήσει η εκένωση της περιοχής, ενώ κάνουν λόγο για δημιουργία χώρου συντονισμού και δράσης. Νέα φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η πυρκαγιά και η ξερά χόρτα και απορρίμματα χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο μεταξύ, την κατεπίγουσα παρέμβαση της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος στον άτυπο οικισμό Ρωμά στα Τσαέρια Περαία, ζητά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, τονίζει ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι συνεχείς πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία αλλά και την ασφάλεια του αεροδρομίου Μακεδονία λόγω των τοξικών καπνών. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε ο Άγγελος Χαριστέας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής επικαλέστηκε αντικειμενική αδυναμία λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών του στην Αθήνα. Τη θέση του στο Συμβούλιο καταλαμβάνει ο Κώστας Πάλας, ενώ η Περιφερειάρχης Αθηνά Ειδονά αναμένεται να ανακοινώσει τις αλλαγές στο σχήμα διοίκησης την επόμενη εβδομάδα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο αποδείξεων καυσίμων βάζει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ΑΑΔΕ. Για κάθε συναλλαγή χονδρική στα πρατήρια θα εκδίδεται υποχρεωτικά τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ, το οποίο θα διαβιβάζεται αυτόματα στο My Data. Έτσι, οι απλές αποδείξεις λιανικής χωρίς αφημί δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για τα έξοδα των επιχειρήσεων, κλείνοντας ένα παράθυρο φοροδιαφυγής πολλών ετών. Προβάδισμα 6,9 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls για το πρόταγκον στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,3%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 21,4%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9% και το Πασόκ με 9,9%. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρεία μεταφοράς τουριστών ως βιτρίνα για τη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, συνθετικών ναρκωτικών και κάναβης. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς η κηδεία του παλέμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ. Για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ θα επιβάλλεται νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος και όχι αναδέμα, αποκλειστικά για αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο θα ισχύει έως το 2028, ενώ θα συνεχίσει να επιβάλλεται κανονικά και ο ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Η κίνηση αποτελεί απάντηση στις νέες Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο που στήχησαν τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αμερικανική απέτηση για αποχώρηση των στρατευμάτων, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
7: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

Εδώ είμαστε στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα δελτίο ειδήσεων τη δική σου ενημέρωση και επιστρέψαμε με ένα τραγούδι αγαπημένο, γνωστό, ερμηνευμένο αρχικά από την Αλέκα Κανελίδου, αλλά αυτή τη φορά από τη Σοφία Αρβανίτη, από τις χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής pop σκηνής. Η Σοφία Αρβανίτη είναι και πάλι εδώ, η οποία βέβαια είχε επηρεάσει μια ολόκληρη δεκαετία, δύο. Και του 80 και του 90, θα σου πω εγώ. Αγαπημένη ερμηνεύτρια, παρουσιάζει λοιπόν τη διασκευή του τραγουδιού Μια Περιπέτεια, με σεβασμό πάντα στην αυθεντική ταυτότητα. Λίγο πιο πιταριστό, λίγο πιο δυναμικό, αλλά πάντα έτσι με την ίδια νοσταλγική, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα. Μαζί παρέα έως και τις 8, μαζί συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες, πάντα εδώ FM 100, επικοινωνώντας το 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες 24 ώρες, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, fm100.gr. Συντονίσου και στα social, διότι και εκεί επικοινωνούμε. fm100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και fm100skg στο Instagram. Τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, βλέπω σύννεφα, αλλά όχι απαραίτητο όλο αυτό πηγαίνει για βροχή. Βέβαια κάτι μπουμπουνιτά υπήρχαν έτσι χθες το βραδάκι, τελικά δεν έβρεξε χθες. Δεν ξέρω αν σήμερα, παρόλο που δίνει βροχές, βροχές δίνει και αύριο. Η θερμοκρασία σε αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εμείς υποδεχόμαστε στα Βέντο ή Βιαδάμου για πάντα. Για πάντα.

καταλαβαίνετε, η διαδά μου για πάντα. Κάπου διάβασα πρόσφατα ότι το για πάντα λέει είναι μόνο για τις αναμνήσεις, δεν είναι για τις σχέσεις. Και αν το καλώς σκεφτείς, όντως έτσι μπορεί να είναι, να ισχύει δηλαδή αυτό. Το για πάντα είναι πολύ, πολύ σχετικό. Βέβαια, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Πάντα. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις για να επιβεβαιώνουν και τον κανόνα. Ίσως να υπάρχει τελικά αυτό το για πάντα σε κάποιες σχέσεις, δεν ξέρω, στο μυαλό μας, σε κάποιες ιστορίες, να ισχύει αυτό το για πάντα. Και για κάποιες σχέσεις, ίσως ερωτικές, διότι θεωρώ πως το για πάντα μπορεί να υπάρξει για σχέσεις αγάπης, ιδιωτελείς, που μπορεί να είναι οικογενειακές σχέσεις, συγγενικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, ναι. Μπορεί να υπάρξει. Τώρα το για πάντα σε ερωτικές σχέσεις και όλα αυτά έτσι με το για πάντα σε υποσχέσεις ενός έρωτα, δεν ξέρω. Είναι λίγο υποκειμενικό, είναι λίγο σχετικό. Όσο μεγαλώνεις, απομακρύνεσαι από όλο αυτό και το βλέπεις έτσι από μια διαφορετική οπτική. Στα 15 λεπτά μετά τις 7, την καλησπέρα μου στην Βάλια, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. Τώρα, σε κάτι ευχάριστο, αν και εσύ είσαι έτσι φαν των ιστορικών μνημείων της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, που δόξα τω Θεώ υπάρχουν αρκετά και με πολύ ενδιαφέρον. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, το Bay Hammam, εκεί τα Λουτρά Παράδεισος δηλαδή, αποδίδεται εκ νέου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια του μνημείου είναι σε λίγο, σε λιγότερο από 15 λεπτά, στις 7.30, από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Η αποκατάσταση τώρα του Λουτρού Bay Hammam ξεκίνησε στις αρχές του 2022 και είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση αλλά και την ανάδειξη του ιστορικού λουτρού με στόχο τη διαφύλαξη και τη λειτουργική επανεξέτασή του στο δημόσιο και πολιτιστικό ιστό της πόλης. Το Bay Hammam αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά λουτρά που σώζονται στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης, διότι υπήρξαν αρκετά. Βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας, εκεί Εγνατία με Αριστοτέλους, χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα, λίγο μετά την Οθωμανική κατάκτηση της πόλης, και για δεκαετίες ήταν γνωστό στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης ως Λουτρά Παράδεισος. Ονομασία βέβαια που διατηρήθηκε και στην συλλογική μνήμη. Λοιπόν, Γιώργος Αλκαίος έχει επιστρέψει δισκογραφικά με ένα τραγούδι στο οποίο έχει την υπογραφή του και στιχουργικά και μουσικά, στην συνεργασία με Κωνσταντίνο Παντζή και πάλι.

κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω.

Γιώργος Αλγαίος, πάλι είναι αυτές οι ιστορίες που νομίζω τελείωσαν, αλλά τελικά δεν τελειώνουν και επανέρχονται πάλι. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αλκαίο και πάλι στην Πανσέλινο αυτού του μήνα, του Ιουνίου, η οποία Πανσέλινος, έχω να σου πω, έρχεται εντυπωσιακή πραγματικά. Την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, βέβαια έχει ήδη ξεκινήσει και είναι ορατό το φεγγάρι, μισοφέγγαρο βέβαια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εντυπωσιακό. Είναι η Πανσέλινος του Ιουνίου, γνωστή και ως φεγγάρι της Φράουλας. Τώρα, ωραίο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά εμάς κυρίως μας ενδιαφέρει κάθε φορά τι γίνεται και ποιους επηρεάζει η Πανσέλινος. Η Πανσέλινος λοιπόν αυτή η οποία επηρεάζει τα παρορμητικά ζώδια, φέρνοντας έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, προσωπικές αποφάσεις και την ανάγκη για ισορροπία. Τώρα να σου πω κάτι μεταξύ μας, δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε ανάγκη με Πανσέλινο ή χωρίς Πανσέλινο. Δηλαδή έχεις ανάγκη τις προσωπικές σου αποφάσεις, δηλαδή να θέτεις τα όρια σου, να είσαι αποφασιστικός, έχεις ανάγκη για ισορροπία. Αλλά τώρα τις έντονες συναισθηματικές καταστάσεις δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Τώρα ποιους επηρεάζει, ειδικά ο αντίκτυπος λέει θα είναι πιο άμεσος στα παρορμητικά που είναι καρκίνοι και εγώκεροι, κρύοι και ζυγοί. Τώρα τι να πω άλλο, κρύοι και ζυγοί, δηλαδή μέχρι τώρα ας πούμε πώς ήμασταν καλά. Ενδέχεται λέει να νιώσουν πίεση οι κρύοι και οι ζυγοί για άμεσες αποφάσεις, προκαλώντας ανακατατάξεις σε σχέσεις και επαγγελματικά. Δηλαδή, μέχρι τώρα με πήγαινε πραγματικά έτσι ρολόι, κυλούσε βελούδινα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, οι καρκίνοι και οι ζυγοί έρχονται και να διαχειριστούν σημαντικές ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και στην οικογένεια. Νομίζω πάντως ότι όλο αυτό είναι πολύ υποκειμενικό γενικότερα, κάθε φορά με την Πανσέλινο και ό,τι συμβαίνει και αφορά στα των ζωδίων, των οροσκόπων. Διότι είναι ο καθένας μας ξεχωριστός και θα πρέπει βέβαια όλο αυτό να το δεις πολύ πιο συντεγριμένα με τους χάρτες, με την ημερομηνία γέννηση, τον τόπο γέννηση κ.ο.κ. Αλλά έτσι κάποιες φορές διαβάζουμε για να βλέπουμε τη θετική πλευρά και χωρίς να επηρεαζόμαστε, διότι συμβαίνει και αυτό, επηρεαζόμαστε κάποιες φορές και επηρεαζόμαστε μάλιστα και αρνητικά. Εμείς κρατάμε ότι είναι ένα φεγγάρι καταπληκτικό, είναι το φεγγάρι της Φράουλας, Πανσέλινος της Φράουλας, οπότε όλο αυτό πραγματικά θα είναι εντυπωσιακό. Είναι καλοκαιράκι που σημαίνει ότι μπορείς πραγματικά να επηρεαστείς θετικά από το θέαμα. Λατρεύουμε το φεγγάρι, λατρεύουμε την Πανσέλινος, η οποία Πανσέλινος δεν μπορεί παρά να μας βγάλει κάτι θετικό, ακόμα και αν επηρεάζει κάποια ζώδια. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο κάθε μα κάθε φορά. Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρής Φέρης, δύο τραγούδια σε ένα, πάλι και Πανσέλινος.

αυτά λοιπόν περί Πανσελίνου, αυτής της Πανσελίνου, δηλαδή 30 Ιουνίου την ερχόμενη Τρίτη. Αν και το φεγγάρι θα είναι ορατό από το βράδυ της Δευτέρας και σίγουρα μέσα Σαββατοκύριακο θα είναι και εντυπωσιακό. Αρκεί φυσικά να υπάρχει καλοκαιρία που θα υπάρχει, διότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μάλιστα, συγκεκριμένα το Σάββατο πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν να σημειωθούν αντίστοιχες από τις αρχές του 2000, νομίζω 2012-2002, θα το τσεκάρω και θα σου πω ακριβώς, διότι η θερμοκρασία το Σάββατο θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αν και αυτό νομίζω μου κάνει κάτι περισσότερο γενικότερα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όσοι πραγματικά μπορείτε να εκδράμετε, όσοι πραγματικά μπορείτε να απολαύσετε θάλασσα, ήλιο, γενικότερα κάπου να είστε δροσερά, τότε δεν έχετε παρά να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αυτό που σου είπα λοιπόν, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, συγκεκριμένα από το 2012. Το Σάββατο θα φτάσουμε τους 37 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή 36 βαθμούς. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Χρήστο Μάστορα, ο οποίος ερμηνεύει για μία μαργαρίτα. Ξέρεις αυτή τη μαργαρίτα που τη μαδάμε για να δούμε αν τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει. Αυτή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Και την Καρμπή, Δημήτρη Χινά, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Το λάθος. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, χωρίς λάθη. Εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δέστο από άλλη μεριά. Στο τελευταίο ημίωρο βρισκόμαστε αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Καλές θερμοκρασίες με τη σχετική συννεφιά, όπως και αύριο, αν και θα έχουμε και βροχοπτώσεις, βλέπω εδώ. Μεταξύ 23 και 34 βαθμών Κελσίου θα κοιμανθεί αύριο η θερμοκρασία. Τώρα σε μία είδηση η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου, μία δυσάρεστη είδηση. Είπαμε ότι όσο μπορούμε βέβαια ασχολούμαστε με ειδήσεις ουδέτερες ή όσο μπορούμε ευχάριστες. Να τις βρεις τις ευχάριστες είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορείς πραγματικά και να μένεις μακριά από ό,τι συμβαίνει και αφορά γενικότερα στον κόσμο και σε διεθνείς ειδήσεις. Νέα υπόθεση λοιπόν ομαδικού βιασμού στην Ινδία, 13 χρόνια μετά την σοκαριστική πραγματικά υπόθεση που είχε πραγματοποιηθεί στο Δελχή, την ομαδική κακοποίηση νεαρής φοιτήτριας σε λεωφορείο στο Δελχή. Έρχεται και πάλι στο προσκήνιο μία είδηση δυσάρεστη που αφορά μία 28χρονη μητέρα, παιδιών, η οποία έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Η φρίκη δεν σταμάτησε όμως εκεί, διότι η ιστορία έχει και συνέχεια. Ο σύζυγός της τη μετέφερε ανέστητη στο αστυνομικό τμήμα και οι αρχές αρνήθηκαν να καταγράψουν το περιστατικό και τους έδιωξαν έτσι απλά. Στη συνέχεια βρέθηκαν στο κρατικό νοσοκομείο όπου εξετάστηκε η γυναίκα. Πρόχειρα την έστειλαν πίσω στο σπίτι της, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να χρειαστεί να τη μεταφέρει ξανά και ξανά τις επόμενες ημέρες. Καθώς έχανε τις αισθήσεις της, δηλαδή δεν αισθανόταν καλά, δεν μπορούσε η γυναίκα να συνέλθει μετά από όλο αυτό. Και τελικά, μέχρι οι γιατροί να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, πέρασαν αρκετές ημέρες. Παρά τη κλήρυνση των νόμων και τη θεσμοθέτηση της θανατικής ποινής μετά το 2012, περισσότερες από 30.000 καταγγελίες βιασμών καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ινδία. Δεν έχουμε μάθει κανένα μάθημα. Τέτοια περιστατικά συνεχίζουν να συμβαίνουν επειδή το μήνυμα δεν έχει φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας, εξηγούν οι ακτιβιστές. Το θύμα, η 28χρονη γυναίκα, νοσηλεύεται ακόμα, έχοντας μόνο μία σκέψη ανησυχίας για τα παιδιά της. Ήδη αυτό δήλωσε: ανησυχώ για τα παιδιά μου, είναι τόσο μικρά. Θέλω απλά να γίνουν καλά και να επιστρέψω σε αυτά. Είναι τόσο δυσάρεστο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, και όχι αυτό και μόνο η πράξη ως πράξη, αλλά και όλη η συνέχεια. Το πώς δηλαδή αντέδρασε η αστυνομία, το πώς αντέδρασε ο κρατικός μηχανισμός στο νοσοκομείο. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

Δήμος Αναστασιάδης και απόφαση σου είναι το νέο του τραγούδι. Στο γνώριμο βέβαια ύφος του Δήμου Αναστασιάδη, όπως ακριβώς μας έχει συνηθίσει, συνεργάζεται με την Εύβοια Νατσούλια για ακόμη μία φορά και μας δίνει μία επιτυχία για αυτό το καλοκαίρι. Αν και νομίζω ότι έρχεται ως συνέχεια μετά από ακόμη δύο νέα τραγούδια, και το Πέντε Νύχτες αλλά και το Πού Ήσουν. Και εσύ φυσικά μην ξεχνάς ότι έχουμε πολλά νέα τραγούδια μαζί παρέα, τα ενημερωνόμαστε για αυτά κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, νέες κυκλοφορίες των FM 100, οπότε συντονίσου και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου ακριβώς στις 6 για να ενημερωθούμε μαζί παρέα για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή. Από τον Δήμο Αναστασιάδη λοιπόν, ο οποίος υπογράφει τη μουσική βέβαια στο συγκεκριμένο τραγούδι, η Ελένη Γιανατσούλια υπογράφει τους στίχους, εμείς συνέχεια με κάτι αγαπημένο από την Αναστασία. Η Αναστασία, η οποία βρέθηκε και στα Mad Video Music Awards και μάλιστα επί σκηνής σε μια πολύ όμορφη σύμπραξη από τις πολλές που συνέβησαν στα φετινά Mad Video Music Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη. Σπάστε τα αμέσως τώρα.

Αναστασία και σπάστε τα στα 15 λεπτά ακριβώς που είναι από τις 8 αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Μαζί παρέα συντονισμένη πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απογευματάκι, δίνουμε ραντεβού και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Λοιπόν, βρίσκομαι στο jenny.gr. Κάθε να βάλω και τα γυαλιά μου, διότι πραγματικά είναι λίγο δύσκολο κάποιες φορές. Χρειαζόμαστε ένα έτσι boosting. Λοιπόν, στο jenny.gr βρίσκομαι και όπως λέει φαίνεται, η γενιά, η Gen Z, κερδίζει περισσότερα χρήματα συγκριτικά με τους millennials στην ίδια ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη. Όπως φαίνεται λοιπόν, η γενιά Gen Z κάνει ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους millennials, σύμφωνα με νέα έρευνα του Resolution Foundation στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν μείνει πίσω, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία με καλύτερες απολαβές σε σχέση με προηγούμενες γενιές στην ίδια ηλικία. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, οι εργαζόμενοι που γεννήθηκαν μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000 αμείβονται κατά μέσο όρο καλύτερα από τους millennials όταν βρίσκονταν στην ίδια ηλικία. Συγκεκριμένα, ο μισθός όσων γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εμφανίζεται κατά 12% υψηλότερος, λέει, σε σχέση με εκείνους που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχει γίνει αυτή η έρευνα, πραγματικά σε ποια... έχει πραγματοποιηθεί στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε αφορά τη συγκεκριμένη χώρα της Ευρώπης και πολύ πολύ συγκεκριμένα φαντάζομαι στατιστικά που μιλούν για τους μισθούς εκεί και βέβαια την ζωή, το κόστος... βιώσιμο και τα λοιπά, ό,τι πραγματικά τρέχει. Λοιπόν, Αναστάσιος Ράμος είναι εδώ, συνεργάζεται με DJ Μιχάλη και ένα να γίνω μαζί σου.

DJ Μιχάλη και Αναστάσιος Ράμος, ένα να γίνω μαζί σου. Λίγο πριν το φινάλε και αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, τελευταία εβδομάδα βρισκόμαστε του Ιουνίου, πρώτος μήνας του καλοκαιριού, αλλά νομίζω ότι είναι και ένας μήνας ο οποίος πραγματικά φεύγει πολύ πολύ γρήγορα. Θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει ένας μήνας, να υπάρχει έτσι σχετική μέρημνα να έχει γίνει και να υπάρχει ένας μήνας ο οποίος θα είναι μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Άποψή μου. Διότι έτσι δεν αντιλαμβάνεσαι το καλοκαίρι, με το που ξεκινάει αυτό ήταν. Έχει τελειώσει κιόλας. Κατά το τραγούδι, το γνωστό το άσμα, τα καλοκαίρια μας μικρά και τελειώτη χειμώνες, κάπως έτσι. Βρίσκομαι στο ladylike.gr και μακροζωία λέει 5 μικρές αλλαγές που χαρίζουν χρόνια ζωής σύμφωνα με τους ειδικούς. Και είμαι περίεργη να δω τι ακριβώς αναφέρεται. Αντικατάστησε σταδιακά τη ζάχαρη. Είναι δύσκολο το να κόψει τη ζάχαρη. Νομίζω παλαιότερα ήταν ακόμη πιο δύσκολο, διότι τώρα υπάρχουν και οι εναλλακτικές. Μπορείς να καταναλώσεις κάποιο γλυκαντικό και μπορείς πραγματικά να αντικαταστήσεις τη ζάχαρη πολύ εύκολα. Χάριζε στον εαυτό σου 15 λεπτά πριν παραπάνω. Καλά, σύμφωνα με το συγκεκριμένο, με την αμάθητη συμβουλή, τι 15 λεπτά. Εγώ που είμαι και του ύπνου, και μισά ώρα, μη σου πω, και 40 λεπτό, δηλαδή όταν μπορώ, πραγματικά. Ο επαρκής ύπνος αποτελεί το θεμέλιο της καλής υγείας και βοηθά στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής. Εάν λοιπόν δυσκολεύεσαι να συμπληρώσεις το ιδανικό 7 ώρο με 9 ώρο κάθε βράδυ, ξεκίνα προσθέτοντας μόλις λίγα λεπτά ύπνου παραπάνω την εβδομάδα, μέχρι να φτάσει στο στόχο σου. Εγώ έχω να σου πω βέβαια εδώ, αν και είμαστε στο νούμερο 3. Ότι είναι πολύ ωραίο πραγματικά εάν μπορείς να ξεκουράζεις έτσι τη διάρκεια του μεσημεριού για λίγο, δηλαδή για μισή ώρα, μία ώρα, όχι από εκείνους τους ύπνους που κοιμόμαστε το μεσημέρι, ξυπνάς και αναρωτιέσαι τι μέρα είναι, τι ώρα είναι, τι μήνας είναι, τι χρονιά έχουμε, διότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία κάποιες φορές, να κοιμηθούμε για λίγο το μεσημεράκι, να εντάξει, να ξεκουραστώ δηλαδή, να χαλαρώσω, και τελικά αυτό το μισάωρο μπορεί να καταλήξει σε 2 ώρο και ξυπνάς και αναρωτιέσαι τώρα τι έγινε, τι συνέβη. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ θετικό. Για να δω τι άλλο υπάρχει στο νούμερο 3. Βάλε μία νέα υγιεινή τροφή στο μενού σου. Τώρα εδώ πέρα για τις φράουλες. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές επιλογές από το θέμα των φρούτων. Βάλε το περπάτημά σου στην καθημερινότητα. Γενικότερα η άσκηση βοηθάει. Δεν θα το μάθουμε τώρα. Και αφιέρωσε λίγα λεπτά στο διαλογισμό. Ακόμη και ο πιο πολύ άσχολος, λέει, άνθρωπος έχει 5 λεπτά για μερικές βαθιές αναπνοές. Το στρες τροφοδοτεί τις φλεγμονές στον οργανισμό. Μόλις λίγα λεπτά συνειδητών αναπνοών ή διαλογισμού ακριβώς πριν από τον ύπνο μπορούν να αναβαθμίσουν κατακόρυφα την ποιότητα της ξεκούρασής σου. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω περί κανόνων, συμβουλών, σύμφωνα με τους ειδικούς που πραγματικά μπορούν να καλυτερεύσουν την ζωή μας και να αυξήσουν και το προσδόκιμο. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, θα σας αποχαιρετήσω και αυτό το απογευματάκι και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 6. Θα είμαι και πάλι εδώ, συντονισμένη μαζί παρέα. Θα βρεθούμε από τις 6 έως και τις 8 για ένα ακόμη δέστο από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ, FM 100, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη Σκυτάλη παίρνει η Αριστεία Κοντόσογλου και Μπολερό. Εγώ σας αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία από το υποκατάληψη εργατικό κέντρο και κατέληξαν έξω από τον Μπέιχα Μάμα, που βρισκόταν Υπουργός Πολιτισμού για τα εγγένεια του μνημείου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των απεργών πείνας και πετώντας τρικάκια. Ασφαλής για τη διέλευση των πεζών κρίθηκε η πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του Μακεδονία Παλάς. Κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης παρουσίασε τα συμπεράσματα της στατικής μελέτης, καθησυχάζοντας τους πολίτες. Όπως ανακοίνωσε, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες, ενώ παράλληλα θα δρομολογηθεί και νέα μελέτη, καθώς έχουν συμπληρωθεί 50 χρόνια από την κατασκευή της γέφυρας. Την κατεπίγουσα παρέμβαση της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος στον άτυπο οικισμό Ρωμά στα Τσαέρια στην Περαία ζητά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία τονίζει ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι συνεχείς πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία αλλά και την ασφάλεια του αεροδρομίου Μακεδονία λόγω των τοξικών καπνών. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε ο Άγγελος Χαριστέας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής επικαλέστηκε αντικειμενική αδυναμία λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην Αθήνα. Τη θέση του στο Συμβούλιο καταλαμβάνει ο Κώστας Πάλας, ενώ η Περιφερειάρχης Αθηνά Ίδωνα αναμένεται να ανακοινώσει τις αλλαγές στο σχήμα διοίκησης την επόμενη εβδομάδα. Ο Άριος Πάγος προχώρησε στον ορισμό νέων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, ενισχύοντας το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, νέοι εισαγγελείς τοποθετούνται οι Δημήτρης Ζημιανίτης, Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους. Η επιλογή έγινε μετά από έτοιμα ενίσχυσης του κλιμακίου, ενώ παράλληλα απορρίφθηκε σχετική προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την παράταση της θητείας των προηγούμενων μελών. Οριστικό τέλος στο εμπόριο αποδείξεων καυσίμων βάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ΑΔΕ. Για κάθε συναλλαγή χονδρική στα πρατήρια θα εκδίδεται υποχρεωτικά τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ, το οποίο θα διαβιβάζεται αυτόματα στο MyData. Έτσι, οι απλές αποδείξεις για νικής χωρίς αφημί δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για τα έξοδα των επιχειρήσεων, κλείνοντας ένα παράθυρο φοροδιαφυγής πολλών ετών. Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες. Για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ θα επιβάλλεται νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος και όχι αναδέμα, αποκλειστικά για αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο θα ισχύσει έως το 2028, ενώ θα συνεχίσει να επιβάλλεται κανονικά και ο ΦΠΑ. Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούς. Η κίνηση αποτελεί απάντηση στις νέες Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο που στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αμερικανική απέτηση για αποχώρηση των στρατευμάτων, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ. Από τη Γαλλία και την Ιταλία μέχρι την Ισπανία και τη Γερμανία, οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ο υδράργυρος φτάνει ή και σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνά τους 45 βαθμούς Κελσίου. Νοσοκομεία δέχονται αυξημένες εισαγωγές, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφονται και θάνατοι. Στη Γαλλία η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια καύσωνα για την εποχή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και πόλεις που κυριολεκτικά βράζουν. Στην Ιταλία δεκάδες περιοχές βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, ενώ η ζήτηση για ρεύμα έχει εκτοξευθεί προκαλώντας προβλήματα στο δίκτυο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Η ευτυχία δεν βρίσκεται στο τέλος του δρόμου. Είναι ο τρόπος που περπατάμε τον δρόμο. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

τη ειδήση του ηλίου, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ανατέλει καθημερινά τον Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, η Αριστεία Κοντόζουγλου μαζί, ζωντανά εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, μαζί λοιπόν μέχρι και τις 10 ζωντανά και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

Καλησπέρα σε όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGN House, μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε 2310-285-106 και όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστέ Κοντόζογλου, Μέντι στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνούν, δουλεύουν, τρέχουν, επιστρέφουν σπίτι και ξαναρχίζουν από την αρχή. Μέρες που μοιάζουν μεταξύ τους τόσο πολύ που καμιά φορά ξεχνάς ποια μέρα είναι. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026.

Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα, την Ζωή, τον Δημήτρη, τον Αριστίδη, την Μαρία και την Σύση. Καλώς ήρθατε στον Πολυρό της Τετάρτης. Στη μέση εβδομάδα βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, εκεί που οι μέρες έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία και άλλες τόσες περιμένουν να γεννηθούν. Να χαρίσουμε λοιπόν και απόψε λίγη μουσική, λίγη σκέψη και λίγη συντροφιά σε αυτή την καλοκαιρινή βραδιά.

φυσικά η Τετάρτη δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά μπορεί να μας θυμίσει ότι κάθε μικρό βήμα μας φέρνει πιο κοντά σε όσα αγαπάμε.

Αυτή ήταν η Αλέξια, τα κορίτσα ξενυχτάνε και περνάμε στον Κώστα Χάρη το διπλωμένο, καλοκαιρινό μπανάκι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
4: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Ετοιμάζω ταξίδι, ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως τα πιο σημαντικά ταξίδια δεν γίνονται πάντα με βαλίτσες και εισιτήριο. Μερικές φορές ξεκινούν από μια απόφαση, μια προσδοκία, ένα όνειρο που δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε. Και ίσως απόψε, κάπου ανάμεσα στις νότες και στις σκέψεις μας, ο καθένας να ετοιμάζει το δικό του μικρό ή μεγάλο ταξίδι. Και συνεχίζουμε, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, γιατί υπάρχουν φορές, φίλες και φίλοι, που μια εποχή δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι πρόσωπα, στιγμές, αγκαλιές, υποσχέσεις που έμειναν να ταξιδεύουν μέσα μας. Και τότε μια λέξη, ένα στίχος ή μια μελωδία αρκούν για να ξυπνήσουν όσα νομίζαμε πως είχαμε αφήσει πίσω.

Και πάμε να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Σταυροπολή και ιδιαίτερα την Μαρία που μας στέλνει το εξής μήνυμα. Καλησπέρα Αριστεία και καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Μπολερό. Επιστρέψα κουρασμένη από τη δουλειά, αλλά μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο ένιωσα σαν να άφησα έξω από την πόρτα όλη την ένταση της μέρας. Να είστε καλά για τη συντροφιά που μας κρατάτε κάθε βράδυ. Καλή συνέχεια με όμορφες μουσικές όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Να καλησπερίσουμε εδώ την φίλη μας την Ευγενία από τον Εύωσμο. Τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη, ιδιαίτερα την Βασιλική και τον Πασχάλη. Και περνάμε στην Ελένη εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στο αγαπημένο Μπολερό. Ένα ζεστό βράδυ Τετάρτης με πολλή υγρασία καθώς έβρεξε νωρίτερα. Αλλά ένα δροσερό αεράκι στο μπαλκόνι υπάρχει. Και η παρέα σας στα ηχεία μου. Μερικές φορές η ευτυχία είναι τόσο απλή. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και την Ελένη για το, και την φίλη μας την Μαρία. Και φυσικά όλους εσάς που δηλώνετε το παρόν σας στέλνοντας το μήνυμά σας ή αντίστοιχα 2310-285-106 το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε αμέσως στο στούντιο μαζί μας. Να καλησπερίσουμε και τη δασκάλα της παρέας, την Ελίτσα από τους Αμπελόκηπους. Καλώς ήρθες αγαπημένη μας και να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να σας θυμίσω ποιο βιβλίο αύριο ένας τυχερός ή μια τυχερή θα μπορεί να το διεκδικήσει ή τηλεφωνώντας ο πρώτος ή πρώτη ή αντίστοιχα ο πρώτος ή πρώτη που θα στείλει το μήνυμά του.

Οι εκδόσεις λοιπόν που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα είναι οι εκδόσεις Πηγή μέσα από το βιβλίο του Μαρσίας. Ένα σκοτεινό και θυστικό βιβλίο φαντασίας, φίλες και φίλοι, με έντονη ψυχολογική φόρτιση, πάθος, αιμονή και αναγνωστική ένταση, που εξερευνά με τόλμη τη βία του έρωτα και παρασύρει τον αναγνώστη σε μια καθηλωτική διαδρομή όπου η αγάπη, η καταστροφή και τα πιο επικίνδυνα όρια της ανθρώπινης ψυχής συγκρούονται αδιάκοπα. Κάποιες ιστορίες είναι προορισμένες να υποθούν, κάποιες αγάπες δεν είναι προορισμένες να διαρκέσουν και κάποια νήματα, όσο σφιχτά και αναγκαλιάζονται, είναι γραφτό να κοπούν. Ο Δάφνης δεν αναζήτησε τις μοίρες, αλλά οι μοίρες αναζήτησαν εκείνον. Η αγάπη τον παρέσυρε σαν βαθύ ποτάμι, μα ακόμα και σε ρηχά νερά μπορείς να πνιγείς. Οι θεοί παίρνουν θέση, οι θνητοί παλεύουν να ελευθερωθούν. Η επιθυμία και η καταστροφή γίνονται ένα, αδύνατο να ξεχωρίσουν. Ο Δάφνης είναι παγιδευμένος σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον ίδιο. Μια ιστορία παλαιότερη από τον χρόνο, ένα τραγούδι που πεζόταν πολύ πριν τη γέννησή του. Μια ιστορία αφοσίωσης, φίλες και φίλοι, αλλά και προδοσίας, σιωπής και μελωδίας. Η μονομαχία θα δοθεί ξανά. Ο κάτω κόσμος περιμένει. Θα ακολουθήσεις τον Δάφνη στον Άδη. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το συγκεκριμένο βιβλίο, η υπόθεσή του, γιατί καμιά φορά κάνουμε πράγματα όχι, λέει, γιατί προσδοκούμε να κερδίσουμε κάτι, αλλά γιατί αξίζει να χάσουμε. Μπορεί λοιπόν ένας τυχερός ή μια τυχερή αντίστοιχα αύριο, εκτάκτως αντιπαρασκευής θα το κληρώσουμε αύριο, να κερδίσει λοιπόν ένα αντίτυπο του Δημήτρη Αφεντούλη, Μαρσίας, ένας σατυρικός θρήνος για την βία του έρωτα στη σύγχρονη Αθήνα, από τις εκδόσεις Πηγή, και φυσικά στο τέλος της άλλης εβδομάδας μπορεί να το παραλάβει από τον Ιαννό της πλατείας Αριστοτέλους. Σε όσους τώρα όμως άρεσε αυτό το αφήγημα, αυτό λοιπόν το βιβλίο, μπορείτε να το αναζητήσετε λοιπόν στον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους και να γίνει δικό σας, να είναι και μια πρόταση λοιπόν, γιατί όχι, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος, θα υπάρχει, αλλά πολλοί νομίζω επιλέγουν κάποιο βιβλίο να το συντροφεύει στις καλοκαιρινές διακοπές.

φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, για να συνδεθούν λίγο στην απόψινή θεματολογία του Μπολερό. Και όσες και όσοι συνδεθήκατε ή συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, εξέλιξε λοιπόν μέχρι και τις 10 το Μπολερό που έχετε αγαπήσει και αυτό σας αγαπάει. Όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστέας Κοντόζογλου, βλέποντας φίλες και φίλοι πολλούς ανθρώπους να μιζεριάζουν, να θεωρούν ότι έτσι πρέπει να είναι η ζωή, αυτή είναι η ρουτίνα που πρέπει να ανεχτούν, να συνηθίσουν και γενικά να αισθάνονται ότι μα είναι κακό να χαμογελάσω, είναι κακό να πω ότι είμαι καλά. Όλα λοιπόν νομίζω αυτά ξεκινάνε από την μιζέρια, καθώς όπως αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνούν, δουλεύουν, τρέχουν, επιστρέφουν σπίτι και ξαναρχίζουν από την αρχή. Δεν κακό, αλλά μέρες που μοιάζουν μεταξύ τους τόσο πολύ που καμιά φορά πραγματικά ξεχνάς ποια μέρα είναι. Κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε φίλες και φίλοι, το σώμα συνεχίζει να κινείται, αλλά η ψυχή είναι αυτή που αρχίζει να κουράζεται. Έχετε ακούσει ότι η ψυχική κούραση είναι κάτι που μπορεί να σου πάρει πάρα πολύ χρόνο και να το ψάξεις πώς να ξεκουράσεις την ψυχή σου σε αντίστοιχα με τη σωματική κούραση. Έτσι παγιδεύεται μέσα στη ρουτίνα, στις υποχρεώσεις, στα πρέπει και στα γρήγορα. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Αρχίζουμε να θεωρούμε τη χαρά πολυτέλεια, το γέλιο επιπολαιότητα και το χαμόγελο αφέλεια.

Για κάποιους λοιπόν ανθρώπους, εν ονόματι μίζερους ανθρώπους, ίσως θεωρούν σαν να είναι κακό να περπατήσεις λίγο πιο αργά, να ακούσεις ένα τραγούδι που αγαπάς, να πιεις έναν καφέ με παρέα, να χαρείς χωρίς να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν. Όμως φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να επιβιώνει μόνο, αλλά γεννήθηκε και για να νιώθει, να συγκινείται, να γελά και φυσικά να ονειρεύεται. Περνάμε στην επόμενη μουσική επιλογή και αμέσως μετά στο στούντιο θα έρθει η Λίνα Ιπέτκου με το ζωντανό δελτίο των 9 εδώ στον FM 100 και αμέσως μετά το δελτίο ξανά μαζί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Στέλιου Αγγελούδη βρέθηκαν οι τεχνικές παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Αντιδήμαρχο Πρόδρομο Νικηφορίδη να δίνει απαντήσεις για τα μεγάλα έργα της πόλης. Αναφορικά με το πολυσυζητημένο ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία, ξεκαθάρισε ότι η πόλη το θέλει και το έργο θα προχωρήσει, καθώς έχει ήδη εγκριθεί από 12 υπουργεία. Παράλληλα, ο κ. Νικηφορίδης καθησύχασε τους πολίτες για τη στατικότητα της πεζογέφυρας στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, τονίζοντας ότι είναι απολύτως ασφαλής, ενώ ανακοίνωσε ότι δρομολογείται νέα μελέτη, καθώς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την κατασκευή της. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας πορεία από το υποκατάληψη εργατικό κέντρο προς τον Μπέι Χαμάμ, όπου βρισκόταν η Υπουργός Πολιτισμού για τα εγγένεια του μνημείου. Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα και πέταξαν τρικάκια, με την κινητοποίηση να συμπίπτει χρονικά με τις εξελίξεις στην Αθήνα, όπου ανακοινώθηκε το τέλος της απεργίας για τους δύο απεργούς των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η γνωστοποίηση έγινε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, με τα μέλη της κοινότητας να χαρακτηρίζουν τον αγώνα Νικηφόρο και να δηλώνουν ότι η αναστολή αποφασίστηκε με σκοπό την συνέχεια των κινητοποιήσεων με άλλα μέσα. Την κατεπήγουσα παρέμβαση της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος στον άτυπο οικισμό Ρωμά στα Τσαέρια στην Περαία, ζητά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, τονίζει ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι συνεχείς πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία αλλά και την ασφάλεια, αλλά και του αεροδρομίου Μακεδονία λόγω των τοξικών καπνών. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε ο Άγγελος Χαριστέας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής επικαλέστηκε αντικειμενική αδυναμία λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην Αθήνα. Τη θέση του στο Συμβούλιο καταλαμβάνει ο Κώστας Πάλας, ενώ η Περιφερειάρχης Αθηνά Ειδονά αναμένεται να ανακοινώσει τις αλλαγές στο σχήμα διοίκησης την επόμενη εβδομάδα. Ο Άριος Πάγος προχώρησε στον ορισμό νέων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, ενισχύοντας το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, νέοι εισαγγελείς τοποθετούνται οι Δημήτρης Ζημιανίτης, Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους. Βαθιά θλίψη προκαλεί στα Κουφονίσια ο ευνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία κατέρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της βραδινής εξόδου. Οι γιατροί του τοπικού ιατρίου κατέβαλαν απεγνωσμένες προσπάθειες επί μια μισή ώρα για να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, έχοντας ήδη πάρει κατάθεση από τον σύντροφό της, ενώ φως τα ακριβή αιτία της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Σε γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, με τα πρώτα στοιχεία των εγκληματολογικών εργαστηρίων να φέρνουν ανατροπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης δεν εντοπίστηκε ίχνος γενετικού υλικού ή αποτυπωμάτων του 65χρονου Ιταλού συντρόφου, ο οποίος παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος. Αντίθετα, στο όπλο του εγκλήματος ανιχνεύτηκε DNA της μητέρας, του γιου αλλά και ενός τρίτου άγνωστου προσώπου, γεγονός που στρέφει τις έρευνες των αρχών σε καταθέσεις του στενού περιβάλλοντος για τη διαλεύκανση του μυστηρίου. Κανείς δεν θέλει διόδια στα στενά του Ορμούς, διεμήνυσε από το Κουβέιτ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, απειλώντας παράλληλα την Τεχεράνη με επαναφορά κυρώσεων αν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε ιρανική πρόταση για επιβολή τελών στη στρατηγική θαλάσσια οδό. Ο κ. Ρούμπιο παρήχε πλήρης εγγύησης ασφαλείας στις χώρες του κόλπου, ενώ για την κρίση στο Λίβανο επέριψε την ευθύνη στη Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει μόλις ο Λιβανικός στρατός ελέγξει την περιοχή. Επιβεβαιώθηκε από τον Λευκό Οίκο η διμερή συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Το τέτ-α-τέτ των δύο ηγετών αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τις περιφερειακές ισορροπίες, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στην άμυνα και την ασφάλεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

Κατασυνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Πολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τις 10, τόσο στο λόγο όσο και στις μουσικές επιλογές. Ίσως φίλες και φίλοι, έτσι μια σκέψη για να την αναπτύξουμε και μαζί, και ίσως τώρα εδώ να σας δώσω την ερώτηση προς όλους εσάς. Πότε ήταν η τελευταία φορά που χαμογελάσατε χωρίς λόγο και ποιο είναι εκείνο το μικρό πράγμα που σας βγάζει από τη ρουτίνα και σας θυμίζει ότι η ζωή αξίζει να την ζούμε. Πριν λοιπόν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, σκέψη έτσι για τροφή και περισυλλογή, ίσως φίλες και φίλοι, μεγαλύτερη επανάσταση στην εποχή μας να είναι να μην χάσουμε την ικανότητα να χαιρόμαστε τα μικρά. Ένα καλό τραγούδι στο ραδιόφωνο, ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο, ένα ηλιοβασίλεμα, μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα και τόσα άλλα μικρά που είναι όμως τόσο μεγάλα. Μικρές στιγμές λοιπόν που δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά μας θυμίζουν ότι η ζωή είναι κάτι περισσότερο από λογαριασμούς, υποχρεώσεις και άγχος. Ποια ήταν λοιπόν η τελευταία φορά που χαμογελάσατε χωρίς λόγο και ποιο είναι το εκείνο, το μικρό πράγμα που σας βγάζει από τη ρουτίνα και σας θυμίζει ότι η ζωή αξίζει να τη ζούμε. Αναμένω τα μηνύματά σας, όσο και τα τηλεφωνήματά σας, 2310 285 106.

Και πάμε να καλησπερίσουμε την πρώτη ακροάτρια που ανταποκρίθηκε στο ερώτημά μας, την Άννα, και μας λέει το εξής. Το μικρό πράγμα που με βγάζει από τη ρουτίνα είναι ο πρωινός καφές στο μπαλκόνι πριν ξυπνήσει πόλη. 10 λεπτά ησυχίας και νιώθω ότι η μέρα ξεκινάει αλλιώς. Και πάμε στον Μιχάλη από τον Εύωσμο που μας γράφει: χαμογέλασα το μεσημέρι ακούγοντας την κόρη μου να τραγουδάει λάθος στους στίχους ενός τραγουδιού και να το κάνει με τόση σιγουριά. Δεν το κατάλαβε καν. Δεν φαντάζεστε πόσο μου άρεσε αυτή η σκηνή. Και περνάμε και στην Αντιγόνη, όπου μας καλησπερίζει όλους, ανταποδίδουμε και μας λέει το εξής. Η τελευταία φορά, αριστεία, που χαμογέλασα χωρίς λόγο ήταν όταν ένας άγνωστος οδηγός μου έδωσε προτεραιότητα και μου έκανε νόημα να περάσω. Μπορεί να ακούγεται ίσως αστείο, αλλά σε μια δύσκολη μέρα μου θύμισε ότι υπάρχει ακόμα ευγένεια εκεί έξω.

Και πάμε να καλησπερίσουμε την Δήμητρα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που μας στέλνει το εξής μήνυμα. Εμένα με βγάζει από τη ρουτίνα μια βόλτα με τα πόδια χωρίς προορισμό. Αφήνω το κινητό στην τσάντα και κοιτάζω γύρω μου. Πάντα ανακαλύπτω κάτι που δεν είχα προσέξει, ακόμα και αν περνάω από τον ίδιο δρόμο κάθε μέρα.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί, και

Περνάμε, φίλες και φίλοι, στην δασκάλα της παρέας, τη Λίτσα από τους Αμπελόκηπους, που μας λέει το εξής. Το χιουμόρ είναι βασικό συστατικό της ζωής. Ας επιτρέψουμε να τσαλακώσουμε λίγο τον εαυτό μας και να γελάσουμε με αυτόν. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνει τη ζωή πιο ελαφριά, πιο προσβάσιμη. Λίγο ταπείνωση θέλει και όλα βαίνουν καλώς. Συμφωνώ μαζί σου, Λίτσα. Σε ευχαριστούμε και σένα για την ανταπόκριση. Θα σας πω τώρα σε αυτό με αφορμή. Αυτό που μας έγραψε η Λίτσα, η δασκάλα της παρέας, φίλες και φίλοι. Δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν γύρω στα 30. Είχα λοιπόν μια φίλη, τη Μαρία, τη οποία της λέω, δεν σε έχω δει ποτέ να γελάς. Έτσι κάπως είχε έρθει κουβέντα και λέει, μα καλά, λέει, σοβαρά τώρα. Της λέω, τι εννοείς? Μου λέει, θα κάνεις ρητίδες. Δηλαδή της λέω, να, έτσι μου λέει, δεν μπορώ να σας... Μου έρχεται τώρα στο μυαλό η έκφρασή της, ότι δεν γελάμε. Αυτό της είχε έτσι περάσει στο σύμμαμά της, κάποια ανατροπία, γιατί ακριβώς μεγαλώνοντας θα κάνουμε ρητίδες. Βέβαια, ίσως ανακάλυψε η Μαρία μελλοντικά, θα είδε δηλαδή τα μποτοξάκια και όλα αυτά τα υαλουρονικά που μειώνουν και δεν αφήνουν να μεγαλώσουμε όμορφα, γιατί ξέρετε, οι ρητίδες ίσως από χαμογελαστά πρόσωπα να συνεχίζουν να είναι πολύ γοητευτικές πάνω σε αυτά τα πρόσωπα. Συνεχίζουμε με Ανδρέα Τσουκαλά, νόμιζα, και επιστρέφουμε.

Πραγματικά πώς πέρασε και το τρίτο ημίωρο δεν το κατάλαβα καθόλου και πάμε να υποδεχτούμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι, με τις λέξεις του αέρα. Απόψε λοιπόν φιλοξενούμε τις εξής λέξεις: ανάσα, χαμόγελο, ξεγνιασιά, διάλειμμα, συντροφιά, αγκαλιά, ελπίδα, φως. Λέξεις απλές, μα τόσο απαραίτητες, λέξεις που θυμίζουν στην καρδιά το δρόμο προς την χαρά.

Και τι λέτε, φίλες και φίλοι, πάμε αυτή τη στιγμή να βρεθούμε νοερά όλοι μαζί στους κήπους του Πασά. Εκεί ανάμεσα στα δέντρα, στις παράξενες καμπύλες των πετρόχτιστων κατασκευών και στη σιωπή που τόσο σπάνια συναντά κανείς μέσα στην πόλη. Το βράδυ εξάλλου έχει απλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ένα ελαφρύ αεράκι περνάει μέσα από τα φύλλα, οι ήχοι της πόλης φτάνουν μακρινοί και για λίγες στιγμές όλα μοιάζουν πιο ήρεμα. Καθόμαστε σε ένα παγκάκι και αφήνουμε τις σκέψεις να καταλαγιάσουν. Δεν χρειάζεται να λύσουμε τίποτε απόψε και κάθε απόψε, αρκεί να υπάρχουμε, να αναπνέουμε, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, να ακούμε τη μουσική και να θυμόμαστε τη ζωή, όσο δύσκολη και αν γίνεται καμιά φορά, έχει ακόμη όμορφες γωνιές για να μας φιλοξενήσει και ίσως κάπου εκεί, μέσα στη νύχτα, να ξαναβρούμε ένα μικρό χαμόγελο που είχαμε ξεχάσει.

παρέα μας όλους τους φίλους από την Ανάληψη, την Αριάδνη, τον Στάθη κοντά από το Βαφοπούλιο, τους φίλους ακροατές την Δέσποινα κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Όλους να καλησπερίσουμε στη Στέλλα από την Αρμενοπούλου, την Ρίτα από την Ιασονίδου. Βλέπω τα μηνύματά σας. Θα απαντήσω σε όλους. Μέχρι αργά το βράδυ θα σας έχω απαντήσει. Το ξέρετε ότι δεν αφήνω κανένα μήνυμα χωρίς να το απαντώ. Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να μοιραστώ μαζί σας και τη σκέψη της απόψινής βραδιάς, που η κάθε σκέψη λοιπόν εμπνέεται από την καθημερινή θεματολογία των εκπομπών. Μερικές φορές, φίλες και φίλοι, δεν είναι η κούραση που μας βαραίνει περισσότερο, συμφωνείτε, αλλά η συνήθεια. Να περνάει η μέρα χωρίς να τη ζούμε πραγματικά. Πόσοι άνθρωποι, αλήθεια, αφήνουν τις μέρες να περνάνε χωρίς να τη ζουν πραγματικά. Να ξεχνούν να κοιτάξουν τον ουρανό, να ακούσουν ένα τραγούδι μέχρι το τέλος, να χαρίσουν ένα χαμόγελο. Κι όμως η ζωή το έχει αποδείξει ότι κρύβεται στα μικρά. Σε εκείνες τις στιγμές που μας κάνουν να σταματάμε για λίγο και να θυμόμαστε πως είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Ίσως απόψε να είναι μια καλή ευκαιρία να χαρίσουμε στον εαυτό μας λίγα λεπτά χαράς, χωρίς ενοχές, χωρίς λόγο, έτσι, γιατί απλά το αξίζουμε.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους ακροατές από το Πανόραμα, στους φίλους ακροατές από το Ρετζίκι και ιδιαίτερα την Κωνσταντίνα και τον Νεκτάριο, στους φίλους ακροατές από το Ντεμπό και ιδιαίτερα στον Ιωάννη, στους φίλους ακροατές από τις 40 εκκλησιές και ιδιαίτερα στον Γιάννη και φυσικά σε όλες και όλους εσάς που απλά απολαμβάνετε από όπου και αν είστε καθημερινά τον Μπολερό εδώ στην αγαπημένη συχνότητα FM 100. Και να θυμάστε τώρα λοιπόν που ο ήλιος καίει, όλο το χρόνο ο ήλιος τέλος πάντων δεν θα λέγαμε ότι είναι καλός, αλλά πόσο μάλλον το καλοκαίρι και συγκεκριμένες ώρες. Χρειαζόμαστε βέβαια και βιταμίνη D. Αλλά νομίζω ότι σας έχω ένα πάρα πολύ καλό αντιλιακό, έτσι από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι την δύση του ηλίου και έπειτα, γιατί όχι λοιπόν, να φοράτε με δίχτυ προστασίας αντιλιακό σας FM 100. Λοιπόν, είναι ένα αντιλιακό που δεν κοστίζει και σας προφυλάσει αν όχι από τον ήλιο, αλλά από πάρα πολλά άλλα, καθώς η μουσική, φίλες και φίλοι, είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Τα τραγούδια είναι αυτά που μας ηρεμούν, που μας κάνουν να ονειρευόμαστε, που όπως και να το κάνουμε είναι συντροφιά, δεν συμφωνείτε?

και Καπαδόφιλες και φίλοι, κοιτώντας την ώρα, σε πολύ λίγο ήρθε η ώρα για την απόψινή μας αποφώνηση. Και φυσικά να υποδεχτούμε την Ελίνα την Πέτκου για το ζωντανό τελευταίο δελτίο ειδήσεων των 10 εδώ στον FM 100.

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής μας διαδρομής, μιας Τετάρτης γεμάτης λέξεις, τραγούδια και μικρές αλήθειες που μοιραστήκαμε για ακόμα μια φορά.

0: Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αρίστα Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Αν κρατάμε κάτι για απόψε, φίλες και φίλοι, ας είναι αυτό. Ότι η ζωή δεν αλλάζει πάντα με μεγάλα γεγονότα, αλλά με εκείνα τα μικρά χαμόγελα που δεν τα περιμένεις.
1: Καραμελένια μου, ένια μου, ένια, ένια, ένια, ένια.
0: Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, συντροφιά, αυτό το δίωρο. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε λίγο περισσότερο από όσο φοβόμαστε και να βρίσκετε λόγους, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να χαμογελάτε ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος.
1: Ένια μου, αχ, ένια μου.
0: Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αύριο βραδάκι, λίγο μετά τις 8. Να έχετε μια όμορφη νύχτα, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά από σχεδόν 6 δεκαετίες, το ιστορικό Μπέι Χαμάμ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άνοιξε ξανά για το κοινό πλήρως αποκατεστημένο. Το μνημείο στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους θα λειτουργεί πλέον ως επισκέψιμος πολιτιστικός χώρος με εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ τα εγγένεια που έγιναν σήμερα συνοδεύτηκαν από συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για ζωντανά μνημεία και ο Δήμαρχος Τέιος Αγγελούδης τόνισε ότι η πόλη γίνεται πλουσιότερη σε πολιτισμό. Το έργο αποκατάστασης χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με κόστος περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν τα μεγάλα τεχνικά έργα και οι υποδομές της πόλης, με τον αντιδήμαρχο πρόδρομο Νικηφορίδη να δίνει απαντήσεις. Αναφορικά με το πολυσυζητημένο ξύλινο ντεκ στην Παλιά Παραλία, ξεκαθάρισε ότι η πόλη το θέλει και το έργο θα προχωρήσει, έχοντας λάβει εγκρίσεις από 12 υπουργεία. Παράλληλα, ο κύριος Νικηφορίδης καθησύχασε τους πολίτες για την πεζογέφυρα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, τονίζοντας ότι είναι απολύτως ασφαλής, ενώ ανακοίνωσε ότι δρομολογείται νέα μελέτη, καθώς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την κατασκευή της. Την κατεπίγουσα παρέμβαση της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος στον άτυπο οικισμό Ρωμά στα Τσαέρια στην Περαία ζητά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία τονίζει ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι συνεχείς πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία αλλά και την ασφάλεια του αεροδρομίου Μακεδονία λόγω των τοξικών καπνών. Μήνυμα για την οδική ασφάλεια ως εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ελληνικό Sports Park, όπου διαμορφώνεται η υπερηδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο, αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής οδηγικής κουλτούρας και υπεύθυνης συμπεριφοράς, ενώ στάθηκε και στη σημασία της διεξαγωγής του Rally Ακρόπολης και της αξιοποίησης του ελληνικού ως νέου χώρου αθλητισμού και αναψυχής. Σε γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, με τα πρώτα στοιχεία των εγκληματολογικών εργαστηρίων να φέρνουν ανατροπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης δεν εντοπίστηκε ίχνος γενετικού υλικού ή αποτυπωμάτων του 65χρονου Ιταλού συντρόφου, ο οποίος παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος. Αντίθετα, στο όπλο του εγκλήματος ανιχνεύτηκε DNA της μητέρας, του γιου, αλλά και ενός τρίτου αγνώστου προσώπου, γεγονός που στρέφει τις έρευνες των αρχών σε καταθέσεις του στενού περιβάλλοντος για τη διαλεύκανση του μυστηρίου. Θλίψη προκαλεί στα Κουφονίσια ο ευνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία κατέρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της βραδινής της εξόδου. Οι γιατροί του τοπικού ιατρείου κατέβαλαν απεγνωσμένες προσπάθειες επί μια μισή ώρα για να την επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, έχοντας ήδη πάρει κατάθεση από τον σύντροφό της, ενώ φως τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, χωρίς πλέον να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης στα διπλανά κτίρια. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο, εθελοντές και υδροφόρος στον ΟΤΑ. Το κτίριο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Στο τέλος Ιουνίου στην Ελβετία θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε από το Κουβέιτ ότι οι ΗΠΑ δεν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στον κόλπο στο πλαίσιο των συνομιλιών, ενώ τόνισε την ανάγκη για μια πραγματική συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό τον ενδεχόμενο εναλλακτικών επιλογών από τον πρόεδρο Τραμπ. Επιβεβαιώθηκε από το Λευκό Οίκο η διμερή συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Το τετ-α-τετ των δύο ηγετών αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τις περιφερειακές ισορροπίες με την ατζέντα να επικεντρώνεται στην άμυνα και στην ασφάλεια. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Άστατος αναμένεται ο καιρός αύριο με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις μεσημεριανές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα βροχών στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Την ώρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κλάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Για πάντα.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια.